Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

Έξω από την πόλη Σιχάρ, στην περιοχή της Σαμάριας, μεσημέρι κάτω από τον ζεστό ήλιο της Παλαιστίνης, κουρασμένος από την πεζοπορία, ο Κύριος Ιησούς κάθεται δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ και περιμένει τους μαθητές να φέρουν τρόφιμα από την πόλη και να αντλήσουν νερό.

Δεν ήταν εύκολη η ζωή της. Δεν είχε ανέσει στο σπίτι της. Νερό έπρεπε να φέρει από το μακρινό πηγάδι. Και η καρδιά της δεν ήταν ήσυχη. Χτύπαγε στεγνή από ελπίδες για την άστατη και κατηφορική πορεία που ακολουθούσε η Σαμαρίτιδα. Ακόμη μια φορά έπρεπε να φτάσει ως το πηγάδι, μες στο καταμεσήμερο.

Εκεί έγινε η συνάντηση της Αμαρίτιδος με τον Ιησού, παρά το φρέαρ του Ιακώβου. Εκεί ο καλός ποιμή βρήκε το απολουλούς. Εκεί η διψασμένη από αλήθεια και καταξηραμένη από την αμαρτία γυναίκα αποπλύνει τον ρήπο της ψυχής, αρδεύει γνώση και φωτισμό, κουβαλά στο σπίτι της ανάλαφρα τη μετάνοιά της και μέσα στον υδρότα του μεσημεριού δροσίζεται και στολίζεται με την υπόσχεση της σωτηρίας που έλαβε παρά το φρέα του Ιακώβου.

Κυριακή της Αμαρίτιδος. Μακριά από τη Σαμάρια, πολύ πιο μακριά από την Παλαιστίνη. Κάπου εδώ κοντά. Το νερό διοχετεύεται άφθονο στο σπίτι. Μουσική ψυχή κινείται σε έξοδο αναζήτησης υδατος ζώντος. Το φρέαρ δεν είναι έξω από την πόλη, ούτε είναι βαθύ και άντλημα υπάρχει. Η πόρτα του Ναού του Θεού είναι στεφανωμένη με την επιγραφή «Ο διψών, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο». Τα αυτιά μου τα ακούν το κάλεσμα κάτω από τους θόλους της Εκκλησιάς. Δεύτε και αρίσαστε, είδωρα Θανασίας.

Εννοεί την περίοδο την οποία διανύουμε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, και επεκτείνεται σε 50 μέρες. Εορτάζουμε την εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, φανερώνοντας με την παράταση αυτή την υπεροχή της σε σχέση με τις άλλες εορτές, αν και ο ρυθμός αυτός των ημερών περιέχει και την επέτειο μνήμη της επανόδου στους ουρανούς. Αλλά και αυτό δείχνει τη διαφορά του Αναστάντος Δεσπότου από τους ανθρώπους εκείνους που έχουν κατά καιρούς αναβιώσει. Πράγματι, όλοι όσοι έχουν αναστηθεί εκ των νεκρών αναστήθηκαν από άλλους και αφού πάλι πέθαναν, επέστρεψαν στη γη. Ο δε Χριστός, αφού ανέστη εκ νεκρών, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Διότι μόνον αυτός, αφού ανέστησε ο ίδιος την τρίτη ημέρα τον εαυτό του, δεν επέστρεψε πάλι στη γη, αλλά ανήλθε στον ουρανό, καθιστώντας το φύραμά μας ομόθρονο με τον Πατέρα ως ομόθεο. Για το λόγο αυτό είναι ο μόνος που έγινε αρχή της μελούσης κοινής Αναστάσεως απ' αρχή των κεκοιμημένων, πρωτότοκος εκ των νεκρών και του μέλλοντος αιώνος Πατήρ. Και όπως όσοι είναι μαζί με τον Αδάμ πεθαίνουν όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, έτσι και όσοι είναι μαζί με τον Χριστό θα ζωοποιηθούν όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, αλλά ο καθένας στην τάξη του. Απ' αρχή Χριστός, έπειτα η του Χριστού εν τη δευτέρα παρουσία αυτού, ήτα το τέλος, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και εξουσίαν και δύναμην και θεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος κατά την κοινή Ανάσταση με την έσχατη σάλπιγγα. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Τόσο μεγάλη δωρεά μας έχει προξενήσει η Ανάσταση του Κυρίου και για τούτο μόνο αυτή στον εορτασμό παρατείνουμε επί τόσες ημέρες, επειδή είναι αθάνατος και ανόλεθρος και αίδιος. Αυτές προεικονίζουν την μελλοντική μακαριότητα των Αγίων, από την οποία έχει εξαφανιστεί κάθε οδύνη και λύπη και στεναγμός. Εκεί επικρατεί χαρά και πανήγυρης διαρκής, ένθεος και αναλύωτος. Εκεί πράγματι είναι των εφρενωμένων η κατοικία. Γι' αυτό και η χάρις του Πνεύματος νομοθέτησε πριν από την περίοδο αυτή να διερχόμαστε την Ιερά Τεσσαρακοστή με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή και άσκηση σε όλες γενικώς τις αρετές. Με την Τεσσαρακοντάδα των ημερών δεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ζουν οι σωζόμενοι στον αιώνα τούτο, ότι δεν είναι τίποτε άλλο από μετάνοια και βίο θεοφιλή. Με την Πεντηκοστή δε αυτή, την οποία διανύουμε τώρα, δείχνει την άνεση και απόλαυση που αναμένει εκείνους οι οποίοι έζησαν εδώ εν αγωνίως για το Θεό. Για το λόγο αυτό, εκείνη μεν είναι Τεσσαρακοστή και συνδέεται με την ανάμνηση των σωτηρίων παθών του Κυρίου. Λύεται δε η νηστεία μετά την 7η εβδομάδα. Αυτή δε που είναι Πεντηκοστή συμπεριλαμβάνει και τη μετάβαση από τη γη στον ουρανό και την κατάβαση και διάδοση του Θείου Πνεύματος. Διότι αυτός ο αιώνας είναι εβδοματικός και συνίσταται από 4 εποχές και μέρη και στοιχεία, και σε εκείνους που κατά τη διάρκεια του καθιστούν τους εαυτούς τους κοινωνούς των παθημάτων του Χριστού, επιφέρει την εορτή της Πεντηκοστής, η οποία αρχίζει από την 8η και καταλήγει στην 8η. Υπερβαίνοντας δε την εβδομάδα και την τετράδα με την Ανάσταση του Κυρίου και τη μετά από αυτήν Ανάληψη, παριστάνει τη μέλους Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους και την εξύψωση των Αγίων μέσα από νεφέλες προς τη Θεία Υποδοχή και στην συνέχεια προς τη συνύπαρξη με το Θεό σε μια αιώνια κατάπαυση.

Αυτή λοιπόν θα έλθει στον καιρό της. Ο δε Κύριος, όταν πριν από το πάθος και την Ανάσταση κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, δείχνοντας τους μαθητές ότι η εκλογή των αξίων της πίστεως και της αηδίου κληρονομίας, την οποία αυτός έχει ετοιμάσει, δεν θα γίνει μόνον από τους Ιουδαίους αλλά και από τους εθνικούς, σύμφωνα με την αναγνωσκομένη σήμερα στους ναούς περικοπή του Ευαγγελίου, έρχεται εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του χωρίου που έδωκε Ιακώβ Ιωσήφ το υιό αυτού. Είναι δε εκεί η πηγή του Ιακώβ. Πηγή ονομάζει το Φρέαρ, επειδή το νερό του ήταν πηγαίο, όπως θα γίνει φανερό στη συνέχεια του λόγου. Ήταν δε του Ιακώβ, επειδή ακριβώς εκείνος το είχε ανοίξει. Η δε περιοχή την οποία έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ ήταν τα Σίκημα, δηλαδή αυτή η Σιχέμ. Διότι όταν ψυχοραγούσε στην Αίγυπτο, αφήνοντας διαθήκη προς αυτόν, του είπε «Ιδού εγώ αποθνίσκω, ημάς δε αποστρέψει, θα σας επαναφέρει δηλαδή ο Θεός εκ της γης ταύτης εις την γην των πατέρων ημών. Εγώ δε δίδω μίση Σίκημα, εξαίρετον παρά τους αδελφούς σου, κατ' εξαίρεση, ειν έλαβον εκ χειρός αμοραίων εν τη μαχαίρα μου και το τόξο μου». Γι' αυτό τα μεν Σίκημα κατοικούνταν ύστερα από την φυλή του Εφραίμ, ο οποίος ήταν πρωτότοκος υιός του Ιωσήφ. Τον δε τόπο γύρω από αυτά τον κατοικούσαν οι 10 φυλές του Ισραήλ, τις οποίες κυβέρνησε ο αποστάτης Ιεροβοάμ. Επειδή δε αυτοί πολλές φορές προσέκρουσαν στο Θεό, πολλές φορές εγκαταλείφθηκαν και στο τέλος όλοι αιχμαλωτίστηκαν. Ο ηγέτης λοιπόν των Ασσυρίων, αντί αυτών, εγκατέστησε στον τόπο έθνη που συγκέντρωσε από διάφορα μέρη και τους ονόμασε Σαμαρίτες, από το όρος Σομόρ. Όπως δε τότε ο Ιακώβ, περνώντας από εκεί, σύμφωνα με την ιστορία, υπέταξε τα Σίκημα, έτσι και τώρα, περνώντας ο Χριστός, υπέταξε την Σαμάρια. Αλλά εκείνος μεν, όπως λέει ο ίδιος, με το σπαθί και το τόξο του, δηλαδή εξολοθρεύοντας και καταστρέφοντας τους κατοίκους της, ο δε Χριστός με το λόγο και τη διδασκαλία του, γι' αυτό και σώζοντάς τους.

0: Ο Γάρι Ιησούς και Κοπιακός, λέει το Ευαγγέλιο, εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως επί τη πηγή, ώρα είναι ουσί έκτη. Και η ώρα και ο κόπος και ο τόπος επέβαλαν να καθίσει καθένας που έχει σώμα σαν το δικό μας. Επιβεβαιώνοντας λοιπόν αυτό και προβλέποντας το μελλοντικό κέρδος, εκάθητο λέγει ούτως επί τη πηγή. Με το ούτως εννοεί αφελώς κάτω, μόνος του, όπως ένας οδηπόρος από τους πολλούς. Διότι οι μαθητές του πήγαν στην πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα. Καθώς λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καθόταν μόνος του στο πηγάδι, έρχεται μία γυναίκα από την Σαμάρια να πάρει νερό. Ο δε Κύριος, διψώντας ως άνθρωπος και βλέποντας να έρχεται κάποιος που ποθεί να ξεδιψάσει ανθρωπίνος, βλέποντας δε ως Θεός και την καρδιά της να διψά για σωτήριο είδωρ, να μην γνωρίζει όμως ποιος έχει τη δυνατότητα να της το προσφέρει, επήγεται μεν να αποκαλύψει τον εαυτό του στην ποθούσα ψυχή, επειδή και αυτός ποθεί τους ποθούντας, όπως έχει γραφεί. Αρχίζει δε να της ομιλεί από το σημείο αυτό που μπορεί να γίνει δεκτός και της λέγει «Δώσ' μη είδωρ ποιήν». Αυτή δε, επειδή ήταν ευφύης, κατάλαβε και μόνον από την στολή, από το ύφος και όλη την κοσμιότητα των τρόπων του, ότι ήταν Ιουδαίος και τηρητής του νόμου. «Θαυμάζω», λέγει, «πώς ζητείς νερό από Σαμαρίτιδα, ενώ οι Ιουδαίοι δεν επικοινωνούν με τους Σαμαρίτες ως εθνικούς». Ο δε Κύριος, παίρνοντας αφορμή, αρχίζει να αποκαλύπτει τον εαυτό του, λέγοντας «Η είδης, αν γνώριζες την δωρεά του Θεού και τι σε στην ολέγονση δώσ' μη είδωρ ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκε νάνση, θα του ζητούσες και θα σου έδιδε είδωρ ζών».
1: Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου αποδεικνύουν ότι εάν γνώριζε, αμέσως θα ζητούσε και θα γινόταν μέτοχος της δωρεάς του όντως ζώντος ύδατος, όπως έκανε και απείλαυσε αργότερα όταν έμαθε. Ενώ το συνέδριο των Ιουδαίων που ρώτησε και άκουσε με σαφήνεια τελικώς σταύρωσε τον Κύριο της δόξης. Αλλά ποια είναι η δωρεά του Θεού? Διότι λέγει «Η είδη στην δωρεά του Θεού». Για να αφήσουμε τα άλλα και μόνον αυτό, το ότι ο ενανθρωπίσας Θεός δεν βδελίσεται εκείνους που από τους Ιουδαίους θεωρούνται ευδελικτοί και ακοινώνητοι, ακόμη και για ένα ποτήρι νερό, πόσο μεγάλη δωρεά και σπουδαίο χάρισμα είναι. Το να τους θεωρεί δε και τόσο αγαπητούς, ώστε όχι μόνο να δέχεται ό,τι του προσφέρουν, αλλά και να τους μεταδίδει τα θεία του χαρίσματα, ποιος νους θα το κατανοήσει? Ποιος λόγος θα εκφράσει την υπερβολή της δωρεάς? Αυτόν τον ίδιο τον εαυτό του παρέχει και καθιστά τους πιστούς σκεύει δεκτικά της θεότητός του. Διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αποκτήσουν μέσα τους πηγή που να αναβλύζει προς αιώνιο ζωή.
0: Η δε Σαμαρίτης, επειδή δεν κατάλαβε ακόμη το μεγαλείο του ζώντος ύδατος, πρώτα με ένα απορεί. Από πού θα έβρει ο συνομιλητής το είδωρ το οποίο υπόσχεται, αφού δεν έχει δοχείο και το φρέαρ είναι βαθύ? Έπειτα επιχειρεί να τον συγκρίνει με τον Ιακώβ, τον οποίον αποκαλεί και πατέρα, εξυψώνοντας το γένος από τον τόπο και επαινεί το νερό του φρέατος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Όταν δε άκουσε τον Κύριο να λέγει ότι το νερό που θα δώσω εγώ θα γίνει για αυτόν που θα το δεχθεί πηγή η οποία θα αναβλύζει προς ζωή αιώνιων, άφησε λόγο ψυχής γεμάτης πόθο που είναι έτοιμη να οδηγηθεί προς την πίστη, αλλά δεν της δόθηκε ακόμα η δυνατότητα να κοιτάξει καθαρά προς το φως. Διότι λέγει «Δώσ' μη, Κύριε, το είδωρ τούτο, ή να μη δίψω, μη δε έρχομαι ενθάδε αντλήν». Ο Κύριος όμως, επειδή ήθελε να αποκαλύψει σιγά σιγά τον εαυτό του, την προστάζει να φωνάξει και τον άντρα της. Όταν εκείνη κρύβοντας την βιωτή της, έσπευσε να λάβει το δώρο και είπε ότι δεν έχει άνδρα. Ακούει πόσους άνδρες είχε από παιδί και ελέγχεται από τον Κύριο, ακούοντας ότι τώρα δεν έχει δικό της άνδρα. Και για μέν τον έλεγχο δεν δυσαρεστείται, επειδή όμως διαπίστωσε ότι είναι προφήτης, αμέσως επιλαμβάνεται υψηλωτέρων ζητημάτων.
1: Βλέπετε, φίλοι μας, πώς είναι η μακροθυμία και η φιλομάθεια της γυναικός. Διότι λέγει: «Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, και ημείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνήν». Βλέπετε με τι απασχολούσε τη διάνοιά της και πόση γνώση της γραφής είχε. Τώρα, πόσοι από αυτούς που έχουν γεννηθεί στην πίστη και συχνάζουν στην εκκλησία αγνοούν αυτό το οποίο γνωρίζει καλά η Σαμαρίτης, ότι οι πατέρες μας, δηλαδή ο Ιακώβ και οι πατριάρχες που προήλθαν από αυτόν, σε αυτό το όρος προσκύνησαν το Θεό. Αυτήν τη γνώση για την προσεκτική έρευνα της Αγίας Γραφής, δεχόμενος ο Χριστός σαν ως μη ευωδίας, παρέτεινε ευχαρίστως τη συζήτηση με τη Σαμαρίτιδα. Διότι όπως όταν τοποθετήσεις κάτι εύοσμο πάνω στους πυρωμένους άνθρακες, προσελκύεις και συγκρατείς τους διερχομένους, εάν όμως τοποθετήσεις κάτι βαρύ στην όσφρηση και δίσοσμο, τους αποθείς και τους απομακρύνεις, έτσι και στη διάνοια. Εάν μεν έχεις μέσα σου ιερά μελέτη και ενδιαφέρον, καθιστάς τον εαυτό σου άξιο θείας επισκέψεως, διότι αυτά τα σφραίνεται ο Κύριος σαν ως μη ευωδίας. Εάν όμως τρέφεις μέσα σου πονηρούς και ρυπαρούς και υγιεινούς λογισμούς, απομακρύνεσαι από τη θεία επιστασία, αφού κατέστησες τον εαυτό σου άξιο της αποστροφής αλίμονο του Θεού. Ουγάρ παραμενού συνάνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου, λέει προς το Θεό ο ψαλμωδός προφήτης. Διότι εφόσον ο νόμος διατάσει μνηστήσει διαπαντός Κυρίου του Θεού σου, καθήμενος και πορευόμενος, κοιταζόμενος, εξαπλωμένος δηλαδή, και διανυστάμενος, και το Ευαγγέλιο λέει «ερευνάτε τας γραφάς και μέσα σε αυτές θα βρείτε ζωή αιώνιο», και Απόστολος παραγγείλει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Εκείνος που απασχολείται πολύ με υγιεινούς λογισμούς είναι οπωσδήποτε παράνομος. Πόσο δε περισσότερο αυτός που απασχολείται με πονηρούς και ακάθαρτους.

0: Πότε όμως προσκύνησαν οι πατέρες μας το όρος αυτό? Όταν ο πατριάρχης Ιακώβ, αποφεύγοντας τον αδελφό του Ισαφ που τον φθονούσε και υπακούοντας τις συμβουλές του πατέρα του Ισαάκ, πήγε στη Μεσοποταμία και επανήλθε από εκεί με τις γυναίκες και τα τέκνα του. Πράγματι, κατά την επάνωδο, όταν έστησε σκηνές στο σημείο περίπου στο οποίο τώρα ο Κύριος μιλούσε με τη Σαμαρίτιδα, μετά από το γεγονός που συνέβη με την Δίνα και μετά από την άλωση των Σικίμων, είπε ο Θεός τον Ιακώβ, όπως έχει γραφεί στη Γένεση: «Αναστάς ανάβηθη εις Βεθήλ και επίησον εκήθηση αστήριον το Θεό το οφθέντηση εν το αποδιδράσκυνσε από προσώπου Ισαάφ του αδελφού σου».
1: Μετά από αυτά τα λόγια σηκώθηκε ο Ιακώβ και ανέβηκε στο παρακείμενο όρος και οικοδόμησε, λέει, εκεί θυσιαστήριο και ονόμασε τον τόπο εκείνο Βεθήλ, διότι εκεί το εμφανίστηκε ο Θεός. Γι' αυτό η Σαμαρίτιδα λέει ότι οι πατέρες μας προσκύνησαν σε αυτό το όρος επειδή κρατούσε την παράδοση εκείνων των παλαιών, διότι όσα αφορούν τον ναό των Ιεροσολύμων νομοθετήθηκαν αργότερα. Και επειδή ακριβώς εκείνος ο τόπος ονομάστηκε από τον Ιακώβ οίκος Θεού, διότι έτσι ερμηνεύεται η λέξη Βεθήλ, απορεί, ποθώντας να μάθει, πώς δεν λέγεται ότι ο οίκος του Θεού είναι εκεί, αλλά στα Ιεροσόλυμα, όπου θεωρείται ότι πρέπει να θυσιάζεται και να προσκυνείται τον Θεό. Ο δε Κύριος, συμπληρώνοντας ήδη τον σκοπό των λόγων του και προφητεύοντας περί της γυναικός ότι θα γίνει όπως ο Θεός ζητεί και αποδέχεται και συγχρόνως αποκρινόμενος στους λόγους της, λέει: «Πίστευσον μη γίνε ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί». Και μετά από λίγο: «Τι ούτους γάρζει τι ο Θεός τους προσκυνούντας αυτόν». Βλέπετε ότι και για αυτήν βεβαιώνει ότι θα γίνει όπως τη θέλει ο Θεός και ότι θα προσκυνήσει τον ύψιστο πατέρα, όχι τοπικός αλλά ευαγγελικός, διότι σε αυτήν απευθύνεται ο λόγος ότι ούτε στο όρος τούτο ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσετε τον πατέρα, αλλά συγχρόνως προαναγγέλει σε αυτήν φανερά και τη μετάθεση του νόμου. Διότι αφού θα μετατεθεί η προσκύνηση, κατά ανάγκη θα γίνει και μετάθεση του νόμου.
0: Αλλά και το αμέσως επόμενο που λέει: «Ημείς προσκυνείτε ούκ είδατε, αυτό που δεν γνωρίζετε. Ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστί». Είναι και αυτό απόκριση προς τον λόγο εκείνης. Συγχρόνως δε έρχεται και σαν συνέχεια των δικών του λόγων, επειδή λέει ότι «κατά τούτο εμείς οι Ιουδαίοι», συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό του μαζί με εκείνους, επειδή σωματικός από αυτούς προέρχεται. «Εμείς λοιπόν», λέει, «οι οποίοι δεν διαψεύδουμε το όνομα, αλλά γνωρίζουμε καλά τα δικά μας, κατά τούτο διαφέρουμε από σας τους Σαμαρίτες, στο ότι γνωρίζουμε πως έχει καθοριστεί να τελείται η προσκύνηση στην Ιουδαία για τον λόγο ότι η σωτηρία όλου του κόσμου, δηλαδή ο Χριστός, θα προέλθει από τους Ιουδαίους. Και επειδή δεν πρόκειται να έλθει στο μέλλον, αφού ήταν αυτός ο ίδιος, δεν είπε ότι η σωτηρία θα είναι από τους Ιουδαίους, αλλά ότι είναι. Αλλά έρχεται ώρα, λέγει, και νίνεστη. Και αυτά προφητικά είναι, διότι το μεν έρχεται, το λέει, διότι ακόμη δεν ολοκληρώθηκε, αλλά θα ολοκληρωθεί. Το δε τώρα είναι, το είπε επειδή την έβλεπε έτοιμη να πιστεύσει και να προσκυνήσει πνευματικός και αληθός. Έρχεται ούν, λέγει, ώρα και νίνεστην, ότε η αληθινή προσκυνείται, προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο ύψιστος και προσκυνητός πατήρ είναι πατήρ της αυτοαληθείας, δηλαδή του μονογενούς Υιού, και έχει πνεύμα αληθείας, το πνεύμα το Άγιον, και αυτοί που έτσι τον προσκυνούν το πράττουν, διότι έτσι πιστεύουν και μετέχουν των κοινών ενεργειών τους. Διότι το Πνεύμα, λέγει ο Απόστολος, είναι αυτό δια του οποίου προσκυνούμε και δια του οποίου προσευχόμεθα. Και ο μονογενής Υιός του Θεού λέγει: «Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου».
1: Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι προσκυνούν έτσι εν πνεύματι και αληθεία τον ύψιστο Πατέρα, αυτοί είναι οι αληθινοί προσκυνητές. Επειδή δε απέκλεισε και τα Ιεροσόλυμα και τη Σαμάρια, για να μην νομίσει κάποιος ότι πρόκειται αντί αυτών να εισαχθεί άλλος τόπος, απομακρύνει πάλι τον ακροατή από κάθε σωματική έννοια και τόπο και προσκύνηση ως εξής. Πνεύμα, λέγει ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Δηλαδή, νοώντας τον ασώματο εντελώς έξω από τα σωματικά. Διότι με αυτόν τον τρόπο και θα τον δουν αληθώς παντού μέσα στο πνεύμα και στην αλήθειά του. Διότι ο Θεός είναι ασώματος αφού είναι πνεύμα. Το δε ασώματον δεν ευρίσκεται σε τόπο ούτε περιγράφεται από τοπικά όρια. Όποιος λοιπόν λέει ότι ο Θεός πρέπει να προσκυνείται μόνο στην περιοχή των Ιεροσολύμων ή του όρους της Σαμαρίας ή σε κάποιον άλλο τόπο του ουρανού και της γης, δεν ομιλεί αληθώς, ούτε αληθώς προσκυνεί.
0: Αλλά ως ασώματος ο Θεός δεν είναι σε κανέναν τόπο, ως δε Θεός είναι παντού. Διότι εάν υπάρχει όρος ή τόπος ή κτήσεις όπου δεν είναι ο Θεός, πάλι θα βρεθεί να περιέχεται σε κάτι άλλο στο οποίο υπάρχει ο Θεός. Παντού λοιπόν είναι ο Θεός και μέσα σε όλα. Πώς λοιπόν είναι παντού και σε όλα? Ως περιεχόμενος όχι από μέρος αλλά από το σύμπαν? Όχι βέβαια, διότι πάλι θα ήταν σώμα. Επομένως, επειδή συνέχει και περιέχει το παν, αυτός είναι μέσα στον εαυτό του, παντού και επάνω από το παν, προσκυνούμενος από τους αληθινούς προσκυνητές ως προς το πνεύμα και την αλήθειά του.

Παντού λοιπόν θα προσκυνηθεί ο Θεός από αυτούς που πιστεύουν έτσι, αληθώς και θεοπρεπώς, όχι μόνο στη γη, αλλά και υπεράνω της γης, πατήρα σώματος και κατά τον χρόνο και τον τόπο απεριόριστος, μέσα και μαζί με το Άγιο και Αίδιο Πνεύμα και των συνάνερχων Υιών και Λόγων, ο οποίος είναι η ενυπόστατος αλήθεια του Πατρός. Αλλά και η ψυχή και ο άγγελος, ενώ είναι ασώματοι, δεν βρίσκονται σε ορισμένο τόπο, αλλά δεν είναι και παντού, διότι δεν συνέχουν το παν, αλλά και αυτά έχουν ανάγκη από εκείνο που τα συνέχει. Επομένως και αυτά βρίσκονται μέσα σε αυτόν που συνέχει και περιέχει το παν, περιοριζόμενα καταλήλως από αυτόν. Η ψυχή όμως, η οποία συνέχει το σώμα μαζί με το οποίο και εκτίσθη, βρίσκεται σε όλο το σώμα, όχι σαν σε τόπο, ούτε σαν περιεχομένη σε αυτό, αλλά συνέχει και περιέχει το σώμα. Έχει και αυτήν την ιδιότητα ως εικόνα του Θεού που είναι. Η δε Σαμαρίτης, καθώς άκουσε από τον Χριστό τους εξαίσιους αυτούς και θεοπρεπείς λόγους, ότι δηλαδή ο Θεός από κανέναν δεν προσκυνείται αληθινά παρά μόνον από αυτόν που ζει μέσα στο πνεύμα και στην αλήθεια του, τότε και αυτή, όπως η νυμφευουμένη τον Θεό ψυχή για την οποία μιλά το άσμα ασμάτων, αναπτερωμένη από την φωνή του νυμφίου της αυθαρσίας, μνημονεύει τον προσδοκόμενο και ποθούμενο, τον οποίο και έχει ενώπιόν της χωρίς ακόμα να το γνωρίζει, και λέει: «Είδα, γνωρίζω ότι η Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα». Βλέπετε πως ήταν έτοιμη για την πίστη. Είχε δηλαδή την αίσθηση ότι εγγίζει ο προσδοκόμενος και γι' αυτό ήταν γεμάτη ελπίδα. Άρα και σε αυτήν δεν αρμόζει το του Δαβίδ: «Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου». Και από πού θα γνώριζε τούτο με τόση βεβαιότητα και ασφάλεια και θα είχε τον εσωτερικό πόθο προς αυτό, αν δεν είχε μελετήσει με ακρότατη σύνεση τα προφητικά βιβλία? Γι' αυτό είχε και το νου τόσο μετάρσιο, γεμάτο από θεία νοήματα. Καθώς τώρα βλέπουμε με θαυμασμό τον πνευματικό και σφοδρό πόθο αυτής της Σαμαρίτιδος προς τον Χριστό, ας πούμε για αυτή τα λόγια του άσματος εκείνου: «Της αυτή η Αιγύπτουσα ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος». Επειδή προαναγγέλει πως μετά από λίγο θα επιφανεί ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός και υποδηλώνει ότι με αυτή αρχίζει η Εκκλησία των Εθνών, ανερχόμενη από την πηγή στην οποία στεκόταν σαν από ιερή κολυμβήθρα, καθώς κατηχούνταν από το Σωτήρα, τη βλέπουμε να προβάλλει σαν πολυέραστος όρθρος. Είναι δε ωραία όπως η σελήνη, επειδή φέγγει, ενώ επικρατεί ακόμη η νύχτα της ασέβειας. Εκλεκτή δε όπως ο ήλιος, γι' αυτό και ονομάστηκε από το Σωτήρα «φωτεινή», και κατεγράφηκε αυτή στον κατάλογο εκείνων που μέλουν να λάμψουν όπως ο ήλιος κατά το Ευαγγέλιο, διότι επεσφράγισα τον υπόλοιπο φωτοειδή βίο της με μακαριότατο και μαρτυρικό τέλος. Τώρα δε γνώρισε ότι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός και τέλεια τον θεολόγησε. Και εκείνο που είπε ο ίδιος ύστερα στους μαθητές περί του συμφιούς και ομοτήμου πνεύματος, πως όταν έρθει εκείνος θα διδάξει όλη την αλήθεια, το ίδιο και αυτή προλαβαίνοντας λέει περί αυτού: «Όταν έλθει εκείνος αναγγελεί ημίν πάντα». Αλλά μόλις την είδε έτσι ο νοητός νυμφίος Χριστός, λέει προς αυτήν απροκαλύπτος: «Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Εκείνη δε ως εκλεκτή γίνεται αμέσως πραγματική Ευαγγελίστρια
και αφήνοντας την Ιδρία τρέχει προς την πόλη και τους μεταστρέφει όλους με τα λόγια, οδηγώντας τους προς την πίστη του Φανέντος, λέγοντας: «Δε φταίδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός». Ομιλεί έτσι όχι επειδή έχει κάποια αμφιβολία, αλλά επειδή πιστεύει ότι και οι άλλοι θα πληροφορηθούν καλύτερα από την θέα και θα πιστούν ευχερέστερα δια της συνομιλίας με τον Κύριο, όπως και πράγματι συνέβη.

Ας προσέξουμε φίλοι μας τη Σαμαρίτη Δάφτη. Μόλις άκουσε τους ευαγγελικούς λόγους, ευθύς καταφρόνησε και τις απαραίτητες ανάγκες του σώματος. Άφησε στη στιγμή και την ιδρία και την οικία, έτρεξε στην πόλη και παίρνοντας τους Σαμαρίτες επανήλθε μαζί τους στον Χριστό. Διότι το «δε φταίδετε» αυτό ακριβώς σημαίνει «ακολουθήστε με όπου θα σας οδηγήσω και τώρα θα σας δείξω το σωτήρα που ήρθε από τους ουρανούς στον κόσμο». Τότε λοιπόν, προτρέποντάς τους με αυτόν τον τρόπο, τους παρουσίασε στον Χριστό. Εμάς δε, με την εγκατάλειψη και της οικίας και της ιδρίας, μας διδάσκει να θεωρούμε προτιμότεροι και από τις απαραίτητες ανάγκες την ωφέλεια από τη διδασκαλία, την οποία και ο Κύριος αποκάλεσε αγαθή μερίδα προς τη Μάρθα του Ευαγγελίου, υπερασπιζόμενος τη Μαρία, η οποία παρακολουθούσε το λόγο. Και αν πρέπει να περιφρονούμε τα αναγκαία, πόσο μάλλον τα άλλα. Διότι τι σε κατεπίει και σε απομακρύνει από τα ωφέλιμα στην ψυχή ακροάματα? Μήπως επιμέλεια οίκου και παιδιών και γυναικός, οικείων ή συγγενικό πένθος ή χαρά? Μήπως αγοραπολισία κτημάτων, χρήσης όλων των υπαρχόντων σου ή μάλλον κατάχρησης? Αλλά άκουσε συνετός τα αποστολικά διδάγματα. Ο καιρός, αδελφοί, το λοιπόν συνεσταλμένος εστί, είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει, περνά δηλαδή, φεύγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Τι σημαίνει ο καιρός συνεσταλμένος εστί? Σύντομος ο βίος, φθαρτός αυτός ο κόσμος. Εκείνος που μένει παντοτινά είναι άλλος. Μας παραπέμπει δε προς εκείνον ασφαλώς η καταφρόνηση του παρόντος κόσμου, η ετοιμασία για εκείνον τον μέλλοντα, το να ζούμε όσο είναι δυνατόν από εδώ ανάλογα με εκείνο το πολίτευμα και να αποφεύγουμε με όλη μας τη δύναμη τα επιβλαβή του παρόντος βίου. Όπως δε όταν γίνεται πυκνά επιδρομή εχθρών στα περίχωρα της πόλεως, έχουμε τους αγρούς σαν να μην τους έχουμε, και τον περισσότερο χρόνο αφήνοντας εκείνους παραμένουμε στους οίκους με ασφάλεια, και αν αναχωρήσουν για λίγο οι εχθροί χρησιμοποιούμε σαν σε περίπατο τους αγρούς αυτούς, όμως χωρίς κατάχρηση, επειδή βλέπουμε τον καιρό της χρήσεως σύντομο. Έτσι και ο Απόστολος καλώς παρενεί να χρησιμοποιούμε τον κόσμο αυτό, όχι όμως να κάνουμε κατάχρηση. Διότι βλέπει αφενός τους αόρατους εχθρούς να επεμβαίνουν δεινώς, αφετέρου την προσδοκία της φθοράς. Διότι, λέγει, παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Επειδή ακριβώς τα παρόντα δεν υπάρχουν ουσιωδώς, αλλά όπως το είπε μόνο σχήμα έχουν και γίνονται μεν, όμως δεν είναι, φαίνονται για λίγο και παρέρχονται. Και αν θελήσει κάποιος να τα κατέχει, δεν θα μπορέσει ποτέ, όπως η θερινή άγωνος νεφέλη, η οποία διώκεται από τον άνεμο και παρέρχεται σαν σκιά. Η παρένεση αυτή γίνεται μόνο για να γίνει φανερή η πρόθεση του καθενός και για να δώσει σημάδι της επιγνώσεως των διδαγμάτων του Θεού. Και αν θελήσει κάποιος να κατέχει τα παρόντα, αυτό δεν είναι δυνατόν για δύο λόγους. Διότι όχι μόνον ο κόσμος αυτός παρέρχεται, αλλά και ο καθένας από μας που χρησιμοποιεί τον κόσμο αυτόν μερικές φορές παρέρχεται και πριν από τα ίδια τα υπάρχοντά του. Κάθε άνθρωπος παρέρχεται σαν να βαδίζει σε κάποια οδό που και αυτή κινείται πολυειδώς και παρέρχεται από αυτόν και συμβαίνει ένα από τα δύο. Ή τον προφθάνει η οδός και δεν μπορεί πλέον να κατέχει εκείνα που κατήχε, ή αυτός προφθάνει και δεν μπορεί πλέον να κατέχει τα βιωτικά. Διότι αφού ο άνθρωπος είναι θνητός, είναι συνδεδεμένος με τα βιωτικά,
τα οποία είναι και αυτά τρεπτά. Ή λοιπόν τρέπεται πολυτρόπος ως συνδεδεμένος με τα τρεπτά και χάνει όσα κατήχε, πλούτον ίσως, δόξα ή ευθυμία, ή αποθνίσκοντας προφθάνει να επιφέρει στον εαυτό του κεφαλαιοδέστερη τροπή και αναχωρεί γυμνός, εγκαταλείποντας σε άλλους τα παρόντα και τις ελπίδες που είχε γι' αυτά. Ίσως τα τέκνα του, αλλά ποια ευχαρίστηση θα προκύψει από αυτό? Αυτός μεν δεν έχει πλέον καμία αίσθηση των εδώ πραγμάτων. Τα δε τέκνα του θα πέσουν και αυτά με τον ίδιο ή με άλλο τρόπο. Το τέλος λοιπόν των προσκολλημένων στον κόσμο αυτό είναι πάντοτε η συμφορά, αφού στο τέλος εκφέρονται γυμνοί και αφήνουν εδώ όλες τις γήινες παρηγορίες. Σε όσους όμως περιφρονούν τα πράγματα του κόσμου τούτου και ζητούν να μάθουν περί του μέλλοντος κόσμου και σπέβδουν να πράξουν αυτά που θα συντελέσουν για εκείνον, ο θάνατος όταν έρχεται δεν προξενίζει μία, αλλά μάλλον τους μεταφέρει από τούτα τα μάταια και ρευστά προς ανέσπερον ημέρα, προς αθάνατο ζωή, προς πλούτον αδαπάνητον, προς άφθαρτον τρυφή, προς αίδιον δόξα, προς τα αγαθά που υπάρχουν πραγματικά και μένουν αναλύωτα. Αυτά, αγαπητοί μας φίλοι, ήθε να πετύχουμε όλοι εμείς με τη χάρη και τη φιλανθρωπία αυτού που έκλεινε τους ουρανούς και κατέβει υπέρ ημών, όχι μόνο νέος εμάς, αλλά και μέχρι τις έγκλειστες στα καταχθόνια ψυχές, ο οποίος από εκεί ανήλθε πάλι διαναστάσεως και αναβιώσεως και πρόσφερε σε μας δια του εαυτού του τον φωτισμό και τη γνώση και την ελπίδα των ουρανίων και αηδίων, για τα οποία και στα οποία είναι δεδοξασμένος εις τους αιώνας των αιώνων.

Η σημερινή περικοπή, αγαπητοί φίλοι, είναι γεμάτη από το θείο και το ανθρώπινο στοιχείο, γεμάτη από βαθιά θεολογικά νοήματα και πρακτικά μηνύματα. Από όλον αυτόν τον πλούτο των διδαγμάτων, τρία μόνο σημεία θα υπογραμμίσουμε.

το ένα σημείο είναι ο θαυμασμός των μαθητών ότι ελάλη μεταγυναικός ο διδάσκαλός τους, διότι η γυναίκα την εποχή εκείνη ήταν περιφρονημένη. Ήταν το κουρέλι που όλοι σκούπισαν τις λάσπες των υποδημάτων τους. Εάν ήταν Αθηναία, την είχαν στο γυναικονίτη. Αν ήταν Σπαρτιάτισσα, δεν είχε δικαιώματα. Αν ήταν στις Ινδίες, στην Ανατολή, και πέθαινε πρώτα ο άνδρας της, αυτή έπρεπε να πυρποληθεί πάνω στο πτώμα του ανδρός της και να τον ακολουθήσει στον τάφο. Ούτε ο Πλάτωνας, ούτε ο Πυθαγόρας θα ήθελαν την γυναίκα για μαθήτρια. Όμως ο Χριστός στέκεται υψηλότερα από αυτά τα διαχωριστικά κατεστημένα και τα καταργεί. Και να, συνομιλεί με μία γυναίκα και μάλιστα Σαμαρίτιδα.

το δεύτερο σημείο ότι η γυναίκα αυτή ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα. Ήταν μια περιφρονημένη από τους ανθρώπους, από τους συμπολίτες της που γνώριζαν το βίο της. Αλλά ο Χριστός ποτέ δεν πετροβόλησε τον αμαρτωλό. Γι' αυτό και μια από τις κατηγορίες των εχθρών του ήταν ότι ήταν φίλος των αμαρτωλών. Και ήταν αληθινή αυτή η κατηγορία, διότι ο Χριστός δεν ήρθε για τους δικαίους, αλλά ήλθε ζητήσε και σώσε το απολωλός. Έτσι βεβαίως ο Χριστός ήταν και είναι ο φίλος πάντων ημών των αμαρτωλών. Γι' αυτό στάθηκε δίπλα στον τελώνη, γι' αυτό στάθηκε δίπλα στο ληστή, δίπλα στην πόρνη, δίπλα σε εκείνη την Μιχαλίδα γυναίκα και είπε σε εκείνους που ήταν έτοιμοι να την πετροβολήσουν: «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθον επ' αυτήν».

Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, στέκεται εδώ ο μεγάλος ψαράς, έξω από την πόλη της Σαμάριας, δίπλα στο φρέαρ του Ιακώβ, και ρίχνει τα δίκτυα του να σώσει μια ψυχή, μια αθάνατη ψυχή. Εμείς ενθουσιαζόμεθα όταν έχουμε πολυπληθή ακροατήρια. Ο Χριστός όμως για μία ψυχή κάθισε και έκανε ολόκληρο κήρυγμα. Στάθηκε δίπλα της, της μίλησε, την φώτισε, την άνοιξε την καρδιά, την ελευθέρωσε. Και αυτή η αμαρτωλή γυναίκα πέρασε από το σκοτάδι στο φως, από την αμαρτία στην αγιότητα, και έγινε Ιεραπόστολος, Ευαγγελίστρια και Αγία της Εκκλησίας μας. Και ήταν γυναίκα αμαρτωλή, Μιχαλίδα και Σαμαρίτιδα. Γι' αυτό δεν πρέπει να περιφρονούμε κανέναν. Σε όλους να σκορπούμε το ενδιαφέρον και την αγάπη μας, αυτή την αγάπη που έδειξε ο Χριστός στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Αυτήν την αγάπη να δείχνουμε και εμείς στους συναμαρτωλούς συνανθρώπους μας. Μην κρατάμε στα χέρια λιθάρια και μην πετροβολάμε τον αμαρτωλό. Θέλει την αγάπη μας, τη στοργή μας, την προστασία μας, τη συμπαράστασή μας, την ενίσχυσή μας. Τότε και εμείς θα ευλογηθούμε και η χάρη του Θεού θα καλύψει ένα πλήθος αμαρτιών μας όταν δείχνουμε αγάπη στον αμαρτωλό, βοηθώντας τον να ξυπνήσει και να σταθεί όρθιος.

Και το τρίτο σημείο είναι ότι εμείς οφείλουμε να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό, όχι τυπικά, τηρώντας κάποιους εξωτερικούς τύπους, αλλά με την ουσία. Όχι μόνο να ανάβουμε ένα κεράκι και να πηγαίνουμε στην εκκλησία, τηρώντας την παράδοση. Ο Χριστός θέλει η καρδιά μας να πιστεύει και να λατρεύει αληθινά το Θεό. Κερί να είναι η ζωή μας. Λαμπάδα να είναι η καρδιά μας που να λιώνει κάθε μέρα μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Όχι χριστιανοί της δεκάρας, αλλά των 24 καρατίων. Στην Αντιόχεια πρωτονομάζονται χριστιανοί οι μαθητές του Χριστού και το πήραν το όνομα αυτό ηρωνικά, χλεβαστικά. Όμως το πήραν οι χριστιανοί το όνομα αυτό και το τίμησαν και από τις λάσπες το ανέβασαν ψηλά στα ουράνια. Και χριστιανός εσήμαινε ο Χριστός πάνω στη γη. Όσοι από εμάς μπορούμε, οφείλουμε να σταθούμε σε αυτή τη γραμμή, ώστε όταν βλέπουν ένα χριστιανό να λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται σε άγνοια, είδα τον Χριστό να περπατάει, να ομιλεί, να είναι κοντά μου. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι οι χριστιανοί, σες μικρογραφία, μια εικόνα του Χριστού.

και φτάσαμε στο σημείο που επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε. Είναι το πρόσωπο της γυναίκας που γνωρίζει τον Χριστό. Είναι η γυναίκα μέσα στην Εκκλησία. Και σήμερα οι ιεροί μας ναοί κατακλείζονται από τις ευσεβείς γυναίκες που με πόθο και λαχτάρα αναζητούν και επιδιώκουν ευκαιρίες λατρευτικής ζωής. Η θρησκευτικότητα είναι στη φύση της γυναίκας. Η ιστορία της Εκκλησίας ανέδειξε πολλές προσωπικότητες ανδρείας γυναικός με τη βιβλική σημασία του όρου. Γυναίκες ευσεβείς που αγάπησαν τον Θεό πρώτα και πάνω απ' όλα. Γυναίκες που πέρασαν από τον πλανήτη μας στα φωτεινά μετέωρα, σε διάφορες εποχές και τόπους, και κάτω από αντίξωες συνθήκες δοκιμάστηκε η πίστη στον και δεν λύγησε. Γυναίκες που ενίκησαν το ασθενές της φύσεως και απεδείχθησαν στην κυριολεξία ανδρείες.

Θεός αγαπητή μου, πρίκησε τη γυναίκα με πολλά χαρίσματα και στόλισε ιδιαιτέρως τον ψυχικό της κόσμο, ώστε να αγωνίζεται και να νικά. Ω, αν ξέρατε εσείς οι ευσεβείς γυναίκες τη δύναμή σας, στα χέρια σας κρατάτε όπλα ισχυρά, χρησιμοποιήστε τα. Η Αγία Φωτεινή έγινε Απόστολος του Χριστού

Και σήμερα η καιρή είναι χαλεπή και έχουμε ανάγκη πολλών δακρύων. Εσείς ιδιαιτέρως οι γυναίκες, μείνατε όρθιες στα κάστα σας, στην προσευχή σας, γονατιστές ενώπιον του εσταυρωμένου, και δεηθείτε με την ευαίσθητη, την ευσεβή καρδιά σας, να μας δώσει ο Θεός φώτιση και κουράγιο, δύναμη και αγιότητα βίου. Ήθε η Αγία Φωτεινή με τις πρεσβείες και των αδερφών γυναικών να δέεται και να παρακαλεί και για μας και για την πατρίδα μας, για το έθνος μας, για να έχουμε ζήλον πίστεως, ζήλον αρετής, ζήλον αγιότητος, ζήλον αγάπης, ζήλον ουράνιον, για να έχουμε και την ευλογία του Θεού ως λαός, ως έθνος, ως εκκλησία.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο της 4Ε την κυρία Φωτεινή Φωτιάδου Κωνσταντίνου. Είναι φιλόλογος και λογοτέχνης. Θέμα μας είναι η ποίηση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Είναι χαρά και τιμή. Για ένα ιδιαίτερο θέμα σήμερα σας φιλοξενούμε. Είναι η ποίηση. Έχετε γράψει πολλά ποίηματα και έχετε πάρει πολλά βραβεία από διάφορους φορείς του εξωτερικού και του εσωτερικού. Θα ήθελα έτσι λίγο να διαβάσω κάποια βιογραφικά στοιχεία, να σταθώ σε κάποια πολύ σύντομα. Έχετε πάρει βραβεία από την Ένωση Λογοτεχνών Συγγραφέων Ευρώπης, από την Αμφιοκτονία Ελληνισμού, το Καφενείο των Ιδεών, από τον ΕΠΟΚ, την Εταιρεία Τεχνών, Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου, από τον εκδοτικό οίκο Ιδρώγιος, από το διεθνές περιοδικό Κελενό, από τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, από το Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, από πάρα πολλούς φορείς. Επίσης, ποίηματά σας φιλοξενούνται σε λογοτεχνικές ανθολογίες και λογοτεχνικά περιοδικά. Βιογραφείτε στο λεξικό ελληνικής διανόησης στην λογοτεχνική δημιουργία της Βόρειας Ελλάδας 1875-2007, καθώς και στον 23ο τόμο της μεγάλης εγκυκλοπαίδειας της νεοελληνικής λογοτεχνίας από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα του Χάρη Πάτσι. Επίσης, σας απονεμήθηκε το 2009 το δεύτερο διεθνές βραβείο ποίησης από την ελληνική πολιτιστική οργάνωση Νόστος της Αργεντινής για το ποίημα σας «Αλεξάνδρου με γης του όραμα ελληνικών». Το ποίημα στον Ευαγόρα Παλικαρίδη που μελοποίησε ο πρωτοξάδελφος του ήρωα, ο Σωτήρης Καραγιώργης, απέσπασε πρώτο βραβείο μουσικού στίχου από τον ΕΠΟΚ. Εμείς σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι η ποίηση, πολύ τιμή για τον άνθρωπο και μάλιστα έχει οριστεί και Παγκόσμια ημέρα 21η Μαρτίου. Ναι. Είναι τυχαία, θεωρείται, η ημερομηνία?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαία, γιατί το 1999 αποφασίστηκε να οριστεί Παγκόσμια ημέρα ποίησης, 21η Μαρτίου, τότε που έχουμε την αερινή σημερία και ισορροπεί το σκοτάδι με το φως. Ήθελα να κάνουν την υπόμνηση ότι η ποίηση ισορροπεί ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, το αιώνιο και το εφήμερο, το φθαρτό και το άφθαρτο, και να δώσει το στίγμα ότι η ποίηση αφορά όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Θα μου πείτε τώρα, δεν διαβάζουν όλοι ποίηση?
0: Ναι, είναι πανάρχια η ποίηση, είναι μια πανάρχια μορφή τέχνης ποίηση και πολύ έτσι σημαντική για τον άνθρωπο. Πολλοί όμως λένε ότι δεν την καταλαβαίνουμε την ποίηση, ναι. Δεν είναι για όλους.
1: Ναι.
0: Τι θα μας λέγατε?
1: Πάνω σε αυτό, επειδή υπήρξα και εκπαιδευτικός για πολλά χρόνια και ανέλυα στους μαθητές μου κάποια ποίηματα, μου έλεγα, μα κυρία, είναι δυνατόν αυτά σκέφτηκε ο ποιητής όταν έγραφε? Και τους έλεγα πολύ απλά ότι η ποίηση επιδέχεται τόσες πολλές προσεγγίσεις όσοι είναι και οι καταναλωτές της. Όσοι είναι οι αναγνώστες της, τόσοι είναι και τόσες είναι και οι αναλύσεις που μπορεί να κάνει κανείς και να βρει μέσα στους στίχους ενός ποίηματος τον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτή είναι η ομορφιά της ποίησης. Και μάλιστα πολύ μεγάλοι άνθρωποι θεωρούν ότι η ποίηση είναι αυτή που εκφράζει την ομορφιά.
0: Σε μια περίοδο που οι αξίες όλα υποτιμούνται, έτσι.
1: Είναι η εποχή που κακοποιείται η αλήθεια, παραθεωρείται.
0: Έχουμε εκποίηση αξιών.
1: Έχουμε εκποίηση αξιών, ναι, δυστυχώς. Και αυτή την κακοποίηση της αλήθειας και των αισθημάτων και των αξιών ίσως θα μπορούσε να της δώσει να βάλει ένα εμπόδιο η ποίηση ίσως, γιατί η ποίηση βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο με την έννοια ότι υπηρετεί την ομορφιά. Η γνήσια ποίηση την ομορφιά υπηρετεί, αρκεί να μην είναι στρατευμένη στο ανήθικο, στο πονηρό, στο κομματικοποιημένο, στο στη διχόνοια, σε όλα αυτά. Γιατί επίσης εμπνέει, επίσης καθοδηγεί. Μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, ο κάθιστος ύμνος είναι ένα υπέροχο ποίημα που γράφτηκε αιώνες πριν και που εξακολουθεί να μας συγκινεί, να μας εμπνέει, να αποτελεί ένα μέσο για να προσευχηθούμε. Και όλη η λειτουργία της Εκκλησίας μας στηρίζεται στη ποίηση. Έχουμε τους ψαλμούς του Δαβίδ που είναι ποίηση. Έχουμε τόσους πολλούς υμνοδούς οι οποίοι μέσα από τους στίχους τους υμνούν και δοξάζουν τον Θεό και κινητοποιούν τον άνθρωπο σε προσευχή, σε μία έτσι ανώτερη σφαίρα της ψυχής του, για να έρθει σε κάτι ανώτερο.
0: Άρα ο στόχος δηλαδή της ποίησης είναι να ευαισθητοποιήσει τον άνθρωπο, έτσι.
1: Ναι. Θυμάμαι τον Άγιο Πορφύριο, ένα σύγχρονο μας Άγιο, που κάποτε ανέφερε σε κάποιους έτσι συνομιλητές του ότι ο ποιητής είναι ο μόνος που μπορεί να προσεγγίσει το Θεό, θέλοντας να πει ότι ο άνθρωπος, για να μπορέσει να προσεγγίσει το Θεό που είναι αγάπη, πρέπει να έχει μέσα του αγάπη, να έχει ενσυναίσθηση, να έχει λεπτά αισθήματα και μια αγάπη για το σύμπαν, για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Όλα αυτά ένας ποιητής εξ ορισμού τα έχει, είναι ευαίσθητος, γιατί ο ποιητής βλέπει εκεί που οι άλλοι προσπερνούν αδιάφορα. Βλέπει όχι μόνο το αντικείμενο αλλά και τη σκιά του, το παιχνίδισμά του με το φως. Ακούει με τα αυτιά κλειστά, βλέπει με τα μάτια κλειστά, οραματίζεται και καμιά φορά, ας μου επιτραπεί, προφητεύει, με την έννοια ότι μπορεί και πιάνει στον αέρα κάποια πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν ούτε καν να τα υποψιαστούν, επειδή ακριβώς διαθέτει αυτό το κριτήριο να βλέπει τα πράγματα, την ευαισθησία. Και έτσι βγαίνουν οι στίχοι αβίαστα από έναν ποιητή ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι εμπνέεται από το Θεό. Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως ο Όμηρος, ο μεγάλος αυτός επικός μας ποιητής, θεωρούσε ότι η Μούσα ήταν εκείνη που τον ενέπνεε. Γι' αυτό και ξεκίνησε το «Άνδρα μη ένεπε την Οδύσσια, Μούσα πολύτροπον» και τα λοιπά. Δηλαδή η Μούσα πίστευε ότι τον εμπνέει, και για να δικαιολογήσει πώς βρήκε τις λέξεις, τους στίχους να γράψει κάποια πράγματα, αλλά και να δώσει, να προσδώσει και ένα κύρος στο έργο του. Και θεωρώ ότι πραγματικά η ποίηση είναι δώρο Θεού.
0: Η ποίηση, μας είπατε, μας λέτε τώρα ότι είναι δώρο Θεού. Βλέπει ο ποιητής την ομορφιά, βλέπει αυτό που οι άλλοι προσπερνούν.
1: Ναι.
0: Τι ορισμό θα μας δίνετε για την ποίηση?
1: Έχουν γραφεί και έχουν υποθεί απίστευτα πολλοί ορισμοί για την ποίηση. Εγώ προσωπικά ενστερνίζομαι τον ορισμό που έδωσε ο Σιμονίδης ο Κίος τον 5ο αιώνα π.Χ. όταν είπε ότι η ποίηση στη ζωγραφία φθεγκωμένη. Είναι δηλαδή μια ζωγραφιά που μιλάει. Και η ζωγραφιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ποίηση σιγώσα. Μια ποίηση που δεν μιλάει.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, θεωρώ ότι αυτός είναι ο πληρέστερος ορισμός κατ' εμέ.
0: Ναι. Εσείς, κυρία Φωτιάδου, πώς ξεκινήσατε να γράφετε ποίηματα? Είστε φιλόλογος.
1: Ναι.
0: Έχετε μια πολύ ωραία οικογένεια, έτσι. Ασχολείστε με την οικογένεια, με τα παιδιά, πολλές ομιλίες για την οικογένεια, για τους γονείς έχετε κάνει στο παρελθόν, γράφετε. Ναι. Πώς όμως ξεκινήσατε να ασχολείστε και να γράφετε ποίηματα?
1: Ναι. Δεν το ξεκίνησα συνειδητοποιώντας το τι κάνω. Ήταν μια αυθόρμητη κίνηση. Κάποια πράγματα που με ενέπνεαν, που που έπεφταν βαριά πάνω στην ψυχή μου και ήθελα να τα εξωτερικεύσω, να τα μοιραστώ με κάποιους άλλους ανθρώπους, πήρα το μολύβι και έγραφα και έφτασα να γράφω σε χαρτοπετσέτες, σε χαρτιά, σε οτιδήποτε, σε βιβλία, οτιδήποτε. Και να πω την αλήθεια, δεν σκέφτηκα ποτέ να τα εκδώσω. Αλλά σε αυτό με παρακίνησαν οι μαθητές μου όταν δούλευα σε ένα λύκειο στην Κατερίνη και αναλύαμε τους ελεύθερους πολιορκημένους σε ένα μοναδικό ποίημα στην νεοελληνική μας λογοτεχνία του Σολωμό. Και αυθόρμητα είπα στα παιδιά, αυτό το θέμα το έχω διαπραγματευτεί και εγώ παιδιά σε κάποια μου ποίηματα. «Α, κυρία, γράφετε, κάτι κάνω, φέρτε να τα διαβάσουμε». Τα πήγα στα παιδιά, «Μα κυρία, είναι πολύ ενδιαφέροντα να τα εκδώσετε». Και μου βάλαν την ιδέα οι μαθητές μου και έτσι βγήκαν 6 προς το παρόν ποιητικές συλλογές. Έχω και πολλά ποίηματα ανέκδοτα σε μια επόμενη συλλογή η οποία θα έχει τον τίτλο «Τιμή Σένεκεν», γιατί πολλά ποίηματα είναι αφιερωμένα σε κάποιους ξεχωριστούς ανθρώπους που άφησαν το στίγμα τους, ένα στίγμα πολύ ιδιαίτερο στην κοινωνία μας, και γι' αυτό ακριβώς την ονόμασα «Τιμή Σένεκεν». Τα ποίηματα αφορούν διάφορους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Μπορεί ένα ποίημα να είναι μία προσευχή, ένα ποίημα να είναι ένας προβληματισμός, ένα ποίημα να είναι ένας ύμνος στην αγάπη του παιδιού για τη μάνα, στην αγάπη της μάνας για το παιδί, στην αγάπη για τον πατέρα. Μπορεί να είναι ένας ύμνος για την πατρίδα, ένας ύμνος τιμής σε έναν ήρωα που σκοτώθηκε για την ελευθερία. Έχω πολλά ποίηματα τα οποία φορμώνται από την Καινή Διαθήκη, από το Λόγο του Κυρίου, τις παραβολές του Κυρίου, διάφορα δηλαδή.
0: Όλα αυτά τα ποίηματα που έχετε γράψει, αλλά και οι ποιητές που γράφουν, εμπνέουν, μας δίνουν δύναμη, παίρνουμε μόνο θετικά.
1: Ναι, έτσι νομίζω.
0: Παίρνουμε ένα πολύ καλό έτσι παράδειγμα, μας ενισχύει στην πίστη, μας εμπνέει. Ακόμα και έχουμε δει ποίηματα, όπως είπατε προηγουμένως, στον απελευθερωτικό αγώνα. Από παλιά βέβαια, από το 1821, κάθε φορά μέσα από τα ποίηματα, από τα τραγούδια
1: και ο λαός μας, έγραψε ποίηση. Είναι τα δημοτικά μας τραγούδια, είναι υπέροχη ποίηση τα δημοτικά τραγούδια, όπου ύμνησε τους ήρωες της Ελευθεριάς και συγκινούν, δηλαδή πάρα πολύ συγκινούν αυτά τα ποίηματα που είναι αγνώστου ποιητή, ξέρουμε. Ξεκινούσε ένα, συμπλήρωνε άλλος, γι' αυτό και θεωρούνται δημοτικά τραγούδια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Σόλωνας, προκειμένου να πείσει τους Αθηναίους να πάρουν τη Σαλαμίνα από τους Μεγαρείς, τι έκανε? Σηκώθηκε τη νύχτα με το νυχτικό του και βγήκε στους Αθηναίους και άρχισε να τους απαγγέλει στίχους. Και αυτό ενέπνευσε τους Αθηναίους και πράγματι πήρανε τη Σαλαμίνα. Πήραν και πολέμησαν για τη Σαλαμίνα. Ναι. Το «Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα», ας πούμε, και αυτά όλα ήταν ποίηση η οποία ενέπνε τους πολεμιστές, ενέπνε τους ανθρώπους να πολεμήσουν για τα ιδανικά τους. Όπως είπαμε για τον ακάθιστο ύμνο, να υμνήσουν το Θεό, να υμνήσουν την πίστη τους. Δηλαδή η πίστη είναι μες στη ζωή μας, αλλά δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Είναι όντως μες στη ζωή μας.
1: Είναι μες στη ζωή μας, ναι, είναι μες στη ζωή μας. Παράδειγμα, τρώμε ένα φαγητό και λέμε πω αυτό το φαγητό είναι τόσο νόστιμο, και το ποίημα. Δεν υπάρχει τέχνη που να μην έχει ποίηση μέσα. Φτιάχνουμε ένα έπιπλο, είναι τόσο όμορφο που λέμε και το ποίημα. Και ο μέγας ποιητής είναι ο Θεός, μέγας δημιουργός. Δηλαδή η ποίηση υπάρχει στη ζωή μας και θα πρέπει λίγο να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε ποίηση για να μπορέσουμε να... Αν δεν μπορούμε να γράψουμε ποίηση, τουλάχιστον να διαβάζουμε ποίηση, γιατί βλέπουμε ότι τελικά αυτό που ένιωσα εγώ, ο Α, ο Β, τελικά είναι πανανθρώπινο συνέστημα. Το ζει και αυτός που έγραψε το ποίημα. Κάποτε ένας καθηγητής μου λέει, δεν με ενδιαφέρει τι σκέφτηκε, λέει, ο ποιητής όταν έγραφε αυτό. Σημασία έχει ότι εγώ το ένιωσα, ότι εγώ μπόρεσα να εξωτερικεύσω μέσα από αυτούς τους στίχους τα δικά μου βιώματα. Mm. Και αυτό είναι μία έντονη κοινωνικότητα. Ο ένας άνθρωπος φύγει το χέρι του άλλου, ένας γράφει, ο άλλος διαβάζει. Ο ένας εξωτερικεύει και ο άλλος προσλαμβάνει αυτή την εξωτερικεύση και την οικειοποιείται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η ποίηση παίζει ένα πολύ ξεχωριστό ρόλο.
0: Είναι σημαντικό και υπέροχο. Το αποδώσετε με τον καλύτερο τρόπο το τι είναι ποίηση. Και θα ήθελα να μας διαβάσετε κάποια ποίηματα και να μας τα εξηγήσετε, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Θα σας,
0: να καταλάβουμε κι εμείς πως μέσα από τα ποίηματα μας απλώνετε το χέρι, μας εμπνέετε, μας ενισχύεται γενικά στην πίστη και στις αξίες.
1: Ναι. Θα διαβάσω ένα ποίημα από την συλλογή μου «Επιλέξη». Όλο το ποίημα εστιάζει στο πώς γεννιέται ένα ποίημα. «Επιλέξη», γιατί οι λέξεις είναι το δομικό υλικό του ποίηματος. «Ρεύμα ψυχεγερτικό διαπερνά τους ιστούς. Δονείται η καρδιά, αρχή οδύνων. Συσπάται η ψυχή, η σκέψη εκμεύει ιδέες. Το χέρι ακατάσχετα μελανοραγεί. Φως, ένα ποίημα γεννιέται. Αρώματα μεθυστικά κάνουν την πίκρα χαρά. Γλυκά νανουρίσματα κοιμίζουν τον πόνο. Αναμνήσεις καταγράφει η φαντασία. Τις εμπειρίες της τραγουδάει η ψυχή. Και χίλια όνειρα ως μάνα πλάθη. Σε παρθένα νερά κολυμπάνε οι λέξεις. Ανθίζουν οι πέτρες στο φεγγαρόφωτο. Κι η νύχτα μαστέρια ρένει τη γη. Με αέρα μεθούν τα πουλιά, με φως τα παιδιά. Και στείνουνε τα αισθήματα χορό. Και ο ποιητής, ζωγράφος και τραγουδιστής μαζί, κλείνει τα μάτια για να δει. Κλείνει τα αυτιά να ακούσει. Με τη σκέψη του ως φρένεται και γεύεται. Μιλά με το χέρι του και το άπειρο ενορατικά αγγίζει.
0: Υπέροχο, υπέροχο.
1: Αυτός είναι ο ποιητής και έτσι γεννιέται ένα ποίημα. Είχαμε πει προηγουμένως ότι ο ποιητής μπορεί να είναι και προφήτης, μπορεί να βλέπει και μία κατάσταση γύρω του η οποία...
0: Είτε οι άλλοι δεν το βλέπουν.
1: Δεν το βλέπουν ή τους απασχολεί και δεν έχουν τον τρόπο να εκφράσουν αυτή τους την αγωνία.
0: Και να το επικοινωνήσουν,
1: να το επικοινωνήσουν, σωστά. Στην πρώτη μου συλλογή που είναι Πρωτόλιο, τις Σταγόνες Βροχής, έχω γράψει ένα ποίημα για την ειρήνη που είναι πανανθρώπινο αγαθό και πανανθρώπινη επιδίωξη η ειρήνη.
0: Και... απαιτείται
1: ναι.
0: να την
1: λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Εδώ λίγο τα βάζω με τους μεγάλους της γης, οι οποίοι συνεχώς διαπραγματεύονται ειρήνη και διαρκώς προγραμματίζουν πολέμους.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι
0: επίκαιρο.
1: Και ο πόνος είναι πάντα επίκαιρο, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ειρήνη. Ενώ εσείς σε γεύμα εργασίας παρακαθίσατε, εμείς απ' έξω από την πόρτα μείναμε και ενώσαμε τις έγχρωμες καρδιές μας. Στήσαμε αυτή, μα τα μαχαιροπύρουνά σας αντί για σας ακούσαμε. Αφού το γεύμα σας τελείωσε και ενόστιμο όπως ήταν συμφωνήσατε, τις σχετικές δηλώσεις για τον τύπο κάνατε και σφίξατε τα χέρια σας μπρος στο φακό. Ήταν τόσο γόνιμη συνομιλία, είπατε, που θα μείνει η μέρα ιστορική. Κι όλοι εμείς, με ένα μάτι, κοιτάξαμε εκεί που λίγο πριν το περιστέρι μας ολόασπρο φτεροκοπούσε. Λίγα κοκαλά του μόνο είχαν πάνω στο τραπέζι απομείνει.
0: Πάρα πολύ ωραίο και επίκαιρο ποίημα.
1: Ναι. Είναι η εκμετάλλευση της ειρήνης. Γίνεται πόλεμος στο όνομα της ειρήνης, δυστυχώς. τώρα να σας διαβάσω ένα μικρό ποιηματάκι για το φως της Αναστάσεως. Γιατί η πίστη μας στηρίζεται σε ένα κενό τάφο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Η Χριστός ουκ εγίγερται, ματέα η πίστη ημών». Αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, ο χριστιανισμός θα ήταν ένα παραμύθι. Αλλά ο Χριστός έχει αναστηθεί και ζητάει από μας να ενστερνιστούμε αυτή την πίστη για να μπορέσουμε να αρθούμε στη σφαίρα της σωτηρίας. Φως της Αναστάσεως είναι το ποίημα αυτό. Φως αλεξίκακο, πάναγνο, αιώνιο φως. Φως της εγέρσεως Χριστού. Άγγιξε προστατευτικά, σε παρακαλώ, του σπιτιού μου το ανώφλι και φώτιζε την είσοδο και έξοδό μου. Κάψε τις σκέψεις τα ξερόκλαδα, λούλουδα να ανθίσουνε φροσύνης. Καθάρισε της καρδιάς μου το ρήπο, απ' της Αναστάσεως να σκυρτήσει τη χαρά. Φως της Ανάστασης απρόσιτο, διάλυσε της διάνοιάς μου το σκοτάδι, την Αγία Δόξα του Θεού να εννοήσει.
0: Υπέρο.
1: Γιατί αν δεν μας φωτίσει το φως της Αναστάσεως, δεν μπορούμε να εννοήσουμε την έννοια του Θεού. Δεν μπορούμε. Γιατί και η σωτηρία μας είναι δώρο της αγάπης του Θεού.
0: Μέσα από ένα ποίημα.
1: Μέσα από ένα ποίημα μπορούν να υποθούν πάρα πολλά πράγματα. Και ο ποιητής, είπαμε, μπορεί να εμπνέεται από χίλιες δυο καταστάσεις. Τώρα θα σας διαβάσω ένα ποίημα που έγραψα για τα παιδιά μου και είναι ένα ύμνος της αγάπης της μάνας για τα παιδιά της. Είχα την τιμή, αυτό το ποίημα είναι μια τριλογία, να την έχει μελοποιήσει ο κύριος Καμπάνης Σαμαράς και υπάρχει και στο YouTube, αν κανείς ενδιαφέρεται να το ακούσει. Στα παιδιά μου, παράθυρο ανοιχτό τα μάτια σας, πέλαγος καθάριο η ψυχή σας, βάλσαμο τα λόγια σας στις θλίψεις μου, απάντηση στα λάθη μου οι σκανδαλιές σας, αμοιβή της όποιας θυσίας μου η αγάπη σας, παρηγοριά και ελπίδα για το αύριο η ύπαρξή σας. Ευχαριστώ, παιδιά μου, είστε για μένα η καταξίωση. Άπλωσα φτερούγες στα χέρια μου για να κλείσω την αγάπη σας, παιδιά μου. Πότισα με τον υδρότα και το αίμα μου το πολύτιμο δεντράκι της ζωής σας. Ξαγρύπνησα δίπλα στο προσκεφάλι σας για να δείτε τα όνειρά σας να πραγματοποιούνται. Πόνεσα για να μην πονέσετε και μόνη αμοιβή ζήτησα την προκοπή σας.
0: Υπέροχο ποίημα.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι πιο σημαντικό δώρο μπορεί να...
1: Η θυσιαστική αγάπη της μάνας.
0: Της μητέρας, ναι.
1: Η μόνη αγάπη που μπορεί τηρουμένων των αναλογιών να συγκριθεί με την αγάπη του Θεού Πατέρα. Η οποία είναι αγάπη άδολη, άπλετη, αιώνια. Η μάνα μπορεί να υποφέρει, η αληθινή μάνα, μιλάμε, γιατί υπάρχουν δυστυχώς και μάνες οι οποίες στραγγαλίζουν τα παιδιά τους. Αλλά πιστεύω ότι αυτές έχουν, υπάρχει εδώ μια νοσηρότητα, δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, που μπορούν να θυσιαστούν για το παιδί τους. Θυμάμαι εκείνο το λαϊκό παραμύθι με την καρδιά που πήρε ο γιος της μάνας και σκόνταψε πηγαίνοντάς την καρδιά στην αγαπημένη του και η καρδιά της μάνας είπε, μήπως χτύπησες παιδί μου, πόνεσες. Δεν την ένιαξε που της ξερίωσε την καρδιά, την ένιαξε μη τυχόν το παιδί της πάθει κάτι.
0: Πόπο.
1: Ναι. Είναι συγκινητικά πράγματα αυτά. Ναι.
0: Και μέσα από ένα ποίημα μπορούμε να βγάλουμε τόσα μηνύματα.
1: Ναι, γιατί η ποίηση έχει λόγο συνεκτικό, συμπυκνωμένο, υπενικτικό και δίνει τη δυνατότητα στον κάθε αναγνώστη να μπορέσει να... και να εμπνευστεί ο ίδιος και να εξωτερικεύσει ο ίδιος αυτά που νιώθει, αλλά και να κάνει κάποιες προσεγγίσεις σε όλα αυτά, πολύ περισσότερες από αυτές που έκανε ο ίδιος ο ποιητής. Θα σας διαβάσω τώρα ένα ποίημα που είχα την τιμή να διακριθεί σε έναν παγκόσμιο διαγωνισμό στο Buenos Aires το 2009. Είναι αποδεδειγμένο πια ότι οι Έλληνες της Ομογένειας, οι Έλληνες του εξωτερικού, αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα, περισσότερο από ότι εμείς που ζούμε μέσα στα όρια κράτους της Ελλάδας.
0: Αυτό, κυρία Φωτεινή, είναι αλήθεια. Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και εμείς εδώ στον τηλεοπτικό μας σταθμό, που μας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο από το εξωτερικό, ναι, όταν βάζουμε ένα πρόγραμμα σχετικά με το πατριωτικό, ιστορικό, ναι, θέμα. Ναι. Είναι πάρα πολύ συγκινημένοι κάθε φορά. Έτσι. Και μας... Και το βλέπουμε και το ακούμε και χαιρόμαστε.
1: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πόσο λαχταρούν να γυρίσουν στην Ελλάδα, αλλά οι συνθήκες είναι τόσο δύσκολες που δεν το καταφέρνουν. Λοιπόν, και στο Buenos Aires, εκεί η Ομογένεια, έχουν δημιουργήσει ένα σύλλογο πολιτιστικό που λέγεται Νόστος, γιατί όλοι ζουν με το όνειρο του Νόστου, της επιστροφής, το Νόστι Μονίμαρ που έλεγε ο Οδυσσέας. Και κάνανε ένα διαγωνισμό όταν ήταν το θέμα με τα Σκόπια που θέλουν να πάρουν το όνομα της Μακεδονίας κλπ, για να αναδείξουν το μεγαλείο ενός Έλληνα στρατιλάτη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Έλληνα στρατιλάτη, που και οι πέτρες ακόμα διαλαλούν την ελληνικότητά του, έστω και αν θέλουν να κλέψουν, ας πούμε, οι γείτονες στην ιστορία μας. Οπότε κάναν ένα διαγωνισμό, προκήρυξαν ένα διαγωνισμό για το Μέγα Αλέξανδρο και πήρα μέρος και η χαρά μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη και η τιμή μου που απέσπασε δεύτερο παγκόσμιο βραβείο. Και θέλω να σας το διαβάσω. Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Αλεξάνδρου Μεγίστου, όραμα ελληνικών». Σάλπιγγες ηχούν πολεμικά εμβατήρια. Σε χέρι στιβαρό η σάρισα ζυγίζει αποφάσεις και αδειμονεί τη λάμψη του ήλιου να αγγίξει στις γης τα πέρατα. Πρόμαχος ακατάβλητος, με φτερά στη σκέψη, περήφανος υπέβει ο νεαρός στρατιλάτης σε τρεις υπήρους να πλώσει το όραμα που τη σκιά του δεν χωρούσε η Ελλάδα. «Είτε παιδες Ελλήνων», το σύνθημα, και ο Αλέξανδρος με φωτιά στη ματιά στους στρατιώτες του που σαν Θεό τον κοιτούν, της ψυχής του μεταγγίζει το πάθος. Θα δρασκελίσουν οροπέδια με ομίχλη πυκνή, με βροχή θα διαβούν λαγκαδιές, με λιοπύρι παιδιάδες, στα χιονισμένα θα λαχανιάσουν βουνά, με πνεύμα ελληνικό ίνο άκρατο να μεθύσουν τον κόσμο. Αρχηγός και αρχόμενοι μοιραστήκαν το όνειρο, μοιραστήκαν στερήσεις, πόνους και θάνατο. Με τιμές ξεδιψάσαν, χορτάσαν με δόξα, νυφάλι αγκαλιάσαν τη μεγαλόπρεπη νίκη. Φύτεψαν αστέρια στις γης το στερέωμα, της οικουμένης να φωτίσουν το σκότος. Με σοφίας νάματα την άνυδρη πότισαν γη, θεμέλιο λόγου γερό στις ιστορίας έθεσαν το μέλαθρο. Ακριβή, μα μικρή στεφάνωσε ζωή το μέγιστο όνομα που το λατρέψαν φίλοι, το σεβαστήκαν εχθροί, λαοί το θεοποίησαν στον αιώνων το διάβα και η δόξα του αλόβητη εσαΐ παρακαταθήκη ιερή στους Παναχαιούς, τους Βυζαντινούς και Νεοέλληνες δόθηκε.
0: Πανέμορφο, πολύ ωραίο ποίημα. Ναι. Μακάρι να είχαμε έτσι το χρόνο να μας τα διαβάζετε. Όχι μόνο μας τα διαβάζετε, μας τα εξηγείτε, μας δίνετε έτσι... Παίρνουμε δύναμη από τα ποίηματά σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν τέχνη χωρίς ποίηση.
1: Ναι,
0: η ποίηση υπάρχει παντού στη ζωή μας, αρκεί να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι άνθρωποι,
1: ναι,
0: για να μπορούμε να...
1: Να έχουμε τα μάτια ανοιχτά για να τη δούμε.
0: Να τη, ναι, δούμε.
1: δεν είναι πίσης ένα λουλουδάκι, όσο ταπεινό και μικρό και χαμηλό αν είναι, που πάει με λυσούλα για να πάρει τη γύρη και εκείνο ανοίγει τα φυλαράκια του. Δεν είναι πίση αυτό. Δεν είναι πίση. Σημασία έχει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας για να δούμε αυτή την ομορφιά. Γιατί όπως είπαμε και πριν, η πίση την ομορφιά υπηρετεί.
0: Μας ομορφύνατε σήμερα τη μέρα μας με όλα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας είχαμε κοντά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και κάθε φορά δέχεστε την πρόσκλησή μας. Είναι τιμή μας και χαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

παρακολουθήσατε, αδελφοί μου, σήμερα ένα διάλογο τον οποίον έκανε ο Κυριός μας με μία γυναίκα. Ευρισκόμενος στην Ιουδαία ο Κύριος, θέλησε να μεταβεί στη Γαλιλαία. Βεβαίως είχαν ήδη αρχίσει οι εχθρότητες και οι αντιπαλότητες της θρησκευτικής ελίτ, της θρησκευτικής ηγεσίας του Ισραήλ, η οποία έβλεπε με πονηρό βλέμμα και με καχυποψία αλλά και με εχθρότητα των κυριών μας, γιατί έβλεπαν ένα πλήθος ανθρώπων να ακολουθεί το διδάσκαλο και φοβούμενοι μήπως αυτοί χάσουν την εκτίμηση και την εξουσία την πνευματική, σχεδίαζαν εξοντωτικά σχέδια, με αποτέλεσμα ο Κύριός μας να εγκαταλείψει την Ιουδαία πρόσκαιρα και να μεταβεί στη Γαλιλαία. Αλλά για να μεταβεί όμως στη Γαλιλαία έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρια και περπάτησε ολόκληρη την ημέρα. Και όταν έφτασαν εκεί στα όρια της Σαμαρίας βρήκαν το φρέαρ του Ιακώβ. Ήταν πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων και του Κυρίου μας ο ήλιος και έκαιγε, και κοπιακός ο Χριστός εκάθισε δίπλα παρά το φρέαρ του Ιακώβ. Και οι μαθητές μεταβαίνουν στην πόλη Σιχάρ για να αγοράσουν τροφές. Και ενώ ο Κυριός μας ήταν στο φρέαρ του Ιακώβ, να μια γυναίκα έρχεται να αντλήσει είδωρ. Και ο Κύριος με την απλότητα και τη φυσικότητα που τον διέκρινε, αλλά και με την θεϊκή του σκέψη, διέγνωσε ποια ήταν η γυναίκα και την παρακαλεί και της λέγει: «Γυναίκα, δώσ' μου λίγο νερό να πιω». Είχε διψάσει ο Κύριος μας. Είχε ως άνθρωπος αυτό που λέμε τα διάβλητα πάθη, δηλαδή και επινούσε και διψούσε και κοιμάτο και κουραζόταν. Έτσι λοιπόν δίψασε ο Χριστός μας και ζήτησε νερό από μια γυναίκα. Και η γυναίκα ξαφνιάζεται. Πώς ένας Ισραηλίτης ζητάει να πιει νερό από μία Σαμαρίτιδα γυναίκα? Ούγαρ συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Δεν μιλούσαν μεταξύ τους, δεν επικοινωνούσαν, γιατί ήδη οι Σαμαρίτες είχαν ενωθεύσει την πίστη τους στο Θεό. Αλλά είχαν και ένα άλλο ακόμη λόγο, ότι η γυναίκα την εποχή εκείνη ήταν περιφρονημένη, ήταν παραγωνισμένη. Και ξαφνιάζεται πως ένας άντρας μιλάει με μια γυναίκα, αλλά συγχρόνως και οι μαθητές όταν επέστρεψαν από τη Σιχάρ απόρρισαν και θαύμασαν πως μεταγυναικός ελάλη. Θεωρεί το υποδιέστρο το φίλο των γυναικών, αλλά ο Κυριός μας είπε πως δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ στον άντρα και στη γυναίκα. Όπως ο άντρας είναι μια προσωπικότητα, έτσι και η γυναίκα είναι μία προσωπικότητα. Ο κόσμος της ειδωλολατρίας πίστευε πως η γυναίκα είναι το ρες, το κουρέλι που μπορεί ο κάθε διαβάτης να σκουπίζει τις λάσπες των υποδημάτων. Ώστε λοιπόν στη ζωή του ο Κύριος εδώ επί τη γη στάθηκε δίπλα και κοντά στη γυναίκα και δίπλα σε κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. Γνωρίζει ότι μπροστά του έχει μια αμαρτωλή γυναίκα, αλλά δεν την περιφρονεί.
και γι' αυτό απευθύνει το λόγο και την παρακαλεί να του δώσει νερό. Εκείνη ξαφνιάζεται και τον ερωτά, πώς τολμάς εσύ να ζητήσεις νερό από μία Σαμαρίτιδα? Και εκείνος επιμένει, δώσ' μου, της λέγει, γυναίκα, να πιω νερό, γιατί εγώ έχω τη δύναμη να σου δώσω το αθάνατο νερό, που δεν είναι ανάγκη να άρχεσαι εδώ στο φρέαρ του Ιακώβ να αντλήσει νερό, αλλά δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ από το νερό που θα σου δώσω. Και ήταν πολύ βολική η λύση σε αυτή την οποία επρότεινε ο Κύριός μας, γιατί λόγω της άτακτης ζωής της γυναικός προτιμούσε να πάει το μεσημέρι που δεν είχε κίνηση, να μην τη βλέπουνε ανθρώπινα μάτια, να παίρνει νερό, να παίρνει τα εφόδια και στη συνέχεια να επιστρέφει στο σπίτι της. Αλλά ποιο είναι αυτό το αθάνατο νερό, δεν μπορεί να το καταλάβει η γυναίκα. Και τότε της λέγει, πήγαινε και φώναξε τον άνδρα σου. Και εκείνη ξαφνιάζεται. Μα δεν έχω άνδρα, λέγει. Ναι, δεν έχεις άνδρα. Είχες 5 άνδρες και αυτόν που έχεις δεν είναι ο άνδρας σου. Τότε αυτή εκπλήσεται μπροστά στην αποκάλυψη του μυστικού της ζωής της. Ήταν μια αμαρτωλή γυναίκα. Αντιλαμβάνεται η Σαμαρίτιδα πως μπροστά της έχει έναν προφήτη. Γι' αυτό θέλει μια εξήγηση και μια απάντηση σε ένα πρόβλημα που την απασχολεί. Πού πρέπει να προσκυνούμε, στο όρος Γαρεζίν ή στα Ιεροσόλυμα? Πώς πρέπει και πού πρέπει να λατρεύουμε το Θεό? Και ο Κύριος μας είπε, πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Έδωσε την απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, όλων των αιώνων. Γιατί ο άνθρωπος εκφύσεως αισθάνεται την ανάγκη να επικοινωνήσει με το Θεό. Και αυτό που μας είπε ο Πλούταρχος, ότι μπορούμε να βρούμε πόλη χωρίς τείχη, χωρίς σπίτια, χωρίς δρόμους, χωρίς πλατείες, χωρίς λουτρά, χωρίς γήπεδα, χωρίς χρήματα, αλλά δεν θα βρούμε ούτε μία πόλη, ούτε ένα λαό, ούτε ένα έθνος που να μην έχει βωμούς και θυσιαστήρια να λατρεύει το Θείον. Και πράγματι, αδελφοί μου, ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη, όπου και αν βρίσκεται, σε οποιαδήποτε πνευματική κατάσταση και αν βρίσκεται, μπορεί να αναζητάει το Θεό, να λατρεύσει το Θεό, να επικοινωνήσει με το Θεό. Και παίρνουμε και εμείς σήμερα την απάντηση. Πώς πρέπει να λατρεύουμε το Θεό? Όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά. Ο Θεός λατρεύεται όπου και αν βρισκόμαστε. Αρκεί να τον γνωρίσουμε, αρκεί να τον πλησιάσουμε, αρκεί να δεχθούμε τον νόμο του, το θέλημά του, αρκεί να γνωρίσουμε την αλήθεια, αρκεί να ζήσουμε βίο ενάρετο, και τότε εν πνεύματι και αληθεία θα προσκυνούμε τον Κύριό μας. Και τότε η γυναίκα αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μοναχά προφήτης, αλλά μήπως είναι ο απεσταλμένος, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Εκείνος δεν της αποκαλύπτει το μυστικό, και αυτή αφήνει την ιδρία της και τρέχει στην πόλη της Σιχάρ και λέγει, ελάτε, αυτόν που περιμένουμε, το Μεσσία, τον είδα, τον γνώρισα, πρέπει να είναι ο Χριστός, μου είπε τα μυστικά της ζωής μου. Και τότε ήρθαν κάτοικοι της πόλεως Σιχάρ, είδαν τον Χριστό, πίστεψαν στον Χριστό, άκουσαν το κηρυγμά του και τη διδασκαλία του και τον παρεκάλεσαν να μείνει μαζί τους, και έμεινε 3 ημέρες κοντά τους ο Κύριος. Αλλά η γυναίκα αυτή, η Σαμαρίτιδα η Φωτεινή, άκουσε από τα λόγια των συγχωριανών της και των συμπολιτών της, εμείς δεν πιστεύουμε γιατί μας το είπες εσύ.
Πιστεύουμε γιατί τον είδαμε με τα μάτια μας, τον ακούσαμε με τα αυτιά μας. Όχι για δια την συλλαλιάν, αλλά γιατί εμείς το γνωρίσαμε. Είναι ένα θέμα που πρέπει και εμάς να μας απασχολούσει, εάν και κατά πόσο γνωρίσαμε τον Χριστό και αν είμαστε μέσα στην αλήθεια, μέσα στο φως, μέσα στη χάρη του Θεού. Γιατί αν δεν το γνωρίσαμε, τυπικά ανάβουμε το κεράκι μας, το οποίο συμβολίζει ότι όπως το κεράκι φωτίζει και λιώνει μπροστά στην εικόνα του Χριστού, έτσι πρέπει να φωτίζει και η δική μας η ζωή και να καίγεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Και το λιβάνι που προσφέρουμε, το θυμίαμα, είναι και αυτό ένα σύμβολο. Συμβολίζει πως από αγάπη προς τον Χριστό πρέπει να λιώνει η καρδιά μας και να αρωματίζει η ζωή μας, να σμοσχοβολάει η ζωή μας από καθαρότητα και από αγιότητα. Γι' αυτό, αδελφοί μου, είναι η υπόθεση της λατρείας, είναι υπόθεση αγάπης, είναι υπόθεση καρδιάς, είναι υπόθεση ποιότητας βίου, είναι υπόθεση βιωμάτων της πίστεως, τα οποία ζούμε και εκφράζουμε και τα ανεβάζουμε ευγνώμονα τα αισθήματά μας του σεβασμού και της αγάπης στον θρόνο του Θεού. Και η αμαρτωλή αυτή γυναίκα, αδελφή μου, πίστεψε στον Χριστό, γνώρισε τον Χριστό και γίνεται τι? Γίνεται ιεραπόστολος, γίνεται απόστολος του Χριστού. Και δεν φωτίστηκε μοναχά αυτή, έφερε στον Χριστό και τις τέσσερες αδελφές της, έφερε και τα τρία της παιδιά στον Χριστό. Και αυτή βρέθηκε στην Αφρική και εκεί κήρυξε και δίδαξε την αλήθεια του Ευαγγελίου, μαρτύρησε για τον Χριστό, και αυτή και τα παιδιά της, και είναι μάρτυρας της Εκκλησίας του Χριστού και επωνομάζεται Αγία Φωτεινή, και την τιμούμε στις 26 Φεβρουαρίου. Αν ανοίξετε, σας παρακαλώ, πάρτε τους βίους των Αγίων και διαβάστε 26 Φεβρουαρίου, να δείτε το θαυμαστό βίο και την ενάρετη ζωή και τον πόθο και τη λαχτάρα να κηρύξει και να ομολογήσει τον Χριστό. Μας στέλνει σήμερα διαμέσου του διαλόγου αυτού που ακούσαμε, αδελφοί μου, ένα μήνυμα η Εκκλησία, πως ο πιστός λαός έχει και καθήκοντα, αλλά έχει και δικαιώματα. Οι χριστιανοί της Αντιόχειας που σήμερα ακούσαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, ονομάστηκαν εκεί το πρώτο χριστιανοί, έγιναν χριστιανοί όχι από τους Αποστόλους, αλλά από το λαό. Οι χριστιανοί στη Ρώμη έγιναν όχι από τους Αποστόλους, αλλά από το λαό. Έμποροι μετέφεραν το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Ρώμη. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός έχει βεβαίως καθήκοντα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά έχει και τα δικαιώματά του. Και το δικαίωμα σε εμάς ανήκει να μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο και να κρατήσουμε την αλήθεια. Είναι μεγάλο πράγμα. Ποτέ δεν θυσιάζουμε την αλήθεια χάριν της λεγόμενης αγάπης. Και φρουρός της αμμομή του πίστεώς μας είναι ο πιστός λαός. Ήμασταν και θα μείνουμε μέχρι της εντελείας των αιώνων το έθνος μας, ορθόδοξο χριστιανικό έθνος που δοκιματίζει η αλήθεια και η πραγματική εκκλησία, είναι εδώ μέσα στην Ορθοδοξία. Όσοι είναι έξω από την Ορθοδοξία είναι αίρεσης και πλάνη, και την πλάνη και την αίρεση την καταδικάζουμε και την περιφρονούμε, και μόνο τους δεχόμεθα εν αγάπη. Πότε? Όταν επιστρέψουν στην Εκκλησία του Χριστού, όταν αποδοκιμάσουν και απαρνηθούν τις αιρετικές των δοξασίες, είναι καλοδεχούμενοι. Είμαστε και φιλόξενοι και καλοσυνάτοι σε όλους τότε αυτούς. Εύχεστε το θέλημα του Θεού να γίνει και στη δική μας ζωή, και ο Κύριος να διαφυλάξει τον τόπο μας, το λαό μας και το έθνο μας αυτό. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου και το κατοικίν με ενίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων, όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκη σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι.
4: Τα σευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσωση προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολυαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενού σώμα ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
5: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσκάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημά σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωρής εν τη οικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εν αγίες καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος η δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις,
6: ούγαρ πόρνην προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάστητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αναχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπισα φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Από ρηπαρών χειλαίων, από φδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγια, σους δε πάρα σχέμι πόδας και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να γουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλιου σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον.
5: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον είπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτες εκφρήσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις της αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων αλεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστη σε μήτω ραθύμω και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νυγεράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία. Και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εμπατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθιαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. ότι ή η θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν τω εντολέσω αδερεσχήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παροικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστόρητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστόρητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτον με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί τόσεν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθινος ασκώσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σέντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αυθαρμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσαν Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των αματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον.

0: το μαρτύριά σου ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετησά με. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίου φεδρίνουσα. Ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίου πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος,

0: ο σαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυέφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθενον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούνται σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινόν φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Νήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μαν ρηστεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενώσα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλενευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτου θάνατον πατήσας και της ένδυσμή μας.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργυρίου του Επανομήτου σήμερα. Και εμείς έχουμε ήδη συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ομώνυμο Ιερό Ναό στην Επανομή Θεσσαλονίκης, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο.

0: πρόσκομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος εις αυτομαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γαρεφημάς τα σχήρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλής και γεμόνας, ένεκεν το ονόματός μου, αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θέστε ου εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαρδός ημίν στόμα και σοφία, ιού αδυνήσονται αδυπή, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξε και της κεφαλής ημών που μη απόλυτε εν τί υπομονή μου κτίσαστε τας ψυχάς ημών.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσε με Άγιον Κύριον ίσουν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός σου άλλων ελπίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσαμεν τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλόγοντες τον Κύριο νυμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας δήμας, θανάτων θάνατον όλεσεν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Εραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις τα στησίαν, έδωκαν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστης θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστή.

Ήσον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέητη κυρμής, δίψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπτυσον θυμάστα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράτου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Παρανίου δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίς του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανηθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και ενδόξου ενώ μάρτυρος Αργυρίου του Πανομήτου, ού και τι μνημονιορτάζομαι, των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Ιωάκημ και

γιατί άγχος της ηλικίας απορρίψα σαφώς άμα κι ατά εν κόσμο χωρίς ανδρεία της ψυχή προς αγώνας

Σε την ψυχή μου δυσοπώ ως πηγή συμπαθίας. Ως αθλήσας Άγιες, χάτης, χρόνης, των Χριστών εδόξα σας,

ως κρίνον έπις του αγρού, λιμόνι ευσεβίας και ευωδίαν μυστικήν, της ιατλήσι της θεράδι έπνευσα στο κόσμο νεομάρτης του Χριστού Φαναΐδημε, σίγαρ νεότητος άνθος και τα εν κόσμο τερπνά και ιδέα, θεόφρονη παρίδες λογισμό, ή ασφαλόμενα πάντα και πίστη στρατευτή στο Χριστό, της αληθείας της όπλης κατοικώντησας, των αντικειμένων την παράταξη, τη τελεία γάρπη πολλούμενος αγάπη, εξαγαγήν του βυθού της απολίας η βουλή της, τον ικτρός εξολιστήσαντα και μαρτυρίου υπεσήλθε στο στάδιον μεγαλοφόνος βον. Χριστιανός ημί ο άνομη και μαστίγων πήραν εν έγκας και αλγιδόνας υποστάς τον διαγχώνης θανάτο τες ουρανίες συνύφθης τάξεση, διό πιστός εγεραίρομεν, ο σαν...

Κι ενδεκάτη του αυτουμηνός μνήμη του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Αργυρίου του εξεπανομίσμεν καταγωμένου εδέτη Θεσσαλονίκη ατλήσαντος και διαγχώνης τελειοθέντων εν έτη 1886. Τι αυτή μέρα την ανάμνηση πνευματικός επιτελούμεν του γενεθλίου ήτη των εγγενείων ταύτης της Θεοφυλάκτου και Βασιλίδος των πόλεων της κατεξαίρετον ανακειμένης τη Δεσπίνη μόν και Αγία Θεοτόκου και υπ' αυτής διαπαντός σωζωμένης. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου, τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκορίδου ή Διοσκόρου, μνήμη των εναγείς πατέρων ημών Κυρίλου και Μεθοδίου των εκ Θεσσαλονίκης εις Αποστόλων φωτιστών το

0: της όψεως των συνδεδεμένων της αρχικές επιθυμίες
1: και υποδέχεται.

Βαρθολομαίου της Ιεράς ημών Συνόδου, Νικοδήμου Αρχιερέως, Ιουστίνου Αρχιερέως, του Θεοφιλός Ποιμένοντος, την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, πρεσβυτέρων και διακόνων, και πάση εις της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών του Αγίου και Πανσέπτου Ναού τούτου, των ψαλώντων και κοπιώντων εν αυτό, των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν και Πανήγυριν ταύτην και των οικείων αυτών, πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, και ο ανεμνήστημεν εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέσει ζώντων αδελφών ημών, νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία.

Το αημνείς του προκατόχου ημών Προκοπίου Αρχιερέως, των αημνείς των Αρχιερέων Προκοπίου Αυγουστίνου Μαξίμου Μιχαήλ Βασιλείου Γερασίμου, Παντελεήμονος Λεωνίδου Παντελεήμονος Παντελεήμονος, Σεβαστιανού Σεβαστιανού Ιωάννου Διονυσίου Διονυσίου Διονυσίου Σπυρίδωνος Μελετίου, Αντωνίου Σεργίου Χρυσοστόμου Παύλου Σεραφείμ Προκοπίου.

Κοσμά Κλίμεντος, Ευαγγέλου Γερμανού Γερμανού Διονυσίου Χριστοστόμου, Αμφιλοχίου Αθανασίου Ανθίμου Τίτου και Ανδρέου, των αημνίστων κτητόρων ανακαινιστών ευεργετών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των επελπίδης ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων κατά τους ιερούς αγώνας του γένους και του έθνους ημών πάλετε και επεσχάτων, όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη θεία και ιερά προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών του δούλου σου Αλεξάνδρου, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει,

το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαντήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Συ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

μετά τούτων και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος ή και ομολογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμον σου ούτως ηγάπη σας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλέχει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως και εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

0: Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον, αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
2: Λόγιστο δέσποτα, αμφότερα τα Άγια.
0: Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν.
0: Ώστε γενέστε.

0: και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου. Των ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας.
1: Επρώτης νήστιδη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου,

0: πόλεως ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστητη Κύριε πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εκμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου.
1: Και δώσει μην εν ενιστώματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέγουσης σύμπλεψον, της οδηπορούσης συνόδευσον, του νοσουντασίας ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.

Χριστός Ανέστη. Με αυτόν τον χαιρετισμό τον Αναστάσιμο, χαρούμενο και ελπιδοφόρο, σας χαιρετώ σήμερα όλους σας, εν Χριστώ αδελφοί μου, οι αγαπημένοι και ευλογημένοι από τον Θεό, σήμερα που η Αγία μας Εκκλησία και ιδιαίτερος η Ιερά Μητροπολή μας και η ιστορική πόλη της επανομής εορτάζουν τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αργυρίου Επανομήτου. Σας χαιρετώ με το Χριστός Ανέστη, γιατί δεν υπάρχει ομορφότερος χαιρετισμός που ακούστηκε ποτέ από χείλη ανθρώπινα. Δεν υπάρχει πιο γλυκός εναγκαλισμός από το Χριστός Ανέστη. Και δεν υπάρχει καλύτερη πνευματική τονωτική ένεση από το Χριστός Ανέστη, μια που αυτός ο χαιρετισμός έχει την δύναμη να νικά ακόμα και αυτόν τον θάνατο. Μέσα σε αυτή την ευλογημένη αναστάσιμη ατμόσφαιρα ανταμώνουμε και πάλι, αδελφοί μου, εδώ κάτω από τους θόλους του Ιερού Ναού του Αγίου Νεομάρτυρος Αργυρίου του Επανομήτου, του συντοπίτου μας, του συγχωριανού μας, του νέου αυτού που από αγάπη για τον Θεό και μόνο από αγάπη για τον Θεό αφιέρωσε και τη ζωή του, αλλά θυσίασε και τη ζωή του. Του νέου αυτού που με τη θυσία του έγινε δικός μας φρουρός και προστάτης, έγινε παρηγορητής θείος και ουράνιος, έγινε οδοδείκτης που υποδεικνύει τον δρόμο που οφείλουμε κι όλοι μας να περπατήσουμε αν θέλουμε να ενωθούμε με τον Χριστό και να ζήσουμε στην αιώνια ζωή. Σήμερα σε αυτήν την λαμπρά και φεδρά πανήγυρη έχουμε την μεγάλη χαρά να είναι ανάμεσά μας από εψές, από τον Εσπερινό, δύο αρχιερείς οι οποίοι κοσμούν, όπως είπαμε και χθες, το Ιερό Συνταγμάτιο της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας και δι' της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο πρώτος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, κύριος Στέφανος, ο οποίος σήμερα ιερούργησε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και σε λίγο θα απευθύνει σε εμάς λόγω οικοδομής και παρακλήσεως. Ο Σεβασμιότατος είναι οικείος και συντοπίτης μας, μια που υπηρέτησε για αρκετές δεκαετίες την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης από πολυυπεύθυνες και επιτελικές θέσεις, με κορυφαία αυτή του πρωτοσυγγέλου του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρού Ανθίμου Ρούσα. Τώρα διακονεί στην ιστορική και όμορφη Μητρόπολη του, εκεί στην Καβάλα, και δίδει μαρτυρία και λόγο Αναστάντος Χριστού παντί το ετούντι. Στηρίζει τις ανθρώπινες καρδιές τον λόγο του Χριστού, θρέφει με τη διδασκαλία του αλλά και με τα μυστήρια το ευλογημένο πίμνιο που το ανέθεσε ο Κύριος και αποτελεί τύπον Ιησού Χριστού εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγνία για όλους τους πιστούς της Ιεράς του Μητροπόλεως. Ο έτερος επίσκοπος είναι ο Θεοφιλέστατος Μητροπολίτης, επίσκοπος με το καλό και Μητροπολίτης, Επιδαύρου κύριος Νικόδημος, αδελφός, φίλος από πολλές δεκαετίες, ο οποίος είναι βοηθός επίσκοπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου και προείσταται των οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε μια θέση που είναι καυτή, τσάρος της εκκλησιαστικής οικονομίας όπως ονομάζεται. Τον ευχαριστούμε και αυτόν που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και σήμερα είναι εδώ ανάμεσά μας. Και στους δύο αρχιερείς τους ευχόμαστε να έχουν υγεία και δύναμη για να συνεχίζουν το έργο τους, το σημαντικό εμέν στη Μητρόπολη του, οδέ στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Να καλωσορίσουμε επίσης δύο εκλεκτούς υπηρέτας των θεολογικών γραμμάτων, τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής κύριο Αθανάσιο Γλάρο και τη σύζυγο καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, φίλους προσωπικούς μου
από τα παλαιά χρόνια. Τους καλωσορίζω και χαίρομαι πολύ με την παρουσία τους. Τους είχα προσκαλέσει αλλά δεν ήξερα αν θα έρθουν. Ήλθαν όμως και η παρουσία τους ανανεώνει τους φιλικούς δεσμούς τους οποίους έχουμε στερεούς και κρατεούς από χρόνων. Να καλωσορίσω επίσης και όλους αυτούς οι οποίοι ήλθαν από μακριά και δεν είναι νωρίτες για να εορτάσουμε μαζί την εορτή του Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Δίνοντας τον λόγο στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππονε Απόλεως και Θάσου κύριο Στέφανο για να σπείρει αφιδός και επευλογίες τον Λόγο του Θεού στις καρδιές μας, τον ευχαριστώ και πάλι για τον κόπο του να έλθει ανάμεσά μας. Σεβασμιότατε και θεοφιλέστατε, όπως σας είπα και χθες, τούτος ο λαός που σήμερα και ψες συναντήσατε είναι λαός με βαθιές ρίζες και στην ιστορία του ελληνισμού και στην εκκλησία των Ορθοδόξων. Είναι λαός που υπερασπίστηκε τα ιερά και τη μαλφή του ευσεβούς ημών γένους καθ' όλη τη διάρκεια των χιλιετιών. Είναι λαός που είναι προοδευτικός, δημιουργικός, αποτελείται από καλούς οικογενειάρχες που σχημάτισαν καλές και ευλογημένες οικογένειες. Είναι λαός φιλόπονος, εργατικός, καλλιεργεί την γη του τα απέραντα, τα χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμα τα οποία τους δώρησε ο Θεός και την θάλασσα την οποία έχουν απέναντί τους. Σε αυτόν τον λαό, Άγιε Φιλίππον, θα απευθύνεται τον λόγο σας. Ήδη ανθίσαν οι καρδιές όλων μας για να δεχτούν τούτον τον λόγο. Σπείρετε, Άγιε Δέσποτα, τούτον τον λόγο με την προσευχή και την ελπίδα ότι εν υπομονή ο λόγος θα καρποφορήσει και θα δώσει καρπούς εκατονταπλασίωνας. Θα γίνει ψωμί και νερό για να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή καθημερινότητά μας. Θα γίνει έμπνευση για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επίγεια τούτη πατρίδα αλλά και για την ουράνια πατρίδα. Θα γίνει φως μέσω των οποίων λόγων και μέσω του οποίου λόγου θα περπατήσουμε στον δρόμο προς την Βασιλεία των Ουρανών. Και πάλι καλωσορίσατε, Λάλη Δέσποτα, οι αδελφοί σου σε ακούν.

ευχαριστώντας ειλικρινά και δυνατά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριο Ιουστίνο, θέλω να του εκφράσω όλη μου τη σκέψη για αυτό το οποίο έχουμε βιώσει από χθες και σήμερα μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου, τον κύριο Νικόδημο, να τον ευχαριστήσω και εγώ και ο Θεοφιλέστατος για την ευγενική πρόσκλησή του για να είμαι σήμερα μαζί εδώ, αλλά κυρίως να του ευχηθώ να έχει δύναμη και υγεία εδώ στην περιφέρεια αυτή της Μακεδονίας μας, της ελληνικής Μακεδονίας μας, προκειμένου με υγεία και ευλογία από το Θεό να επιμένει και να διακονεί το έργο το οποίο του εχάρισε ο Θεός δια της Εκκλησίας της Ελλάδος, και να είναι πάντοτε όπως είναι εργάτης, δόκιμος του Ευαγγελίου και της διακονίας στο έργο της Εκκλησίας. Αγαπητοί μου και αγαπητές μου, κάθε φορά που ένας ιεροκήρυκας βγαίνει για να μιλήσει και να απευθύνει λόγο στους ανθρώπους, οι οποίοι είναι μεγάλοι, μικροί, παιδιά, μορφωμένοι, λιγότερο μορφωμένοι, κάθε φορά λοιπόν ο ιεροκήρυκας βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, γιατί θυμάται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πώς μπορεί να διδάξει κάποιος κάποιους όταν ο ίδιος έχει την ανθρώπινη αδυναμία μέσα του. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι πώς θα μπορούσε ένας ιεροκήρυκας να πει λόγια πνευματικά προκειμένου να γαλινέψει τη σκέψη, το συνέστημα και τη λογική κάθε ανθρώπου. Γιατί κάθε άνθρωπος από εμάς είμαστε διαφορετικός άνθρωπος. Παρόλα αυτά, επειδή ακούω με πολλούς λόγους πάντοτε, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να μιλάμε. Να μιλάμε βέβαια για τα λόγια του Θεού μέσα στην Εκκλησία, για τη ζωή μας, για τα σφάλματά μας, τα λάθη μας, τη συγγνώμη μας, την προσευχή μας, την ευγνωμοσύνη μας προς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, αλλά και να συζητάμε με το Θεό. Η προσευχή είναι συζήτηση με το Θεό. Και μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός μας είπε πώς να προσευχόμαστε σε Αυτόν, όχι με πολλά λόγια, αλλά με δυνατά λόγια και αληθινά, ουσιαστικά, σημαντικά. Και έθεσε στην λεγόμενη Κυριακή προσευχή σαν απαραίτητο όρο να μας συγχωρεί Εκείνος τις αμαρτίες μας, επειδή εμείς συγχωρούμε τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει οι άλλοι άνθρωποι σε μας. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την συνάντησή μας, τη λειτουργική και τη πνευματική, στον άνθρωπο αυτόν του τόπου εδώ, στον Άγιο άνθρωπο, στο παιδί αυτό, στον Άγιο Αργύριο, μέσα σε αυτήν την συνάντησή μας, θέλω να απευθύνω κάποιες σκέψεις που πιστεύω ότι θα ωφελήσουν όλους εμάς. Ο Χριστός μας είπε, εάν εμένα με κατεδίωξαν
και εσάς που με ακολουθείτε θα σας καταδιώξουν. Και αν τήρησαν οι άνθρωποι τα λόγια μου, αυτοί θα είναι και αυτοί που θα τηρήσουν και τα δικά σας λόγια. Αυτή η διαπίστωση λοιπόν και η ενημέρωση από τον Χριστό προς τους μαθητές του με αυτόν τον τρόπο αποτελεί τη συνεχή σχέση της Εκκλησίας με το Θεό. Η Εκκλησία μας, εμείς δηλαδή,

με το σώμα του Χριστού, τον ίδιο τον Χριστό σαν κεφάλι του οργανισμού μας αυτού, και εμείς είμαστε τα μέλη του, τα κομμάτια του σώματος αυτού, και είμαστε ενωμένοι. Και αυτό γίνεται κατά τη στιγμή του βαπτίσματός μας. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, όσο και αν είμαστε ξένοι μεταξύ μας, όχι μόνο εμείς που είμεθα σήμερα εδώ, αλλά και αλλού. Ορθόδοξοι χριστιανοί υπάρχουν εκατομμύρια μέσα στον κόσμο και ζουν αυτή τη στιγμή σε ποικίλες συνθήκες ζωής. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία είναι μία, γιατί ο Χριστός είναι ένας, όλοι εμείς άγνωστοι και γνωστοί είμαστε ένα. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία έχει αυτή την σχέση με το Θεό και τους ανθρώπους. Εάν εμένα με κατεδίωξαν, και εσάς θα σας καταδιώξουν. Η καταδίωξη αυτή λοιπόν υφίσταται και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη καταγραφωμένη. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσε κάποιος να αξιολογήσει και να προβάλλει. Δεν υπάρχει δηλαδή Άγιος άνθρωπος, άνδρας ή Αγία γυναίκα που να μην κατεδιώχθη, που να μην την κυνήγησαν ή τον κυνήγησαν για αυτό που πίστευε. Μάλιστα μέσα στην διαδικασία αυτή της Εκκλησίας, της ζωής δηλαδή των ανθρώπων μέσα στο Χριστό, υπάρχει και μία πολύ σημαντική επανάσταση. Αυτή η επανάσταση είναι η επανάσταση του μοναχισμού, που ο άνθρωπος θεληματικά επιλέγει να αφήσει τις απολαύσεις του κόσμου, την ησυχία της καλοπέρασης, και να φύγει για να ασκηθεί και να προσεύχεται περισσότερο. Επιβάλλει δηλαδή ο άνθρωπος αυτό στον εαυτό του μία συνεχή άσκηση. Άσκηση για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να αισθανθεί τα άκτιστα δώρα του Θεού, την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη. Έχοντας λοιπόν αυτά σαν σκέψεις στο μυαλό μας, δύο είναι οι παράμετροι εκείνοι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Για ποιο λόγο κατεδίωξαν οι άνθρωποι τον Χριστό? Τι κακό έκανε? Ποια ήταν τα σφάλματά του? Σήμερα μάλιστα στο Ευαγγέλιο ακούσαμε ότι είπε στους ανθρώπους, ποιος μπορεί να με ελέγξει για κάποια αμαρτία που έκανα? Και εδώ ακριβώς οι άνθρωποι που κατεδίωξαν τον Χριστό συνεχίζουν το έργο αυτό και στους ανθρώπους της Εκκλησίας που αγωνίζονται και προσπαθούν, και στην ίδια την Εκκλησία πολλές φορές απρόσωπα. Η Εκκλησία είναι εχθρός τους. Αυτό πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί είναι σκοτισμένοι με το μυαλό τους μέσα και με την ψυχή τους. Είναι άγριοι. Δεν είναι φιλάνθρωποι. Δεν είναι ελεύθεροι. Και πάνω απ' όλα δεν είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη. Δηλαδή, αφού δεν έκαμε κακό ο Χριστός, για ποιο λόγο αιώνες τώρα τον πολεμούν? Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό το κάνει ο διάβολος, ο οποίος αναφερόμενος μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης ιδιαιτέρως
ονομάζεται από τον Χριστό διάβολος, ψεύτης, απατεώνας, καταστροφέας των ανθρώπων. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κάποιος ότι ο διάβολος πολεμά όλη αυτή την αλήθεια και την παρουσία.

Είσαι όμως και είμαι νισταγμένος. Γιατί μέσα στη νίστα, στο απόκαμα αυτό, στην κόπωση, ο άνθρωπος είναι πιο εύκολο να προσβληθεί από την αδυναμία τη δική του. Επειδή λοιπόν η αλήθεια του Χριστού είναι γενναία, είναι η πραγματικότητα, γι' αυτό το λόγο πολεμούν τον Χριστό αυτοί που τον πολεμούν. Γιατί δεν θέλουν να φανεί το ψεύδος τους, τα έργα τους. Το λέει και ο ίδιος ο Χριστός. Το φως φανερώνει τα έργα τους, γιατί αυτοί τα έργα τους τα τακτοποιούν μέσα στο σκοτάδι. Εκεί λέγει στους Ιουδαίους, τους εμπόρους στο ναό, είναι φοβερή η φράση αυτή, ότι έκαμαν το ναό σπήλαιων ληστών, σπηλιά για ληστές. Οι ληστές μέσα σε σπηλιές, μέσα σε τρύπες πηγαίνουν και συζητούν τα εγκλήματά τους, καταστρώνουν τα σχέδια με τα οποία θα κλέψουν, θα καταστρέψουν. Σπήλαιων ληστών. Εμείς σήμερα έχουμε αυτή την ευλογία από το Θεό να είμεθα χριστιανοί, για τους προγόνους μας, τα μαρτύριά τους, τα αίματά τους, τους γονείς μας, τους παππούδες μας, που ήσαν αγράμματοι αλλά είχαν τον Χριστό και την Ελλάδα μέσα τους, τα πήραμε αυτά και σήμερα είμεθα πιο μορφωμένοι, πιο γνώστες των πραγμάτων ίσως, και όμως πολλές φορές προδίδομαι τους ίδιους μας τους εαυτούς. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη σκέψη, η πρώτη

παράμετρος δηλαδή που είπα, ότι τον καταδιώκουν οι άνθρωποι τον Χριστό και τους εργάτες του, επειδή ο Χριστός και η Εκκλησία είναι η αλήθεια και δεν θέλουν αυτοί να φανεί το ψέμα τους. Και η δεύτερη παράμετρος είναι ότι αυτό το γεγονός που συμβαίνει είναι κληρονομημένο, βρίσκεται μέσα μας, είναι μια αιστεία, μια πληγή, μια αρρώστια, η οποία βεβαίως κληρονομήθηκε στον άνθρωπο από το προπατορικό αμάρτημα. Όλα καλά ήταν εκεί στον Παράδεισο, μάλιστα φτιαγμένα καλά λίαν, γιατί τέλεια και άπειρα μπορεί να είναι μόνον μέσα στο Θεό. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν ήλθε η πληγή. Και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ονομάζει μέσα στη Θεία του Λειτουργία τον άνθρωπο σαν μέγα τραύμα. Δηλαδή είναι το μεγάλο τραύμα ο άνθρωπος, ο οποίος χαίει το αίμα του συνεχώς, γιατί βρίσκεται μέσα στην διαπλοκή της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Χριστός όμως είναι αυτός που απαντά σε αυτά τα δύο, θα έλεγα, συγκλονιστικά πράγματα που πολλές φορές δεν τα έχουμε αντιληφθεί. Γιατί όταν είναι μέσα στον Άγιο Αργύριο, δεν υπολογίζει ο Άγιος Αργύριος τι θα του πούν. Έχει τον Χριστό μέσα του. Ούτε έμπειρος ήταν, ούτε σχολεία πήγε, ούτε είχε αντιλήψεις και πράγματα, ούτε είχε τα μέσα της εποχής. Ένα παιδί ήταν. Και όμως αντιστάθηκε σε αυτή την κατάσταση. Πολέμησε τον ίδιο του τον εαυτό, τα λάθη του, γιατί είχε και λάθη. Κάθε άνθρωπος έχει λάθη. Αλλά η υπέρβαση της παρουσίας, της αγάπης του Θεού μέσα του, τον ανεκήρυξε πρώτο. Πρώτο αθλητή, πρώτο μάρτυρα, πρώτο γενναίο άνθρωπο στην εποχή εκείνη μαζί με χιλιάδες άλλους. Ο Χριστός λοιπόν μας βοηθεί με τα χαρίσματα που έχουμε πάρει με το Άγιο Πνεύμα να φαινόμεθα αυτή που πρέπει. Χρειάζεται λοιπόν καλλιέργεια. Χρειάζεται προσοχή, προσευχή, προσπάθεια. Να μην αφήνουμε τον εαυτό μας όπως και όπου να είναι. Να έχουμε πάντοτε μέσα μας αυτή την ενέργεια της χριστιανικής μας ζωής. Και στο δεύτερο, στο κληρονομικό, που τα κληρονομήσαμε αυτά τα χάλια, η απάντηση είναι ότι η Ανάσταση του Χριστού τα έχει συντρίψει όλα. Έχουμε αφήσει πολλούς ανθρώπους να φύγουν στον ουρανό, δικούς μας. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό, μικροί, μεγάλοι φεύγουν, πηγαίνουν εκεί και αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Και εμείς τριβόμεθα γι' αυτό, γιατί φεύγουν από μας. Ο Θεός γνωρίζει βεβαίως πότε θα φύγουν αυτοί. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εκεί που είναι, αυτοί που αγωνίζονται και προσπαθούν είναι καλά. Είναι ωραία. Είναι ανάμεσα στις προσευχές των Αγίων Αγγέλων και των Αγίων και εμπροκειμένων και του Αγίου Αργυρίου, γιατί μας ακούει αυτή τη στιγμή. Αγαπά τον τόπο του, αγαπά τους συνανθρώπους του, όχι ότι δεν αγαπά τους άλλους, αλλά οι φύλακες άγγελοι μας μεταφέρουν σε αυτόν τις προσευχές μας. Αγαπητοί μου και αγαπητές μου, χωρίς την παρουσίαση της αλήθειας στη ζωή μας και χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, όλα είναι ένα μηδέν. Και επειδή αξίζομαι σαν άνθρωποι,
Είναι κρίμα στα παιδιά μας αυτά εδώ, τα οποία βρίσκονται στα χέρια μας, στις σκέψεις μας, στη ζωή μας. Είναι κρίμα να φανούμε αντάξιοι προπάτορες, ανάξιοι πατέρες. Είναι κρίμα να διαβρώσουμε γενικότερα την πίστη τους, επειδή εμείς έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε και πού είμαστε. Σας εύχομαι να έχετε την ευλογία του Θεού και ο Άγιος Αργύριος να μας προστατεύει όλους. Ευχαριστώ σεβασμιότατε και πάλι για την ευγενική σας αυτή σύγκληση, με ύτατο σύγκληση που είμαι θα όλοι εδώ μαζί. Χρόνια σας ευλογημένα και αναστημένα και δυνατά.

0: ευχαριστούμε, συνδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Όρθω το όμισον ημών την οδόν, στηρίξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός μου και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον η κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μάους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δόση αγαθή και πάνω δωρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του πατρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εμβαβυλώνια, βροειδέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός Πανάγαθε Βασιλεύ, και τα σπέρματα τα αύτασιν της διαφόρης καρπής ευλόγησον.
1: Αμήν.
0: Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον.
1: Αμήν.
0: Ότι εις δόξαν σύν και εις τιμήν του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Αργυρίου του επανομήτου, τα αυτά προετέθησαν παρά των σων δούλων και εις μνημόσυνον των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχου δε αγαθέ, τίστε ευτρεπίσασι τα αυτά και τη την μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Αργυρίου του επανομήτου, που την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί,

ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω και να μην επενέσω τον άρχοντα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, τον κύριο Πασχάλη Μάνο, ο οποίος είναι πανομήτης και αυτός καλλικέλαδος Αηδών, και παρότι έχει κάπως μεγαλώσει είναι στις επάλξεις, όπως επίσης και τον Γρηγόρη, τον δεύτερο ιεροψάλτη μας, τον Λαμπαδάριο εδώ στο ναό, στο πρωτοψάλτη στην Παναγία μας, ο οποίος και αυτός βρίσκεται παρά τα βήματα του κυρίου Πασχάλη. Τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ, και πάλι σας εύχομαι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρώην Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, εκλεκτά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί αδελφοί, έτη πολλά και ευλογημένα, βοήθειά μας ο Άγιος Αργύριος.

δοξασία ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Παναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, εγκαισίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφ

0: Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Δόξα τη Αγία αυτού τριημέρω εγέρση.
1: Προσκυνούμενο αυτού.

0: το θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίου Αργυρίου στην Επανομή Θεσσαλονίκης, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουγο. Χριστός Ανέστη.

0: Η Εκκλησία της Ρουμανίας, αγαπητοί τηλεθεατές, έχει μακρά ιστορία και πλούσια σύγχρονη ζωή. Έτσι, συνεχίζουμε σήμερα το διπορικό μας με νέους προορισμούς.
1: Γέροντα, τώρα θα φτάσουμε σε λίγο στην Ιερά Μονή Βορονέτς. Είναι γυναικείο μοναστήρι από το 15ο αιώνα και ο κτήτορας είναι ο Άγιος Βοεβόδας μας Στέφανος ο Μέγας. Αυτό το μοναστήρι είναι πολύ περίφημο για τις στιχογραφίες, τις εξωτερικές που έχει, ιδιαίτερα για το περίφημο γαλάζιο του Βορονέτς. Λένε ότι είναι μοναδικό στη τέχνη της στιχογραφίας. Δεν ξέρουν οι αγιογράφοι πώς, τι συνταγή χρησιμοποιούσαν να βγάλουν

τέτοιο ωραίο γαλάζιο. Και μέσα στο ναό, πολύ σημαντικό είναι ότι θα έχουμε την ευλογία να προσκυνήσουμε τον τάφο του Οσίου Δανείλ του Νησυχαστή, που είναι ένας πολύ σημαντικός Άγιος. Ήταν ο πνευματικός του Αγίου Στεφάνου.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλιο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

11 Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα, μνήμη των δύο Θεσσαλονικαίων Αγίων, Κυρίλου και Μεθοδίου. Και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα στρέψει ευγνώμονα τα βλέμματά του στην πορεία της ζωής τους και στην πνευματική τους εκστρατεία. Μείνετε μαζί μας για να τα παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα.

στο αρχοντικό του Λέοντος του Δρουγκαρίου, που διοικεί το θέμα της Θεσσαλονίκης, μεγάλη διοικητική περιφέρεια, μαζί με τους Σλάβους υπηρέτες που διασταυρώνονται στις τοές, ανταμώνουν η ευγένεια με την αρετή. Γιατί ο Λέων ο Δρουγκάριος και η σύζυγός του Μαρία έχουν επίσημη καταγωγή. Η ρίζα τους ανεβαίνει στον Άγιον Φιλάρετο το Φιλανθρωπινό, τον περίφημο εκείνο ελεήμονα και φιλάνθρωπο αριστοκράτη επί της βασιλείας της Ειρήνης της Αθηναίας και του Κωνσταντίνου του Έκτου. Αυτοί που γνωρίζουν τη Βυζαντινή αριστοκρατία λένε ότι ο Λέων κατάγεται από την οικογένεια της αδελφής του Φιλαρέτου Εφημία, μητέρα του Πλάτωνος Σακουδίωνος, και είναι συγγενής των Στουδητών. Ενώ η Μαρία υποστηρίζουν πως είναι η κόρη της εγγονής του Φιλαρέτου, Μαρίας και αυτής, που την είχε νυμφευθεί ο τραγικός εκείνος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Έκτος και που τελείωσε τη ζωή της σε μοναστήρι. Αλλά και με την αυτοκρατορική οικογένεια συνδέεται ο Δρουγκάριος Λέων, αφού η κόρη της αδελφής του Θεοκτίστης Θεοδώρα είναι η αυτοκράτηρα σύζυγος του Θεοφύλου. Επομένως και ο λογοθέτης Θεόκτιστος είναι αδελφός του Λέοντος και της Θεοκτίστης. Ο δε περίφημος Βάρδας είναι ανιψιός του και ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Τρίτος γιος της ανιψιάς του Θεοδώρας. Το αξίωμα του Λέοντος είναι πολύ σπουδαίο, έπαρχος, διοικητής σε ολόκληρο θέμα της Θεσσαλονίκης, που είχε στη δικαιοδοσία του αρκετό τμήμα της σημερινής Σερβίας. Βεβαίως πριν γίνει Δρουγκάριος, έπαρχος, υπήρξε ορφανοτρόφος, σακελάριος, πατρίκιος, Δρουγκάριος παρά το στρατηγό. Αλλά τι είναι όλα αυτά τα αξιώματα και οι τίτλοι ευγενίας μπροστά στην αρετή του ζεύγους που ήταν η βασίλισσα του αρχοντικού. Αρετή που ο Θεός την ευλόγησε τόσο ώστε να λάψει στην Ευρώπη, ανάβοντας τους πυρσούς του Ευαγγελίου σε έναν κόσμο ολόκληρο, τον κόσμο των Σλάβων. Από τα 7 παιδιά τους ξεχωρίζουμε το πιο μεγάλο και το πιο μικρό. Το έτος 815 ήρθε στον κόσμο ο πρωτογιός Μεθόδιος. Ήταν ένα εύρωστο, γεμάτο υγεία παιδί, όμορφο και αξιαγάπητο. Η σκέψη του ήταν πρακτική και η κλίση του ήταν τα στρατιωτικά. Σαν πρώτος γιος, το είχε όνειρο να μοιάσει του πατέρα του του στρατηγού. Αλλά ενώ ήταν πρακτική φύση, η παιδεία που παίρνει στην ωραία πόλη του Θερμαϊκού σαν αρχοντόπουλο που είναι, τον καλλιεργεί πολύπλευρα. Μαθαίνει πολλές γλώσσες και σπουδάζει κανονικά φιλολογία, γι' αυτό κατέχει και τα νομικά, και προπαντός μελετά την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Έρχονται όμως ώρες που το πρακτικό αυτό παιδί βυθίζεται σε μυστική περισυλλογή και βαθιά μόνωση. Είναι φανερό ότι η ψυχή του έχει άλλους οραματισμούς και ότι τα φτερά της αναδεύονται για άλλου είδους πετάγματα. Ήταν νέος πια ο Μεθόδιος όταν το στερνό αγγελούδι της οικογένειας άνοιξε τα μάτια στο όμορφο γαλανό φως της Ελλάδος. Το αρχοντόσπιτο του στρατιωτικού διοικητού της Θεσσαλονίκης πανηγυρίζει, γιατί τούτο το μικρό παιδί είναι χαριτωμένο. Ήταν το έτος 827 μετά Χριστόν. Στην Ιερή Κολυμβήθρα το έδωσαν το ωραίο όνομα των ενδόξων Ελλήνων βασιλέων, Κωνσταντίνος. Θα πρέπει να του κάμε πολλές χάρες ο Μεθόδιος και θα τον άφηνε να παίζει με τα στρατιωτικά διάσημα της στολής του, γιατί αυτός είχε γίνει πια στρατιωτικός και μάλιστα τόσο γενναίος που ο συγγενής του αυτοκράτορας, Θεόφιλος, τον κάλεσε στη βασιλεύουσα. Έτσι ο μικρούλης Κωνσταντίνος, 2 μόλις ετών, έχασε τα παιχνίδια του μεγάλου αδελφού και οι νομικοί κύκλοι που ιδιαίτερα τον αγαπούσαν στη γενέτειρα έμαθαν με θλίψη μαζί και χαρά την άνοδο του λαμπρού νέου που στόλιζε με το δροσά το ίσκιο του το πατρικό αρχοντόσπιτο αγνάντια από τον Θερμαϊκό. Στον χρόνο επάνω τα στήθη των γονέων του φούσκωναν από κρυφή χαρά μαζί και λαχτάρα στο εφρόσινο μήνυμα. Ο Μεθόδιός τους, 20 χρονών παλικάρι, διορίστηκε από τον βασιλέα άρχον των προστοβουλγαρικών έθνος συνορευουσών περιοχών, δηλαδή
στρατιωτικούς διοικητής του Στριμώνος. Την απουσία του μεγάλου γιου την απαλαίνει ο μικρότερος με τα πολλά του χαρίσματα. Αυτός πάλι είναι αλλιώτικη φύση και κράση. Ευαίσθητος στην υγεία του, είναι όλος μια κυψέλη χαρίτων από μικρό παιδί. Ώσπου μια μέρα βάδιζε στα 7, τους ξάφνιασε. Πλησίασε με παιδική αφελότητα τους γονείς του και τους διηγήθηκε το όνειρο που είδε τη νύχτα. Είδε τον στρατηγό Θεσσαλονίκης, τον πατέρα του, να συγκεντρώνει τις ωραιότερες νέες της Θεσσαλονίκης και να του λέει: «Διάλεξε από αυτές τη σύντροφο τη ζωή σου». Και πως εκείνος διάλεξε την ωραιότερη νέα που ακτινοβολούσε φως και φορούσε για νηφικό χρυσή στολή με πολύτιμα μαργαριτάρια και διαμάντια. Την έλεγαν Σοφία, τους είπε. Οι γονείς, κάτω από το παιδικό όνειρο, δεν άργησαν να καταλάβουν ότι το ταλαντούχο παιδάκι τους διάλεξε για ισόβιο σύντροφό του την Σοφία του Θεού, καθώς τον παρακινούσαν να συναναστρέφεται από μικρός τα ιερά κείμενα. Μα ήλθε και δεύτερο περιστατικό. Βγήκε μια μέρα να παίξει με τα άλλα παιδιά το γεράκι του. Φύσηξε αέρας δυνατός, άρπαξε το γεράκι και έγινε άφαντο. Και ο μικρός Κωνσταντίνος μελαγχόλησε. Δύο μέρες νηστικός φιλοσόφησε περί της ματιότητος του παρόντος βίου. Και τότε κατάλαβε την αξία της άλλης ζωής και απεφάσισε να την ακολουθήσει. Έγραψε στον τοίχο της κάμαράς του έναν ύμνο στον αγαπημένο του Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και προσευχόταν: «Ω Γρηγόριε, άνθρωπε κατά το σώμα και άγγελε κατά την ψυχήν, αν και είσαι άνθρωπος κατά το σώμα, ενεφανίσθης ως άγγελος, διότι το στόμα σου δοξάζει τον Θεόν ως εν τον Σεραφείμ και φωτίζει την οικουμένη δια της ερμηνείας της ορθής πίστεως. Δια τούτο δέξε και εμέ τον γονιπετούντα ενώπιόν σου μετ' αγάπης και πίστεως και έσομοι διδάσκαλος και φωτιστής».

Ο ορίζοντας πάνω στη βασιλεύουσα έχει γίνει σκούρος πολύ και σύννεφα πολλά μαζεύτηκαν στην αυτοκρατορία. Ο πόλεμος εναντίον των ιερών εικόνων έχει μια ένταση τρομακτική, ιδίως τώρα που ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο ο παιδαγωγός του αυτοκράτορα Θεοφύλου, ο σοφός κατά τα άλλα Ιωάννης 7ος ο Γραμματικός. Η Θεσσαλονίκη ζει και αυτή τον σάλο της οικονομαχίας και μάλιστα το αρχοντικό σπίτι του στρατηγού. Έτσι μια μέρα το 840 έφτασε το μαντάτο από τον Στριμώνα ότι ο άρχοντας του θέματος Στριμώνος εγκατέλειψε τη θέση του και έφυγε για άγνωστη κατεύθυνση. Ήταν ο Μεθόδιος αυτός. Σε λίγο διάστημα μετά, άλλο μήνυμα από το όρος των μοναχών κατέφθασε ότι ο Μεθόδιος είχε εκεί καρεί μοναχός στον Όλυμπο της Βυθινίας, αλλάζοντας τα όπλα με τα βιβλία και τα παράσημα του στρατιωτικού διοικητού με το μοναχικό ράσο, την δόξα με την άσκηση, τη φήμη με τη γαλήνη. Ο Κωνσταντίνος ήταν τότε 13 ετών, όταν ο μεγάλος του αδελφός άνοιγε δρόμο για τον ουρανό. Στην ηλικία που τα μηνύματα γίνονται φτερά και τα συνθήματα πανιά για το ταξίδι της ζωής. Στο χρόνο πάνω, ένα άλλο συγκλονιστικό γεγονός ήλθε να σημαδέψει τη ζωή του 14χρονου Κωνσταντίνου. Ο πατέρας πέθανε. Ο αγαθός, ο συνετός, ο ενάρετος σαν τον Ιώβ, Λέων ο Δρουγκάριος, άφησε τον κόσμο αυτό. Και έμεινε η οικογένεια ορφανή και ο Κωνσταντίνος χωρίς πατέρα, χωρίς προστάτη. Μα στο χρόνο πάλι νέα συνταρακτικά μαντάτα φτάνουν από τη βασιλεύουσα. Πέθανε ο αυτοκράτορας και ανέλαβε η βασίλισσα Θεοδώρα επίτροπος του μικρού βασιλέως Μιχαήλ του Τρίτου και ο Θεόκτιστος, ο θείος της και θείος του Κωνσταντίνου έγινε πρωθυπουργός. Έτσι ο μικρός ορφανός βρέθηκε πολύ κοντά στο θρόνο, μια και η βασίλισσα Θεοδώρα ήταν εξαδέλφη του. Αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το σπουδαίο για την ευσεβή οικογένεια του Λέοντος, που είχε την καταγωγή από τους Τουδίτες, ήταν ότι η γαλήνη της Ορθοδοξίας απλώθηκε στην αυτοκρατορία με την αναστήλωση των εικόνων. Ώρα λοιπόν να θυμηθεί ο ευσεβής πρωθυπουργός τον ορφανό γιο του φίλου του και εξαδέλφου. Και έφτασε στη Θεσσαλονίκη το αποφασιστικό μήνυμα. Ο πρωθυπουργός Θεόκτιστος καλεί τον Κωνσταντίνο στη βασιλεύουσα. Χρέος προς τον νεκρό αξιωματούχο της αυτοκρατορίας να φροντίσει το ιερό παλάτιο το ορφανό ταλαντούχο παιδί του. Ήταν τότε ο Κωνσταντίνος 14 χρόνων. «Ω Θεέ των πατέρων ημών και Κύριε του Ελέους, ο δημιουργήσας τα πάντα με τον λόγον σου και την σοφία σου, ο πλάσας των άνθρωπων είναι ακυριαρχή των κτισμάτων σου. Χάρισέ μου την παρά των θρόνων σου σοφίαν, δια να καταλάβω τι είναι ευάρεστον εισέ και σωθώ. Εγώ είμαι δούλος σου και Υιός της δούλης σου». Με αυτή την προσευχή, ο ορφανός Κωνσταντίνος ταξιδεύει το πρώτο και σημαντικότερο ταξίδι της ζωής του προς την πόλη.

Η περίφημη σχολή της Μαγνάβρας είναι ολάνυχτη στη δίψα του και στην αντοχή του. Ο θείος του Θεόκτιστος έχει αναλάβει προσωπικά τις σπουδές του. Πρίτανης της σχολής, ο Λέων ο μαθηματικός. Φώτιος ο Μέγας, καθηγητής της σχολής. Εκεί, στην ανώτερη ακαδημία του κόσμου, που ήταν στην εποχή του το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, ο Κωνσταντίνος σπούδασε μέσα σε 3 μήνες τη γραμματική. Συνέχεια έμαθε τον Όμηρο, τη γεωμετρία, τη διαλεκτική, τη φιλοσοφία, τη ρητορική, την αριθμητική, την αστρονομία, τη μουσική. Έμαθε πλάι στα ελληνικά, τα σλαβικά, τα εβραϊκά, τα συριακά και τα αραβικά. Έτσι δεν είναι περίοργο πώς έγινε τόσο προσφυλής στον Φώτιο και τόσο εύχριστος στον Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως κατάλαβε την αξία του και τον ετοίμαζε για σπουδαίες υπηρεσίες της Αυτοκρατορίας. Και του ήταν τόσο ταιριαστός ο τίτλος που του έδωσαν, ενώ ήταν ακόμη σπουδαστής, φιλόσοφος. Κι όμως, ο φιλόσοφος Κωνσταντίνος έμεινε μέσα στη λάμψη της Μαγνάβρας και του Παλατιού, όπου ελεύθερα πλέον εισέρχεται ο πράος και ταπεινός οραματιστής της Βασιλείας του Θεού. Ο κηδεμόνας του Θεόκτιστος τον παρακολουθεί με καμάρι. «Φιλόσοφε», του είπε μια μέρα, «θα ήθελα να μάθω τι είναι η φιλοσοφία». «Η γνώση των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων, πόσον ο άνθρωπος δύναται να πλησιάσει τον Θεόν, διδάσκει τον άνθρωπον πως με τα έργα του θα γίνει εικόνα και ομοίωση του δημιουργού του». Αυτή ήταν η απάντηση του Κωνσταντίνου. Ο πλούτος που έβαλε στα χέρια του από τότε ο Θεόκτιστος τον άφησε ασυγκίνητο. Αλλά σε λίγο επρόκειτο να ξεδιπλώσει όλο το μεγαλείο της ψυχής του. Ο Θεόκτιστος σκέφτηκε πλέον να τον εντάξει στο αξίωμα που του τέριαζε μέσα στη Βυζαντινή ιεραρχία των αξιωμάτων. Του πρότεινε λοιπόν ο σύντροφο της ζωής του, μια εκλεκτή Βυζαντινή αριστοκράτησα Καλονή και με πλούτη πολλά που ο ίδιος ο Θεόκτιστος είχε βαπτίσει. Ο γάμος αυτός θα του άνοιγε την είσοδο στο Βυζαντινό αρχοντολόι και θα του χάριζε το αξίωμα του στρατηγού. Μα ο Κωνσταντίνος είχε διαλέξει τη σύντροφο της ζωής του και της έμεινε πιστός από τα 7 του χρόνια. Την έλεγαν Σοφία. Ήταν η μυστική νύμφη της ψυχής του η Σοφία του Θεού, που τόσο την είχε εμνήσει ο προσφυλής του Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Για μένα», είπε στον Πρωθυπουργό, «δεν υπάρχει τίποτε πολύτιμότερο από την επιστήμη. Θέλω να συλλέξω γνώση και να φτάσω την προπατορική δόξα και τα πνευματικά πλούτη του Αδάμ τότε που ήταν στον Παράδεισο». Το μεγάλο βήμα της ζωής του είχε συντελεστεί και αυτή ήταν η πρώτη, αλλά όχι και η μόνη του θυσία.

Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα και ο λογοθέτης Θεόκτιστος συμφώνησαν να κρατήσουν τον Κωνσταντίνο στη βασιλεύουσα. Ένα τέτοιο σπινθυροβόλο μυαλό με σπάνιες σπουδές και αδαμάντινο χαρακτήρα τον χρειαζόταν η αυτοκρατορία για θέσεις ευθύνης. Ιδού λοιπόν ο Κωνσταντίνος, κληρικός στα 22 του χρόνια και πατριαρχικός χαρτοφύλαξ και βιβλιοθηκάριος της Αγίας Σοφίας. Το αξίωμα αυτό ήταν πολύ μεγάλο, γραμματεύς του Πατριαρχείου και πολύ τιμητικό και μάλιστα για ένα νέο άνθρωπο 22 ετών. Το επόμενο βήμα ποιο θα ήταν? Ο Πατριαρχικός Θρόνος, διόλου απίθανον. Όμως, αν τα αξιώματα ζαλίζουν τις μετριότητες και ξεμυαλίζουν όσους έχουν λίγο μυαλό και πολύ φιλοδοξία, αναδιπλώνουν τους μεγάλους μέσα τους και τους αποκαλύπτουν τις πραγματικές αξίες πάνω από την κουφότητα των ανθρωπίνων αξιωμάτων. Το αξίωμα του Πατριαρχικού Αρχαιοφύλακος δεν ήταν μόνο εκκλησιαστικό διακόνημα, είχε και πολιτικό χαρακτήρα. Προστεί λοιπόν να εκδαπανάται η μεγάλη ψυχή του με τη ματαιοδοξία και να θαμπώνει το καθάριο της κρίσταλο με την κάπνα των ατέλειωτων υποκλήσεων. Και βουήξε η πόλης από το νέο. Εχάθη ο πολύς αρχαιοφύλαξ. Πού πήγε? 6 μήνες ψάχνουν οι αυλικοί για να τον βρουν. Όταν οι ψυχές των μεγάλων ανθρώπων, αγαπητοί φίλοι, που η θεία πρόνοια τους έχει εκλεκτούς, τις πειρακτώνει θεία κλίσης, γίνονται ασυμβίβαστες με την ανθρώπινη προβολή και ούτε που δελεάζονται από τέτοιου είδους διακονία. Ο Όλυμπος της Βυθινίας άνοιξε τους θησαυρούς της ασκήσεως στο νέο κληρικό που διψούσε για το Θεό. Εκεί κατέφυγε ο Κωνσταντίνος, όπου ο αδελφός Μεθόδιος προπολού είχε ανοίξει τον δρόμο. Και μετά είναι να απορούμε γιατί μεγαλούργησε η Εκκλησία τα χρόνια εκείνα. Η επιμονή του Ιερού Παλατίου έφερε τον Κωνσταντίνο πίσω στην πόλη ως καθηγητή πλέον της φιλοσοφίας στη σχολή της Μαγνάβρας. Μήπως και αυτό δεν ήταν θυσία? Κάποτε το να θυσιάσεις εκείνο που ανεβάζει την ψυχή σου και για το οποίο είσαι πλασμένος είναι ίσως μεγαλύτερη προσφορά και απαιτεί μεγαλύτερο κόπο από τη θυσία των αξιωμάτων. Γιατί τελικά σε εκείνη τη θυσία θυσιάζεις την έγκλη και αυτό φαίνεται και γεμίζει την ψυχή σου, η ωραία σου θέληση. Ενώ όταν βιάζεσαι να θυσιάζεις και την αγνή σου προσφορά ακόμη, δεν σου μένει πια να θέλεις τίποτε και να ποθείς τίποτε. Μόνο σπένδεσαι και αυτό είναι που ευλογεί ο Θεός σαν τον κόκο του σίτου. Το νεαρό φιλόσοφο τον περίμενε στην πόλη μια έκπληξη. Η μονομαχία με τον έκπτωτο Πατριάρχη Ιωάννη τον 7ο, τον γραμματικό, που τον αντικατέστησαν για τα οικονομαχικά του φρονήματα. «Δια της βίας με ανατρέψατε», τους είπε, «αλλά δεν με ενικήσατε στην συζήτηση, γιατί κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί στην διδασκαλία μου». Και ο Αυτοκράτορ όρισε τον Κωνσταντίνο σε δημόσια ιδεολογική συζήτηση με τον γραμματικό, προς τον οποίο είπε, «αν νικήσεις αυτό το νεαρό στη συζήτηση, θα καταλάβεις πάλι το θρόνο σου». Ο Ιωάννης ο γραμματικός δεν ήταν τυχαία φυσιογνωμία. Έξω από την αιρετική του θέση στο θέμα των εικόνων, κατήχε πλούτο γνώσεων, πείρα και διαλεκτική δυνότητα. Αλλά η νίκη της αληθείας δεν εξυρτάται από τον Κωνσταντίνο. Εκείνος ήταν μόνο το όργανο. Μια και έδωσε τον εαυτό του ολόψυχα στο Θεό, χωρίς ιδιοτέλεια και ματαιοδοξία, ήταν πλέον έργο της αληθείας να υπερασπίσει τον εαυτό της. Οι γνώσεις του, οι σπουδές του, η εντιμότητα με την οποία ασκούσε τα χρέη του και το λειτουργήμά του, τα φυσικά του χαρίσματα, ήταν όλα στη διάθεση της αλήθειας του Χριστού. Και η μονομαχία σκληρή, δυναμική, δόθηκε δημόσια. Κέλαμψε η ικανότητα του Κωνσταντίνου, η πολυμάθεια, η εξυπνάδα του, η διαλεκτική του υπεροχή. Και ο Ιωάννης ο 7ος, ο γραμματικός, δεν επανήλθε στο θρόνο. Ο δρόμος όμως του Κωνσταντίνου άνοιξε και για μια ακόμη φορά πλατής και έγινε λεωφόρος για τα μεγάλα αξιώματα. Μήπως οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δεν ήταν σύμβουλοι του βασιλέως? Για μια ακόμη φορά όμως ξανανοίχτηκε βαθύ μέσα του το μονοπάτι της θυσίας. Άραγε για αυτά όλα τον είχε καλέσει ο Χριστός. Και να η καινούργια απόφαση.
Φτάσαν στην πόλη οι πρεσβευτές των Σαρακινών και ζητούσαν από τον αυτοκράτορα να τους στείλει ανθρώπους ικανούς να συζητήσουν μαζί τους θρησκευτικά ζητήματα. Κάτω εκεί οι Άραβες τα είχαν βάλει με την Αγία Τριάδα. Φτασμένοι μέχρι τη Συρία, την Αρμενία και την Αίγυπτο, οι Σαρακινοί εχλέβαζαν την Άγια Πίστη του Χριστού. Τότε το κράτος των Βυζαντινών προγόνων μας δεν έμενε αδιάφορο στα θέματα της πίστεως, διότι γνώριζε πολύ καλά ότι πέρα από τη δύναμη της τεχνικής και των οικονομικών, είναι η ψυχή του έθνους που κρατάει όρθια τα κράτη και η ψυχή χωρίς πίστη είναι ένας έρημος τόπος και προδομένος. Ποιος όμως θα πάει να κατατροπώσει τους Σαρακινούς? Στο συμβούλιο του βασιλέως ένα όνομα ακούστηκε με ομόφωνη γνώμη. Κωνσταντίνος ο φιλόσοφος. Μα να αφήσει το πανεπιστήμιο, την καριέρα του, που τον περιμένει λαμπρή, τις προσφυλής του μελέτες, την επιστημονική του ευδοκίμηση? Ναι, θα τα αφήσει. Όλα θα τα αφήσει για ένα αβέβαιο, μακρινό δρόμο. Δρόμο χωρίς πρόπτη πάνω για την Αγία Τριάδα. Και δεν ήταν τότε παρά μόνο 24 χρονών.

τον ευρύκε στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου στην περισυλλογή και στη μελέτη εμπιστευόταν της ψυχής του την καλλιέργεια και την έρωση. Εμένασε στους φτωχούς αδερφούς του κυρίου του, όσοι είχε περιουσία, και έκλεισε τη φήμη του έξω από τη θύρα του μοναστηριού, όπου κατέφυγε να αυτοσυγκεντρωθεί. Επειδή όμως ο Μεθόδιος βρισκόταν ήδη στον Όλυμπο, επήγε εκεί πλάι στο βαθιστόχαστο μοναχό μεγάλο αδερφό και έγινε μαζί του το ομόζυγο ζευγάρι στον αγρό της ασκήσεως και της ιεραποστολής. Αλλά ο Θεός, που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων και ορίζει τον δρόμο στον καθένα που θα διακονήσει το Ευαγγέλιο, δείχνει και πάλι στο όρος την πόλη που τόσο έχει φως Χριστού να σκορπεί. Τούρκη την καταγωγή, είναι εγκατεστημένη στα βορειοδυτικά της Κασπίας θαλάσσης, πρώτης επιδρομής των Ούνων. Οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο ήταν φιλικές. Ας θυμηθούμε την αυτοκράτηρα Ειρήνη, την κόρη του Χαγάνου των Χαζάρων, σύζυγο του Κωνσταντίνου V και μητέρα του Λέοντος IV του Χαζάρου και της Αγίας Ανθούσης. Ανάμεσα στους Αλανούς, από την πλευρά του Καυκάσου, στους Ούγγρους, μεταξύ Δόν και Δνεσπέρου, στους Μαύρους Βουλγάρους, στις βόρειες όχθες της Αζωφικής, στους Γότθους, στους Σλάβους του Κιέβου και στους Πετσενέγους, ανάμεσα στο Βόλγα και στα Ουράλια, οι Χάζαροι, πότε σε πόλεμο και πότε σε ειρήνη, με όλους αυτούς και με τους Πέρσας, είχαν πάντα την ανάγκη των Βυζαντινών. Τον 9ο αιώνα, οι Ιουδαίοι και Μουσουλμάνοι έχουν εισδύσει στους Χαζάρους και τους έχουν προσιλητήσει κατά ένα μεγάλο μέρος. Είναι λοιπόν ανάγκη να φτάσουν μέχρι εκεί Βυζαντινοί Ιεραπόστολοι, να αποδείξουν την ορθότητα της χριστιανικής θρησκείας και να επαναφέρουν τους Χαζάρους στο Ευαγγέλιο που είχαν γνωρίσει και από τους Γότθους της Κρυμαίας, τους οποίους είχε βοηθήσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εκεί που διασταυρώνονταν τρεις πολιτισμοί, ο χριστιανικός, ο ιουδαϊκός και ο αραβικός, ο Βυζαντινός απεσταλμένος, ώστε να λάμψει το Άγιο Πνεύμα, έπειτα να είναι πολιτισμένος και με κοινωνική πείρα, για να κινηθεί άνετα στους λαούς που είχαν την επίδραση του κοσμοπολιτισμού, να είναι μορφωμένος για να αντιμετωπίσει τον ιδεολογικό πόλεμο με πληρότητα και σαφήνεια και επιτυχία, να είναι γλωσσομαθής για να μπορεί να τους κερδίσει και να είναι γνήσιος μαθητής του Κυρίου, ώστε να μην οθεύσει και να μην καπηλευθεί την ιερά υπόθεση του Ευαγγελίου για κανέναν άλλο σκοπό, μήτε ατομικής προβολής, ούτε ακόμη και για εθνικούς σκοπούς. Γι' αυτό το τελευταίο οι δύο αδερφοί που διαλέχθηκαν από τον Μέγα Φώτιο και το Παλάτι, ο Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος και ο Μεθόδιος, ήταν δάσκαλοι. Στα τρία πρώτα, ποιος παράβγαινε μαζί τους στην αρετή και στην ευγένεια και στην κατάρτιση? Όσο για τη γλωσσομάθεια, η βιογραφία των Κωνσταντίνου, Κυρίλου και Μεθοδίου διηγείται υπερβολικά για τον Κωνσταντίνο ότι στη Χερσόνα που εστάθμευσαν έμαθε 4 γλώσσες: εβραϊκά, γκοτθικά, συριακά και χαζαρικά. Ποια είναι η ιστορική αλήθεια? Ο Κωνσταντίνος, εν πωλής και ο Μεθόδιος, ήξερε τις γλώσσες αυτές και εκεί τις ετελειοποίησε προκειμένου να αντιμετωπίσει τα θέματα της αποστολής του. Τα όσα διηγείται η βιογραφία είναι πολλά και αξιοθαύμαστα. Ξεχωρίζουμε μερικά περιστατικά. Καθώς εξεκίνησαν οι δύο αδερφοί από την Χερσόνα για τη χώρα των Χαζάρων, στο δρόμο τους έμαθαν ότι οι τελευταίοι πολιορκούσαν μία πόλη των Γότθων που ήταν σύμμαχοι των Βυζαντινών.

ουδεμία σκοπιμότης δεν αναχέτησε τους ιεραποστόλους Βυζαντινούς να ενεργήσουν ανθρωπινά υπέρ των αδικουμένων. Έσπευσαν, παρακάλεσαν τον επικεφαλής Χάζαρο να λύσει την πολιορκία. Βυζαντινοί επιτετραμένοι ήταν άλλωστε και αφού απελευθέρωσαν τους Γότθους αδερφούς, συνέχισαν τον δρόμο τους χαίροντες. Στον δρόμο τους επετέθηκαν Ούγγροι, ουρλιάζοντες ως αν λύκοι και μάλιστα την ώρα που ο Κωνσταντίνος προσήφιετο. Η προσευχή όμως εκείνη τους έσωσε, διότι τα κύρια Λέησον κατεπράιναν την ορμή εκείνων που σε λίγο θα χρωστούν την ανθρωπιά τους στους δύο αυτούς ιεραποστόλους της Μεγάλης Μοραβίας, στον Κύριλο και τον Μεθόδιο. Η ιδεολογική μάχη στην αυλή του Χαγάνου άρχισε ευθύς αμέσως σαν έφτασαν, αλλά με σύνεση πολύ, με ευγένεια και με πνευματική νυφαλιότητα και ισχύ. Ποιο είναι το αξίωμά σου για να κανονίσουμε τη θέση σου ανάλογα με αυτό, ρώτησαν τον Κωνσταντίνο οι ξένοι. Είχα μέγαν και ένδοξο πρόγονο, απεκρίθη, κοντά στον αυτοκράτορα. Αρνήθηκε όμως τη θέση του, εξεδιώχθη, πήγε στα ξένα, επτόχευσε. Και εγώ γεννήθηκα όταν ο πατέρας μου είχε ξεπέσει. Προσπάθησα να ξαναγυρίσω στο αξίωμα του προγόνου μου, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί είμαι απόγονος του Αδάμ. Τέτοιες απαντήσεις είναι γεμάτη βιογραφία που δείχνουν την εξυπνάδα με την οποία εγωίτευσε τους Χαζάρους. Οι διαφορές ανάμεσα στους χριστιανούς και τους Ιουδαίους και στους χριστιανούς και αιμοαμεθανούς αντιμετωπίστηκαν με τρόπο λεπτό, ώστε να μην δημιουργηθούν οξύτητες και αντιδράσεις. Πάντως στο τέλος των συζητήσεων 200 Χάζαροι δολολάτρε ευαπτίστηκαν και η Εκκλησία του Χριστού έλαμψε. Ο Χαγάνος έγραψε στον Αυτοκράτορα πως είναι στο εξής φίλοι και σύμμαχοι. Έτσι κερδίζουν τη λαοί. Και φόρτωσε δώρα τους ιεραποστόλους αδερφούς. Όμως και εδώ πάρει λάμπη το ψυχικό μεγαλείο των δικών μας. Δεν θέλουμε άλλα δώρα, του λέγουν. Δώσ' μας τους Έλληνες εχμαλώτους που κρατείς. 200 εχμάλωτοι ακολούθησαν με χαρά το ταξίδι της επιστροφής. Και μόνο για αυτούς άραγε και για τους άλλους 200 Χαζάρους που άφησαν χριστιανούς δεν άξιζε 1,5 χρόνου ιεραποστολή μέσα σε κόπους και κινδύνους.

Τον 9ο αιώνα γίνεται λόγος με τη Μεγάλη Μοραβία, την κατόπιν Τσεχοσλοβακία, που περιλαμβάνει και τη Βοημία, ένα μέρος της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, αρχαία Πανωνία, και έχει γείτονες προς τα βορειοανατολικά τις Πολωνικές Φυλές, στα νότιοανατολικά τους Βουλγάρους, παρεμβάλλονται οι Άβαροι και από τα δυτικά τους Φράγκους και Γερμανούς. Αυτοί οι τελευταίοι δεν εννοούν να αφήσουν τη Μοραβία στην ησυχία της, που τον 9ο αιώνα με αρχηγό τον Ρατισλάβο είναι πλέον ένα έθνος με συνείδηση εθνική και οντότητα. Από την εποχή κυρίως του Καρόλου του Μεγάλου, του Φράγκου βασιλέως της Δυτικής Ευρώπης και της Γερμανίας, ο αρχιεπίσκοπος της Σαλτσβούργης της Βαυαρίας, ο επίσκοπος του Παταβίου και η Μητρόπολης της Ακυλίας της Ιταλίας στέλνουν ακατάπαυστα Γερμανούς κληρικούς για να εκχριστιανίσουν τη Μοραβία. Αλλά οι Μοραβοί είναι δύσπιστοι στην προσπάθεια του Λατινικού κλήρου για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι οι Φράγκοι κληρικοί πολλές φορές προσπάθησαν δια πυρός και σιδήρου να επιβάλλουν τον χριστιανισμό. Δεύτερον, διότι τους διδάσκουν στη λατινική γλώσσα και λειτουργούν στη λατινική, ενώ οι Μοραβοί δεν καταλαβαίνουν εφόσον αγνοούν τα λατινικά. Και τρίτον, διαισθάνονται οι Μοραβοί ότι πίσω από αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια των Λατίνων κρύβεται ο σκοπός τους ο κύριος και βασικός: να στερεώσουν πολιτική κυριαρχία στο κράτος των Μοραβών και σιγά σιγά να τους αφιωμιώσουν με τη γερμανική αυτοκρατορία. Για τους λόγους αυτούς οι Λατίνοι Ιεραπόστολοι ουδέν κατορθούν. Τα αποτελέσματα υπήρξαν μηδαμίνα. Μετεφυτεύθησαν αυτόθη σπέρματα του χριστιανισμού και η ύπαρξη χριστιανών στη Μοραβία ήταν σποραδική. Αλλά ο Ρατισλάβος είναι δυναμικός ηγεμόνας. Βλέπει ότι η Μοραβία περισφύγεται όλο και περισσότερο από Γερμανούς και Φράγκους, οι οποίοι μάλιστα συμμάχησαν με τους Βουλγάρους. Αποφασίζει λοιπόν να λύσει το ζήτημα. Άνοιξη του 862 μετά Χριστόν και φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη μια περίεργη πρεσβεία από ένα λαό που δεν τον ήξεραν οι Βυζαντινοί και δεν είχαν ποτέ επικοινωνήσει μαζί τους. Ζήτησαν να παρουσιαστούν στον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο και διηγείται το παλαιοσλαβικό χρονικό. Ο Ρατισλάβος, ο ηγεμόνας των Μοραβών, αφού κάλεσε τους συμβούλους του για να ακούσει τη γνώμη τους και τη γνώμη του λαού του, έστειλε πρεσβεία στον βασιλέα Μιχαήλ και του είπε: «Ο λαός μας έχει απαρνηθεί την πολυθεία και τηρεί τον χριστιανικό νόμο, αλλά δεν έχουμε διδάσκαλο που να μπορεί να μας διδάξει την αληθινή πίστη στη γλώσσα μας, ώστε και άλλοι να γίνουν όμοιοι με εμάς. Στείλε μας κάποιον, κύριε, έναν τέτοιο επίσκοπο και έναν τέτοιο διδάσκαλο, γιατί εσείς έχετε τον νόμο τον καλό». Ο βίος του Μεθοδίου συμπληρώνει την επιστολή του Ρατισλάβου και με τα εξής: «Με τη χάρη του Θεού υγιένομεν. Μας έχουν έλθει πολλοί διδάσκαλοι χριστιανοί από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γερμανία, οι οποίοι μας δίδασκαν διαφόρος. Εμείς δε οι Σλάβοι είμεθα απλούς λαός και δεν έχουμε κανένα ο οποίος να μας διδάξει την αλήθεια και να την εξηγήσει καταληπτός. Δια τούτο δέσποτα αγαθέ, στείλε μας τιούτον άνδρα ο οποίος να μας διδάξει όλην την αλήθεια».

Με τις απλές αυτές εκφράσεις υποδηλώνεται ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της παγκοσμίου ιστορίας, η είσοδος των σλαβικών λαών στην Ορθοδοξία, γράφει ένας σύγχρονος μελετητής. Πιο κατάλληλη στιγμή για την πρόσκληση αυτή δεν υπήρχε. Το Βυζάντιο βρισκόταν στην καλή του ώρα. Τα ηνία του κράτους τα είχαν στιβαρά χέρια. Ο Κέσαρ Βάρδας και ο Μιχαήλ ο Τρίτος. Ο Μέγας Φώτιος διοικούσε το Πατριαρχείο. Η Ορθοδοξία βρήκε στο πρόσωπό του τον λαμπρότερο εκφραστή της. Το Βυζάντιο διέθετε επιτελείο Αγίων Μορφωμένων, που ήταν κατάλληλη για ιεραποστολικές εξορμήσεις, εν αντιθέση προς την Εκκλησία της Ρώμης, που αρνήθηκε την βοήθεια στον Ρατισλάβου όταν ζήτησε από τον Πάπα Νικόλαο αυτή τη βοήθεια πριν αποταθεί στο Βυζάντιο, ακριβώς διότι δεν είχε στελέχη.

Αλλά το θέμα ήταν ποια περιοχή έπρεπε να λάβει προτεραιότητα. Οι Άραβες ή οι Χάζαροι. Οι Σλάβοι της Ανατολής ή οι Σλάβοι της Δύσεως. Και ποιος θα ήταν ο κατάλληλος να σηκώσει πάνω στους ώμους του μια τέτοια υπεύθυνη και βαριά αποστολή στους υπανάπτυκτους Μοραβούς, που τους είχαν τόσο συγχύσει και τους διεκδικούσαν τόσο ισχυροί της Ευρώπης, ενώ εκείνοι όχι μόνο να γράφουν και να διαβάσουν δεν ήξεραν, αλλά δεν είχαν καν γραφή να εκφράζονται και να συνεννοούνται.

Ο βασιλεύς, αφού συνεκάλεσε το συμβούλιο του, προσκάλεσε τον Κωνσταντίνο τον φιλόσοφο και του είπε τα ακόλουθα λόγια. «Γνωρίζω, φιλόσοφε, ότι είσαι κουρασμένος, αλλά πρέπει να μας βοηθήσεις, γιατί κανένας άλλος εκτός από σε δεν μπορεί να αναλάβει αυτήν την αποστολή». Ο φιλόσοφος του απαντά: «Παρά την κούραση θα πάω με χαρά, αλλά με τον όρο να έχουν μια γραφή προσαρμοσμένη στη γλώσσα τους». Αλλά ο βασιλεύς του απαντά: «Πάτερ μου, όπως και

και ο Θεός άκουσε τις προσευχές των δούλων του. Τους ενέπνευσε και έτσι συνέθεσε το αλφάβητο και άρχισε να γράφει το Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Η παλαιοσλαβωνική βιογραφία του Μεθοδίου κάνει λόγο για πολλά δώρα που του έδωσε ο βασιλιάς και ότι του είπε «Πάρε μαζί σου τον αδελφό σου, τον μοναχό Μεθόδιο, και πηγαίνετε εκεί». Και προσθέτει ακόμη χαρακτηριστικά στο τέλος. Τότε ο Θεός απεκάλυψε στον φιλόσοφο τα σλαβικά γράμματα και αφού διαμόρφωσε αυτά τα γράμματα και μετέφρασε το Ευαγγέλιο, πήρε τον Μεθόδιο μαζί του και πήγε στη Μοραβία. Με αυτήν την απλή περιγραφή σημειώνεται ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Ο φωτισμός των Σλάβων και το άλμα της Ορθοδοξίας έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια της Ελληνικής Εκκλησίας. Κατηγόρησαν το Βυζάντιο για σοβινισμό. Ποιος σοβινιστής τολμά αυτό που έκαναν οι Ιεραπόστολοι των Σλάβων με τη συγκατάθεση της Εκκλησίας και της Πολιτείας? Και μην ξεχνάμε πως τον θρόνο τον πιδαλιούχει ένας βάρδας και πως πατριάρχης των χρόνων εκείνων ήταν ένας Μέγας Φώτιος. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι από τη δική μας Εκκλησία και από το δικό μας έθνος εξεπήγασε των Σλάβων το φως. Αν σήμερα η μισή Ευρώπη, τα σλαβικά κράτη, μπορούν να παίρνουν μέρος στην τράπεζα του πολιτισμού, είναι γιατί ένας Μεθόδιος και ένας Κύριλλος, Βυζαντινοί Ιεραπόστολοι, άφησαν την πνευματική τους ησυχία και ξεκίνησαν να πάνε να τους βρουν στη χώρα τους, κρατώντας στο χέρι τους το Ευαγγέλιο της αλήθειας, μεταφρασμένο στη γλώσσα τους. Και μαζί με το φως τους έφεραν και τα φώτα, τα γράμματα τα σλαβικά, το αλφάβητο, που και αυτό ακόμη το εστερούντο. Δεν έχει σημασία αν ήταν η γλαγολιτική στρογγυλή γραφή από την οποία εξελίχθηκε αργότερα η Κυρίλλιος γραφή ή αν ο ίδιος ο Κύριλλος βρήκε και δίδαξε και τις δυο. Σημασία τεράστια έχει η σκέψη, ο φωτισμός, η ευθυκρισία, η αγάπη, ο κόπος να τελειοποιήσουν τα σλαβικά που είχαν μάθει στο αρχοντικό του πατέρα τους Λέοντος Δρουγαρίου Μακεδονίας και με θεία έμπνευση κατόπιν να εφεύρουν τη σλαβική γραφή. Μόνο μια πύρινη αγάπη για τους Σλάβους που ακόμη τότε ήταν υποανάπτυκτη και μια παιδεία γενναία, ελληνική, όπως ήταν η δική τους, θα μπορούσαν να διανοίξουν το πνεύμα τους ώστε να μπουν σε αυτόν τον αγώνα. Και πάνω απ' όλα, οι Άγιοι Μεθόδιος και Κύριλλος ήταν μαθητές του Χριστού που ήρθε να φωτίσει και να σώσει όλους τους ανθρώπους και όχι τους Ισραηλίτες ή τους Έλληνες ή μόνο τους Λατίνους. Όταν αργότερα κλήθηκαν από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία να απολογηθούν στη Βενετία γιατί χρησιμοποίησαν τη σλαβική γλώσσα, λες και ο Θεός ήταν Θεός των Λατίνων, απάντησαν στεναρά. Ο Θεός δεν βρέχει όμοια σε όλους τους ανθρώπους και ο ήλιος δεν ανατέλει ίδιος πάνω από όλους. Όλοι τον ίδιο αέρα δεν αναπνέουμε. Δεν είναι ντροπή να υποστηρίζετε την αίρεση των τριών γλωσσών και να λέτε πως οι άλλες είναι κουφές και άλλαλες? Θεωρείτε τον Θεό ανίκανο να κάνει και τους άλλους να φωτιστούν? Είναι μήπως φθονερός και δεν το θέλει? Εμείς ξέρουμε πολλούς λαούς που έχουν γραφεί και δοξάζουν το Θεό στη γλώσσα τους. Οι Αρμένοι, οι Πέρσες, οι Γόρθοι, οι Ήβυρες, οι Χάζαροι, οι Αβαζγοί, οι Σουγδαίοι, οι Άβαροι, οι Τούρσοι, οι Αιγύπτιοι, οι Σύροι. Αν δεν θέλετε να αναγνωρίσετε τα παραδείγματα αυτά, τουλάχιστον γνωρίσετε το Θεό από την Αγία Γραφή. Διότι ο Δαβίδ αναφωνεί «Άσατε το Κυρίο πάσε η γη, άσατε το Κυρίο άσμα κενών, αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσε η γη, άσατε και αγαλιάστε

και ψάλατε. Το μεγάλο αυτό θέμα φυσικά έχει πολλές επιπτώσεις. Χαρακτηρίστηκε ως εξής. Ελάχιστα γεγονότα υπήρξαν τόσο σπουδαία εις την ιεραποστολική ιστορία της Εκκλησίας. Ο δε τσέχος ιστορικός Dvornik σημειώνει ότι οι δυο ιεραπόστολοι, Μεθόδιος και Κύριλλος, ενεπνέοντα από την ελληνικόν τον πνεύμα, το δημοκρατικόν και φιλελεύθερον, το οποίον σέβεται την οντότητα των ατόμων και των εθνών.

Αρχίζουμε με τον θαυμάσιο χαρακτηρισμό του Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας για τους δύο ιεραποστόλους αδερφούς Μεθόδιο και Κωνσταντίνο, που συνοψίζει τον όλο τους χαρακτήρα. Ο Μεθόδιος, που εστόλισε την Πανωνία και έγινε αρχιεπίσκοπος της Μοραβίας, και ο Κύριλλος ο Ξακουστός φιλόσοφος και πιο πολύ χριστιανός φιλόσοφος, που γνώριζε βαθιά την φύση των όντων και πάνω απ' όλα του ενός όντος, από τον οποίον τα πάντα έλαβαν την ύπαρξη, με την καθαρότητα της ζωής τους πήραν μέσα τους τον Θεόν, και αφού με φόβον εγέμισαν με το Άγιο Πνεύμα, εφλέγοντο από την επιθυμία να το μεταδώσουμε πλούσιο διδασκαλικών λόγων. Λοιπόν, τι κάνουν? Στρέφουν τα μάτια προς τον Παράκλητον, του οποίου πρώτον δώρον είναι η γλωσσομάθεια και η βοήθεια του λόγου. Από το Άγιο Πνεύμα ζητούν αυτήν τη χάρη, και να εξεύρουν γράμματα και να κατορθώσουν να μεταφράσουν την Αγία Γραφή. Με έντονον άσκησιν και νηστείαν, με επίμονον προσευχήν, με σωματικές κακουχίες και με συντριβήν και ταπείνωσιν ψυχής, αφού ετοίμασαν ολοκληρωτικά τους εαυτούς τους, επέτυχαν αυτό που ποθούσαν. Και αυτό που ποθούσαν, φίλοι ακροατές, ήταν η δημιουργία του σλαβικού αλφαβήτου, όπου ο Κωνσταντίνος μετέφρασε και κατέγραψε σλαβωνικά πλέον μίαν εκλογή από την Καινή Διαθήκη. Ήταν περικοπές από τα Ευαγγέλια και τους Αποστόλους, που διαβάζονται τις Κυριακές και τις Μεγάλες Εορτές στη Θεία Λειτουργία. Αυτή υπήρξε η αρχή της σλαβικής φιλολογίας, θα πει ο Τβόρνικ. Και τώρα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν για το μεγάλο ταξίδι της αγάπης του Θεού. Πριν όμως τους κατεβοδώσουμε από τη βασιλίδα των πόλεων, ας ανοίξουμε με περιέργεια τις αποσκευές τους, να δούμε τι μεταφέρουν αυτοί οι δύο πολυθρύλητοι αδερφοί στους Σλάβους. Εμπρότης, δεν είναι δύο, είναι πολλοί αυτοί που ξεκινούν. Πώς? Και βέβαια, πριν ξεκινήσουν οι δύο, έφτιαξαν συνεργάτες. Αυτό θα πει φροντίδα, καρδιά ιεραποστολική, νους φωτισμένος και μέθοδος. Ξεκινούν για ένα καινούριο και άγνωστο κόσμο. Έναν κόσμο διψασμένο, αδιάφορο, εχθρικό ίσως, ειδωλολατρικό, ετερόδοξο, συγχυσμένο, αγράμματο, που λαχταράει να βρει σε αυτούς την αλήθεια. Ξεκινούν σαν αρχιστράτηγοι του βασιλέως των ουρανών για μια πνευματική κατάκτηση σε αστάθμητα όρια, χωρίς βέλη και δόρατα, χωρίς ασπίδες. Φθάνουν δύο μονάχα να ανταποκριθούν σε όλο αυτό τον κόσμο που τους καρτερεί. Δημιούργησα λοιπόν πριν ξεκινήσουν συνεργάτες ένα κλιμάκιο, θα λέγαμε σήμερα, από ανθρώπους με ιεραποστολική συνείδηση, που έμαθαν στην Κωνσταντινούπολη τη σλαβική γλώσσα. Ανάμεσά τους ήταν ιερείς, μοναχοί και οικοδόμοι, ζωγράφοι και τεχνίτες για το χτίσιμο των ναών που έχουν σκοπό να υψώσουν στη νέα χριστιανική εκκλησία προς δόξα Θεού. Τι κρίμα να μην γνωρίζουμε τα ονόματά τους, αλλά η αρετή αρέσκεται να μεγαλουργεί στην αφάνεια. Και οι Βυζαντινοί την είχαν αυτή τη δόξα. Κρυμμένοι πάντα συνθέτουν ύμνους, καλλιτεχνικά αριστουργήματα, υψώνουν το ναόν τη μεγαλοπρέπεια, ξεκινούν για ιεραποστολές, από όπου δεν θα γυρίσουν, χύνουν το αίμα τους για τον Χριστό.

Και τώρα να ανοίξουμε τις αποσκευές. Οι αρχηγοί της Ιεραποστολής έχουν το λόγο. Πρώτη και καλύτερη η μαρτυρία της μέχρι τώρα ζωής τους, συνδυασμένη με ένα θαυμάσιο τρίπτυχο: επιστημονική σοφία, διοικητική ικανότης, πείρα ιεραποστολική το ένα. Τα κατακόσμων προσόντα. Πνευματική ζωή και κατάρτισης το δεύτερον. Αυταπάρνησης αποδεδειγμένη το τρίτον. Ας τα θυμηθούμε λίγο πάλι, προκειμένου να τους αποχαιρετήσουμε για το μεγάλο ταξίδι. Ο Κωνσταντίνος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, ο φιλόσοφος, γλωσσομαθής και πολυδιαβασμένος, που αντιμετώπισε με επιτυχία τους Άραβες, τους Ιουδαίους, τον αιρετικό σοφό Πατριάρχη Ιωάννη το Γραμματικό και περιέφερε την ελληνική σοφία από την αυλή του Μουταβακίλ μέχρι τη Χαζαρία και κανείς δεν εστάθη ανώτερός του. Ο Μεθόδιος είναι ο στιβαρός διοικητής της Σκλαβινίας. Συνεχιστής του Δρουγαρίου πατέρα του. Η ιεραποστολική τους επιτυχία στη χώρα των Χαζάρων είναι ένα εχέγγυο για την επιτυχία τους και στην καινούρια τους αποστολή. Η πνευματικότητά τους αυτή είναι που δεν μετριέται με τίποτα. Η μαρτυρία του Θεοφυλάκτου ότι εσκλάβωσαν τον σλαβικό κόσμο όχι μόνον εις έλεγον αλλά και εις έπρατον τα λέει όλα. Αλλά δεν ήταν φυσικό να ακτινοβολούν το φως του Ευαγγελίου αφού από τα παιδικά τους χρόνια εγαλουχήθησαν με το Ευαγγέλιο και την πατερική σοφία. Πόσο αγάπησε ο Κωνσταντίνος τον Γρηγόριο και χάρη της πνευματικής του τελειώσεως αφήκαν και πανεπιστημιακές έδρες και παντός είδους διοικήσεις για να αφοσιωθούν στην προσευχή και τη μελέτη του απολύτου.

Η αυταπάρνηση τρίτων, ας μην ξαναγυρίσουμε στα μέχρι τώρα γνωστά μας γεγονότα από την παιδική ακόμα ηλικία τους. Ας δούμε ένα μόνο, ότι με την απόφασή τους να δεχθούν την κλίση προς τη Μοραβία, τολμούν να στερηθούν την ένδοξη κοσμοκράτηρα πατρίδα τους, έναν επίγειο παράδεισο όπου αυθονούσαν όλου του κόσμου τα αγαθά, υλικά και πνευματικά. Εκεί όπου ονειρεύονταν να στρώσουν τη ζωή τους τώρα που και η ωριμότητα της ηλικίας τους, ο Κωνσταντίνος ήταν γύρω στα 36 και ο Μεθόδιος στα 48, τους άνοιγε το δρόμο για όλων των ειδών την ανάδειξη και την κατάκτηση. Γεννημένοι αρχοντόπουλα και συγγενείς με το παλάτι και το πατριαρχείο είχαν όλες τις πόρτες ανοιχτές για να ζήσουν το βυζαντινό μεγαλείο. Από την ιδιαίτερα πατρίδα τους Θεσσαλονίκη μέχρι τη βασιλεύουσα, που είχαν την ευτυχία να υπηρετήσουν και τις δύο και να εκπροσωπήσουν, ήφαναν με τη ζωή τους όλα τα περιστατικά τη συνείδηση του Βυζαντινού και μάλιστα Βυζαντινού άρχοντα, από τις στρατιωτικές μέχρι τις πολιτιστικές και ως ακόμη τις μοναχικές επάλξεις. Και ήξεραν πολύ καλά τι αξίζει να είσαι Βυζαντινός αξιωματούχος, αλλά και τι σημαίνει να φεύγεις μακριά από τέτοια πατρίδα. Καθώς χάνεις από τα μάτια σου και το τελευταίο σημάδι της, αισθάνεσαι μόνος και ξένος, σαν να βρέθηκες ξαφνικά στο κενό. Όλες οι χάρες και οι ομορφιές είναι ανίκανες να σε παρηγορήσουν. Για τα ασφαλή και αγαπημένα που άφησες μακριά σου, και ήταν όλα τόσο ωραία, τόσο δικά σου, και να θελήσεις μάλιστα να πας Έλληνε εσύ στους Λάβους, πέρα από τον Δούναβη, που δεν ξέρουν ούτε γραφή και ποιος ξέρει άλλο τι δεν γνωρίζουν. Ένας ύμνος που σώζεται προς τον Άγιο Δημήτριο από παλαιοσλαβικό χειρόγραφο της Μόσχας, 12ος με 13ο αιώνα, εκφράζει όλη αυτή τη νοσταλγία προς την πατρίδα. «Επάκουσέ μας, ένδοξε τους πτωχούς δούλους σου και δείξε μας την ευσπλαχνία σου, με Άγιε, ακόμα μια φορά στο ναό σου, και να ζητήσουμε την πρεσβεία σου. Στερηθήκαμε, σοφέ, να βλέπουμε το μεγαλείο σου, γιατί από την αγάπη μας προς το Σωτήρα πλανιόμαστε σε ξένες χώρες και σηκώνουμε πάνω μας βίαιους γιωγμούς από τους αιρετικούς». Υπάρχει μαρτυρία πως ο Μεθόδιος μέχρι το θάνατό του, όπως και ο Κωνσταντίνος, μνημόνευε τον Βυζαντινό βασιλέα και ποτέ δεν έπαψαν να νοσταλγούν με πόνο την αξέχαστη Βυζαντινή πατρίδα.

Το έτος 863 μετά Χριστό φέρνουν και τα ιερά λείψανα του Αγίου Κλίμεντος. Ο βασιλιάς τους δέχτηκε με μεγάλες τιμές και χαρές. Και ξεκινούν το έργο τους και μεταφυτεύουν στην νεοσύστατη Μοραβική Εκκλησία την Ορθόδοξη Λατρεία, και οι χριστιανοί Μοραβοί μπορούν στη γλώσσα τους που μετέφρασαν οι δύο αδελφοί να... Δεν περνούν 3 χρόνια από τότε που έφτασαν στη Μοραβία οι ευλογημένοι αδελφοί και η χώρα πήρε άλλη όψη. Ένα πλήθος μαθητών τους περιστοιχίζουν που είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν το έργο τους, έργο πολιτισμού και ανθίσεως.

Ήρθε λοιπόν ο καιρός τώρα να ξαναγυρίσουν στο πατριαρχείο τους, να λογοδοτήσουν, να ανανεωθούν και να... Ήρθε λοιπόν ο καιρός τώρα να ξαναγυρίσουν στο πατριαρχείο τους, να λογοδοτήσουν, να ανανεωθούν και να καθιερώσουν με την χειροτονία τους καλύτερους μωραβούς μαθητές τους στην διακονία. Τους δέχθηκε με αγάπη και τιμές και κάτι παραπάνω. Έμαθε τα σλαβικά γράμματα και στους δύο Αγίους αδελφούς είδε το χριστιανικό μέλλον της Πανωνίας. Γι' αυτό τους παρέδωσε 50 μαθητές να τους διδάξουν γραφή και ανάγνωση. Όταν ο Μεθόδιος και ο Κωνσταντίνος έφευγαν και από την Πανωνία, έπαιρναν μαζί τους την χαρά ότι τόσο ο Ραστισλάβος όσο και ο Κότσελ θα τους έδιναν ένα πανάκριβο δώρο, να ελευθερώσουν 900 εχμαλώτους. Προς το τέλος του 866 έφτασαν στην Βενετία.

Στη Βενετία, οι δύο Έλληνες ιεραπόστολοι Μεθόδιος και Κωνσταντίνος έδωσαν τη μεγάλη μάχη κατά των Λατίνων τριγλωσσητών και κέρδισαν υπέροχη νίκη. Διεκήρυξαν με σθένος και πιστικότητα πως οι λαοί μεταξύ τους είναι ίσοι και επομένως μικρός και μεγάλος, με οποιαδήποτε χρώμα και πολιτισμό, δικαιούται να λατρεύει το Θεό στη γλώσσα του. Κι όμως, πόσες φορές στην ιστορία μας είπαν ψέματα. Μετά 10 περίπου αιώνες, 1789, οι οπαδοί της αθεΐας, έπειτα από ωκεανό αίματος όπου βύθισαν την ευγενή χώρα τους, θα διακηρύξουν μεγαλόστομα το ψεύδος, πως για πρώτη τάχα φορά εκείνοι ύψωσαν σωτήρια κραυγή στην ανθρωπότητα για ισότητα, αδελφοσύνη, δικαιοσύνη, ενώ μετέβαλαν τη Γαλλία σε δύο σπαρασόμενα στρατόπεδα. Οι Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι, με γνήσιο πνεύμα Χριστού, θηριωμαχούσαν στην πολιτισμένη Ευρώπη για την ισοτιμία υπαναπτύκτων λαών και τούτο με την προσφορά της ζωής τους. Μετά την επιτυχία του στη Βενετία για την αναγνώριση της λειτουργικής σλαβικής γλώσσας, οι Θεσσαλονικείς αδελφοί πήγαν προσκεκλημένοι του Πάπα Ανδριανού του Δευτέρου. Στα τέλη Δεκεμβρίου 867 με αρχές Ιανουαρίου 868 μετά Χριστόν. Ο Νικόλαος Πρώτος, που τους κάλεσε πρώτος, είχε πεθάνει το 867. Νέοι αγώνες και κίνδυνοι καινούργοι στη Ρώμη. Πάλι το ζήτημα της Θείας Λειτουργίας στα σλαβικά. Ώσπου να πειστεί ο Πάπας να εγκρίνει το έργο των Ιεραποστόλων του Βυζαντίου και να παραδεχθεί επιτέλους τα σλαβικά βιβλία, χρειάστηκε χρόνος πολλής και κόπη και προσπάθειες και αγώνες από τους δύο αδελφούς. Αλλά τι γίνεται με την Ιεραποστολή στην Πανωνία και την Μεγάλη

μοραβία? Ποιος αντιστέκεται εκεί στις δολοπλοκίες του αρπακτικού καθολικού κλήρου? Η καρδιά των δυο Ιεραποστόλων συνθλίβεται ανάμεσα στη μέρημνα για τη Σλαβική Εκκλησία και στην αγωνία που τους προκαλούν οι Καθολικοί. Και αυτά όλα, όταν τα φορτώσει κανείς πάνω στον κόπο για τη μετάφραση των λατρευτικών βιβλίων και της Αγίας Γραφής στη Σλαβική και στο μούχθο της κατηχήσεως των Σλάβων, θα καταλάβει γιατί οι δυνάμεις πλέον λίγησαν και η καμπάνα της αιωνιότητος άρχισε να σημαίνει από κοντά για τον πιο αδύνατο από τους αδελφούς και πιο βασανισμένο. Αλλά αυτός δεν ήταν ο πιο μεγάλος. Ήταν ο Κωνσταντίνος, που έφτανε στα 42 του χρόνια. Άνδρας που δεν έχει ακόμη φτάσει στην ακμή της ηλικίας του, να έχει με τόση επιτυχία τελειώσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων το έργο του, και πιάς ποιότητος και αξίας έργο, και να ετοιμάζεται να σηκώσει την άγκυρα για την άλλη ζωή. Τούτο είναι το μεγάλο κατόρθωμα του Χριστού. Γύρω στα Χριστούγεννα του 868, ο Κωνσταντίνος έσπασε το φράγμα της ματιότητας, ντυμένος στο μοναχικό χιτώνα, και ως Κύριλλος πλέον αισθάνεται να εγκαταλείπει τους προσφυλείς δεσμούς με τα εγκόσμια. Μία φράση που του αποδίδεται την ημέρα που ντύθηκε το μοναχικό σχήμα κρύβει τον γήινο καημό του και τον ουράνιο πόθο του. «Από τώρα δεν είμαι υπηρέτης ούτε του βασιλέως ούτε οποιουδήποτε άλλου πάνω στη γη. Είμαι υπηρέτης μόνον του Παντοκράτορος Θεού». Συμβαίνει πολλές φορές η ψυχή να αποκαλύπτει τον εαυτό της με μια μόνο φράση, με μια κίνηση μόνο, μια έκφραση, ένα βλέμμα. Και τούτη η φράση του Κωνσταντίνου Κυρίλου φανερώνει το βάθος της αγάπης της καρδιάς του, το Βυζάντιο που εκφράζει ο βασιλεύς, αλλά και το σταυρό του να διώκεται και να τον υποψιάζονται πάντα ποιοι άλλοι, οι φίλοι μας οι δυτικοί, πως τάχα ήταν ένας κρυφός πράκτορας του Βυζαντίου που νόθευε την ιεραποστολική του προσφορά σε κοσμικές σκοπιμότητες και σοβινιστικές προπαγάνδες, και δεν τους εξεκούφαινε η κραυγαλαία απόδειξη. Αν δούλευαν οι Βυζαντινοί ιεραπόστολοι για το Βυζάντιο, τότε ποιος ο λόγος να δεινοπαθούν για τη σλαβική γλώσσα που σύσει καθολική μάχες θελησαλέα? Αλλά ο Κύριλλος σε μια φράση κλείνει την εγκόσμια και την ουράνια αγάπη του, την πολυαγάπητη ακριβή πατρίδα και την πατρίδα των πατρίδων, την Ελλάδα και τον βασιλέα των ουρανών. Αυτά τα δυο ζούσαν σε μια αρμονικότατη ιεραρχία μέσα του, που δεν δίχαζαν, αλλά έκαμαν θυσίαν ευάρεστον με οσμήν ευωδία στη ζωή του, όπως συμβαίνει με τις μεγάλες ψυχές, τις δυνατές, τις όμορφες. Και τούτες τις δυο αγάπες αποχαιρετά με νοσταλγία και συγκρατημένο πόνο, ενωμένες στον ίδιο κλόνο, τώρα που ετοιμάζεται να προσφέρει τον ανθό της ζωής του στο Βασιλεά Χριστό. Μα η ώρα του τέλους πλησιάζει. Καλεί τον μεγάλο σεβαστό αδελφό του κοντά και λέει στο Μεθόδιο: «Αδελφέ μου, εμείς και οι δυο είχαμε ζευχθεί σαν ένα ζευγάρι στον ίδιο ζυγό και ανοίγαμε το ίδιο αυλάκι. Τώρα εγώ πέφτω στον αγρό. Η ζωή μου τελειώνει. Το ξέρω. Σε αγαπάς τον Όλυμπο της Βυθινίας. Για χατήρι της μονής σου, μη εγκαταλείψεις την ιεραποστολική μας προσπάθεια. Με αυτό το έργο ευκολότερα θα σωθείς». Τα πιο αγαπημένα στον πιο αγαπημένο. Ό,τι ακριβό άφηνε στον κόσμο, το ιεραποστολικό έργο των Σλάβων, το εναποθέτει στα ακριβά αδελφικά χέρια. Η ψυχή του όλη κρέμεται σε έναν πόθο, να μην σταματήσει, να ολοκληρωθεί ο Ευαγγελισμός των Σλάβων. Άραγε, ο Θεός που

Την αιώνια εξουσία Του, η ζωή μας και οι θυσίες Της δεν ζυγίζουν ούτε για μια στιγμή. Όμως οι Άγιοι πόθοι μας και οι αγώνες μας βαραίνουν όσο μία αιωνιότητα. Στην αιώνια βουλή Του, για τους δεσμότες από την απιστία Σλάβους αδελφούς μας, δεν θα έχει άραγε παρούσα τούτη την ευχή, η επιθανάτιος ευχή ενός Αγίου. Ώρα πλέον να αναχωρήσει. Κύριε ο Θεός, εισάκουσον τις προσευχής μου και φύλαξον το πιστόν Σου ποίμνιον. Αφάνισον την αίρεση των τριών γλωσσών, πλήθυνον την εκκλησίαν Σου και σύναξον πάντας εν ενή πνεύματι. Τα δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια Του, οι μαθητές Του παράστηκαν, Τους ασπάστηκε και είπε: «Ευλογητός ο Θεός, όσου κέδωκεν ημάς εις θύραν της οδούσι των αοράτων εχθρών ημών, αλλά συνέτριψε την παγίδα αυτών και ερίσα το ημάς».

Ήταν 14 Φεβρουαρίου του 869 μετά Χριστόν που ο Κύριλλος έκλεινε τα μάτια στη Ρώμη, στην ξενιτιά. Ο Μεθόδιος, μόνος πια, αγωνίζεται να μεταφέρει το ακριβώς σκήνομα, να το θάψει στην πατρική γη και μάλιστα στο μοναστήρι του. Άλλωστε το Βυζάντιο ήταν το τέρμα του ταξιδιού τους και ο ένας έπεσε στο δρόμο. Στάθηκε αδύνατον. Ποιες σκοπιμότητες έκρυβε η άρνηση? Τάχα ήταν από αγάπη μονάχα? Τουλάχιστον πέτυχε να τον θάψουν στην παλιά βασιλική του Αγίου Κλίμεντος στη Ρώμη. Ο Πάπας Αδριανός ο Δεύτερος, επικεφαλής του ιερατείου, οι Έλληνες και όλοι οι Ρώμοι ακολουθούν την γηδεία. Η γη της Ρώμης είχε την εξαιρετική εύνοια από το Θεό να δεχθεί στα σπλάχνα της, πλάι στα μαρτυρικά λείψανα της στρατιάς, που η αγέρουχη αυτοκρατορία κατά εκατομμύρια θυσίασε, το αγιασμένο από την προσφορά μιας αγίας ζωής, στο βωμό της εντολής του Κυρίου, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, λείψανο του Κυρίλου.

πολύ γρήγορα ο ουρανός μίλησε πάνω στον τάφο του με ένα πλήθος θαύματα. Οι Ρωμαίοι κατάλαβαν ότι επρόκειτο περί ενός Αγίου και άναβαν νύχτα μέρα λαμπάδες πάνω στον τάφο όπου ζωγράφισαν την εικόνα του. Σώζεται ακόμη και σήμερα. Δεν χρειάστηκε χρόνος να στερεωθεί στη συνείδηση των πιστών η μνήμη του Κυρίλου σαν μνήμη Αγίου. Και μείνω Μεθόδιος μόνο στη Ρώμη, με τη βαριά αποστολή πάνω στους ώμους του, που άρχισαν πλέον να αισθάνονται το βάρος. Ήταν πια 58-59 ετών, να συνεχίσει το μέγα έργο της Ιεραποστολής ανάμεσα σε ένα πλήθος εχθρούς.

Από τις 14 Φεβρουαρίου του 869 μετά Χριστόν, ο Μεθόδιος, απορφανισμένος από τον πολύτιμο αδερφό του Κύριλο, που ήταν και η ψυχή της Ιεραποστολής, επομίζεται το βάρος του έργου. Είναι γύρω στα 54 χρόνια του. Στην ηλικία που ορίζοντας τη ζωή, αρχίζει να παίρνει του δειλινού το χρώμα και η ψυχή πιάνει ξέμακρου στους ήχους του απείρου και αισθάνεται την ανάγκη να συμμαζευθεί για να ακούσει καθαρότερα τι της λένε. Στρατιώτης όμως του Χριστού, θρεμένος με την κακουχία και την αυταπάρνηση, με σταθερή τη φλόγα της ευαγγελικής αγάπης να καίει στην αγιασμένη ψυχή του, αποδύεται σε νεανικούς αγώνες και απλώνει φτερά ετού. Το θαυμαστό είναι, λένε οι βιογράφοι του, ότι αυτός, ο άξιος στρατηγός της Ιεραποστολής, άρχον του θέματος τριμώνω στα νιάτα του και σπουδαίος ηγούμενος της Μονής Πολυχρονίου, κράσης δυναμική και σοφός μες στην πρακτική του ικανότητα, άφηνε πάντοτε στο νεότερο αδελφό του το προβάδισμα, 11 χρόνια μεγαλύτερος. Και είχε τον αφιλόδοξο ηρωισμό, όσο ζούσε εκείνος, ο ίδιος να είναι πάντα δεύτερος, γιατί πίστευε βαθιά πως ο Θεός δεν μετράει τις διαβαθμίσεις, αλλά την αγάπη. Και άνθρωποι που διψούν για τον Χριστό ελκύονται από την ταπείνωση και την αλήθεια. Τώρα όμως που ο σοφός Κωνσταντίνος Κύριλλος ανεπαύθει στη γαλήνη του ουρανού, ξεδιπλώνει όλη του τη δραστηριότητα και αναπτύσσει όλη του την πρωτοβουλία. Τα γεγονότα που ακολουθούν μετά το 869 τον απέδειξαν μεγαλομάρτυρα στο έργο της Ιεραποστολής. Ο ηγεμόν της Πανωνίας Κότσελ το ζήτησε από τον Πάπα και εκείνος τον έστειλε ως διδάσκαλον όλων των σλαβικών χωρών, υπό τον όρον τα ευαγγελικά αναγνώσματα στη Θεία Λειτουργία να διαβάζονται πρώτα λατινικά και έπειτα στη σλαβονική. Έπειτα από λίγο τον ξανάστειλε ο Κότσελ στη Ρώμη με την παράκληση να τον χειροτονήσει ο Πάπας Ανδριανός ο Δεύτερος, επίσκοπο Πανωνίας. Τον συνόδευσαν μάλιστα 20 μεγιστάνες. Έτσι το 870 ανασυστήθηκε η Αρχιεπισκοπή Πανωνίας Συρμίου, ιδρυμένη τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν από τον Απόστολο Ανδρόνικο εκ των Εβδομήκοντα. Από εδώ και πέρα αρχίζει η μεγάλη μάχη. Ο Κότσελ, άξιος ηγεμόν της Πανωνίας, επιθυμεί να παλάξει τη χώρα του από τους λατινογερμανούς κληρικούς που επιδιώκουν την υποδούλωσή της. Σέβεται βαθιά και να γνωρίζει τους Ορθοδόξους Ιεραποστόλους, γι' αυτό και έχει τη χώρα του ανοιχτή στην Ιεραποστολή τους. Όμως οι μηχανογραφίες του λατινικού κλήρου και ο γερμανικός επεκτατισμός ξεπερνούν τις αγαθές προθέσεις του Κότσελ και συμπαρασύρουν σε μια αλυσίδα δεινών το Μεθόδιο.

Την ένδοξη πολυπόθητη μακρινή πατρίδα έχουν αρχίσει να αποζητούν τον Μεθόδιο, και να που καταφθάνει πρόσκληση στη Μεγάλη Μοραβία από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Βασίλειο. Με πόση λαχτάρα δέχτηκε το μήνυμα της ένδοξης πόλεως ο γέροντας πια Μεθόδιος. Είναι 67 χρόνων και όμως η ψυχή του φτερουγά θα πάει βέβαια. Το Μάρτιο του 882 ο πολυβασανισμένος Ιεραπόστολος αντικρίζει μετά 20 χρόνια τις ένδοξες επάλξεις της πρωτεύουσας του κόσμου. Να η Κωνσταντινούπολη. Ποιος μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τις συγκινήσεις, τα υψηλά συναισθήματα, το συγκλονισμό της αγάπης, καθώς ο Μέγας Φώτιος, εναγκαλιζόμενος των Μεθόδιων, του μετέδιδε όλη την τιμή, την αναγνώριση, το σεβασμό, την ευγνωμοσύνη τέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς Αυτόν που βάσταξε το βάρος του ονόματος του Κυρίου Ιησού μόνος μετά τον θάνατο του αλυσμόνητου Κωνσταντίνου.

Η ώρα όμως του αποχωρισμού έφτασε πάλι. Με φουσκωμένα τα φτερά από θάρρος, ζήλο νέο, με νέες δυνάμεις και όρεξη καινούρια, ο γέροντας πλέον Ιεραπόστολος και με μια επίσημη ακολουθία από την ελληνική πατρίδα, ξαναγυρίζει στη χώρα του θερισμού.

ξαναγύρισε στη Μοραβία και είχε στην καρδιά του νέο ζήλο και καινούριες δυνάμεις. Οι αποσκευές που έφερε από την Κωνσταντινούπολη ήταν βαριές σε αγάπη και εκτίμηση και αναγνώριση του Πατριάρχη του, του Μεγάλου Φωτίου και του Αυτοκράτουρα της Ορθοδόξου Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, Βασιλείου του Πρώτου. Ήταν βαριές και από τα δώρα τους και από την αγάπη της πατρίδος. Όμως η Μοραβία είναι πια χαμένη. Ο Σβιατοπόλκος εθελοτυφλεί. Σπέρνει τα σπέρματα της παρακμής της Μεγάλης Μοραβίας, που μετά το θάνατό του και με την επιδρομή των Μαγιάρων, των Ούγγρων, το 906 με 910 θα διαλυθεί οριστικά. Τώρα βέβαια δεν το καταλαβαίνει και με την υποδούλωσή του στο Λατινικό κλήρο συντελεί προς κατάργηση της ανεξαρτησίας της Μοραβικής Εκκλησίας. Οι Λατίνοι και Φράγκοι κληρικοί είναι αδίστακτοι στην πολεμική τους. Η μανία τους εναντίον του Μεθοδίου ξεπερνάει κάθε όριο. Κατάφεραν να υποτάξουν τους ηγεμόνες της Μοραβίας και Πανωνίας που δεν καταλαβαίνουν ότι η υποταγή της Εκκλησίας στους Λατίνους σημαίνει ταυτόχρονα και την απώλεια της εθνικής τους ανεξαρτησίας. Η εμπάθεια δεν αφήνει περιθώρια στον Ορθόδοξο Ιεραπόστολο να δράσει. Η αποστολική του διακονία είναι αδύνατο να συνεχιστεί μέσα σε τέτοιο κλίμα και ο Μεθόδιος αποσύρεται από κάθε θόρυβον, επιρρύπτει την μέρημνά του στο Θεόν και επιδίδεται στην μετάφραση από τα ελληνικά των Αγίων Γραφών. Στο έργο αυτό τον βοηθούν δύο μαθητές του ταχυγράφοι και καταφέρνει μέσα σε 8 μήνες να μεταφράσει όλη την Αγία Γραφή εκτός από τα βιβλία των Μακαβαίων. Ήταν Μάρτιος όταν άρχισε και τελείωσε στις 26 Οκτωβρίου εορτή του προσφυλούς του Αγίου Δημητρίου, προστάτη της πολυαγάπητης μακρινής πλέον ιδιαίτερης πατρίδος του Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται να την ξαναειδεί. Πάντως στη γιορτή του Πολιούχου της Αγίου ο Μεθόδιος λειτουργήσε στο Σύρμιο, που και αυτό είχε πολιούχο τον Άγιο Δημήτριο. Τώρα πια μετά το κατόρθωμα του να παραδώσει την Αγία Γραφή στη γλώσσα τους, μπορεί να αναμετρήσει τα παθήματά του στη Μοραβία, τα δικαστήρια, τους κολαφισμούς, τα κτυπήματα, το ότι τον έβγαλαν στο υπαίθριο μέσα στο βαρύ χειμώνα, τις απειλές, τις εξορίες, της Γερμανίας στα αφιλόξενα βάθη, τους βασανισμούς, τη φυλακή σε ένα μοναστήρι στον Μέλανα Δρυμό για χρόνια, τα πήγαινε έλα στη Ρώμη, τους αγώνες, τα βάσανα, μέσα στα οποία έχασε τον πολύτιμο αδελφό Κωνσταντίνο Κύριλο. Και τι να πρωτοθυμηθεί. Το χειρότερο, ότι διώκουν την εκκλησία του. Άραγε, θα αντέξει για πολύ ακόμα.

τέλος πλησίασε. Οι μαθητές του, και ήταν πολλοί, τον παρεκάλεσαν να χειροτονήσει το διάδοχό του, και ο Μεθόδιος υπάκουσε. Και ο Γοράσδος, ο καλύτερος που κατήχε θαυμάσια την ελληνική και λατινική, χειροτονήθηκε από τον ίδιο τον Μεθόδιο, διάδοχός του. Καιρός πια να σηκώσει την άγκαιρα του πολύμουχθου φορτίου της ζωής και να σαλπάρει για το ταξίδι της αιώνιας γαλήνης. Όμως πίσω του αφήνει στα κύματα τους αγαπημένους πιστούς μαθητές, και αυτοί τώρα διώκονται. Τους συγκεντρώνει κοντά του και τους παραδίδει λόγους πίστεως και ενισχύσεως πνευματικής. «Μη φοβήστε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον κακώσε», τους λέει. Στις 16 Απριλίου 885, ο Μεθόδιος, γέροντας πια 75 ετών, σταύρωσε τα χέρια. «Ισχύρα σου, Κύριε, παραδίδομη την ψυχή μου», είπε, «και φύγε από τον κόσμο τούτο που τον βασάνισε, για τον θρίαβο των απογεγραμμένων εν ουρανής». Το Βελέγραδον, η πρωτεύουσα της Μοραβίας, βυθίστηκε στο πένθος. Γύρω από το σεπτού σκήνομα μαζεύτηκε κλαίγοντας ο λαός του Θεού. Κύκλωσαν τον ποιμένα τους ντόπιοι και ξένοι. Άρρωστοι ανάμεικτοι με τους γερούς, χείρες, ορφανά και πτωχοί μαζί με τους πλουσίους και τους τρανούς, γυναίκες, άνδρες, μικροί, μεγάλοι, δούλοι, ελεύθεροι, ανάψαν τις λαμπάδες τους και συνόδευσαν τον νεκρό δάσκαλό τους στον καθεδρικό ναό του Βελεγράδου. Γύρω από το φέρετρό του αντιχούσε η νεκρόσιμη ακολουθία στα λατινικά, στα ελληνικά και στα σλαβικά. Τρεις κόσμοι σμίγουν κατά την κηδεία του Έλληνα Ιεραποστόλου και άθελά τους διακηρύττουν την οικουμενικότητα του Ορθοδόξου Ελληνισμού, που σπάει το φράγμα των παθών και των δεσμών και προσφέρεται στην ανθρωπότητα για την ελευθερία του Χριστού. Τον έθαψαν εκεί. Ο Φώτιος ο Πατριάρχης, όταν το έμαθε, στάθηκε αδύνατο να παρηγορηθεί. Ιερότατος αρχιερεύς γεγέννησε και θείος πρόεδρος της Μοραβίας σοφέ, λαούν περιούσιον δείξας της λόγη σου, το πριν άπιστον έθνος, Πάτερ Μεθόδιε, ως Απόστολος Κυρίου.

Κλείνοντας, αγαπητοί μας φίλοι, το σημερινό μας αφιέρωμα στον Άγιο Κύριλλο και στον Άγιο Μεθόδιο, ας θυμηθούμε τον λόγο του Κυρίου. «Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπούν φέρει». Μεγάλος και λιθινός λόγος. Ο σπόρος του σταριού, αν δεν θέλει να μείνει ένα σπόρος, πρέπει να σπαρεί στη γη και να σαπίσει ο ίδιος, και τότε από τον θάνατό του θα φυτρώσει ολόκληρο φυτό με στάχια πολλά και να ρίθμει τα σπυριά στάρι. Είναι ο νόμος της καρποφορίας, η ζωή να γεννάται από τη θυσία. Οι Άγιοι Σοφοί αδελφοί, Μεθόδιος και Κύριλλος, μας στέλνουν, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό το μήνυμα σήμερα.

ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Κατσαντώνη, που υπήρξε ας πούμε δάσκαλος του Καραϊσκάκη, ένα από τα υπέροχα κλέφτικα που αποτελούν ειδική κατηγορία στο σύνολο των παραδοσιακών τραγουδιών. Και τώρα, ας χαμηλώναν τα βουνά.

Είμαι σίγουρη ότι μόλις σας είπα τον τίτλο, άλλο τραγούδι περιμένατε. Αυτό που ακούσαμε ήταν από τα Κύθυρα, ομότιτλο. Να τώρα όμως και αυτό που ξέρουμε από το Παγκαίο με τη φωνή του Παναγιώτη Δρακόπουλου και τον Νίκο Αλβανόπουλο στο κλαρίνο.

Από τη Μακεδονία πάμε τώρα στην Κρήτη, στο άλλο άκρο. Πάμε με τη λύρα του Σκορδαλού, με τους Κουρίτες, σε ένα σιρτό χανιώτικο.

Πολλά τις είπαν της θάλασσας, τόσα όσα και στις γυναίκες. Θάλασσα Μπαμπέσα λοιπόν τώρα, με τη Ρίτα Απατζή, σε ηχογράφηση του 1937 και σύνθεση Παναγιώτη Τούντα.

μια και πήραμε τις θάλασσες, φτάσαμε και στην Αραπιά, έναν τόπο μυθικό για τα παλιά τα χρόνια. Σε ένα τραγούδι Θράκης με τον Βαγγέλη Δημούδη, τυλίγουμε τα τελευταία λεφτά αυτής της εκπομπής.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή αφήσαμε τον προσκυνητή μας κοντά σε έναν φύλακα ενός δάσους, όπου θα έμενε για να περάσει όλο το καλοκαίρι του διαβάζοντας την Φιλοκαλία. Συζητώντας μεταξύ τους, ο προσκυνητής μας είπε στο φύλακα: «Σύμφωνα με όσα οι Άγιοι Πατέρες λένε, όποιος πράττει καλές πράξεις απλώς και μόνον από φόβο να μην κολλαστεί, ακολουθεί το δρόμο της δουλείας. Αυτός δε που αγαθοεργεί για να λάβει την ανταπόδοση του παραδείσου, ακολουθεί τον δρόμο κάποιου παζαρέματος με το Θεό. Ο πρώτος ονομάζεται δούλος, ο δεύτερος μισθοφόρος. Αλλά ο Θεός θέλει όλους μας να έλθουμε προς Αυτόν σαν τα παιδιά στον πατέρα τους. Θέλει όλους μας να συμπεριφερόμεθα προς Αυτόν με τιμή και από αγάπη προς Εκείνον να εργαζόμεθα με ζήλο το θέλημά Του. Θέλει όλους μας να βρίσκουμε την ευτυχία μας εις την ένωση του εαυτού μας με Αυτόν, εις την ένωση του νου και της καρδιάς μας με το σωτήρα μας. Οσοδήποτε και αν αναλώσεις τον εαυτό σου με το να κακοποιείς το σώμα σου, του είπα, ποτέ δεν θα βρεις την ειρήνη στο νου σου με αυτόν τον τρόπο. Και αν έχεις το Θεό μέσα εις το νου σου και την ασίγαστη προσευχή του Χριστού μέσα στην καρδιά σου, θα κινδυνεύεις κάθε στιγμή να πέσεις στην αμαρτία με την παραμικρότερη αφορμή. Άρχισε, αδερφέ μου, την εργασία να συνηθίσεις να λες αδιάκοπα την προσευχή του Ιησού Χριστού. Έχεις τόσο ωραία ευκαιρία να το κάνεις αυτό εδώ, σε αυτό το μοναχικό μέρος, και σε λίγο χρονικό διάστημα θα κατορθώσεις να κερδίσεις την επιτυχία της. Δεν θα σε καταλάβουν πια άθεες σκέψεις, και η αληθινή πίστη και η αγάπη για το Χριστό θα αποκαλυφθούν σε σένα. Θα καταλάβεις τότε με ποιον τρόπο οι νεκροί θα αναστηθούν και θα ειδείς την μέλουσα κρίση εις το πραγματικό της φως. Η προσευχή αυτή θα σε κάνει να αισθάνεσαι τόση ανακούφιση και τόση ευλογία μέσα στην καρδιά σου, ώστε και εσύ ο ίδιος θα απορρίσεις γι' αυτό, και όλη η πορεία της ζωής σου δεν θα είναι πια ούτε θλιβερή ούτε βασανισμένη. Έπειτα προχώρησα για να του εξηγήσω όπως καλύτερα μπορούσα πώς να αρχίσει και πώς να προχωρήσει χωρίς διακοπή με την προσευχή του Ιησού Χριστού, και ακόμη το πώς ο Λόγος του Θεού και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων μας διδάσκουν σχετικά με αυτή. Συμφώνησε με όλα όσα του είπα και αμέσως μου εφάνηκε ότι έγινε ηρεμότερος. Τον άφησα έπειτα από αυτό και εκλείστηκα εις την καλύβα που μου είχε δείξει. Ω, πόσο ευχαριστημένος ήμουνα, πόσο ήρεμος και ευτυχής όταν επερνούσα το κατόφλι αυτής της μοναχικής καλύβας, ή καλύτερα αυτού του τάφου. Σε μένα εφαινόταν σαν ένα μεγαλόπρεπο παλάτι με κάθε είδους ανάπαυση και ευχαρίστηση. Με δάκρυα εκστάσεως ευχαρίστησα το Θεό και είπα εις τον εαυτό μου: «Εδώ, εις την ειρήνη αυτή και την ησυχία, πρέπει να εργαστώ σοβαρά και να οικετεύσω το Θεό να μου χαρίσει φώτιση». Έτσι άρχισα το διάβασμα της Φιλοκαλίας πάλι από την αρχή μέχρι το τέλος με μεγάλη προσοχή. Ύστερα από όχι μεγάλο χρονικό διάστημα την εδιάβασα όλη και αντελήφθηκα πόση σοφία, πόση αγιότητα και πόσο βάθος ενοράσεως υπήρχε σε αυτό το ευλογημένο βιβλίο. Είδατε ακόμη ότι χειρίζεται τόσα άλλα θέματα και περιλαμβάνει τόσες διδασκαλίες από τους θείους πατέρας, έτσι που δεν μπορούσα να συλλάβω με μιας όλα όσα ήταν γραμμένα για την εσωτερική προσευχή, επειδή εγώ ενδιαφερόμουν να μάθω από το βιβλίο αυτό κυρίως
πώς να εφαρμόσω την προσευχή που αυτενεργεί εις την καρδιά μέσα. Αυτή ήταν η μεγάλη μου επιθυμία, σύμφωνα και με του Αποστόλου Παύλου τα λόγια. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα, τα κρίτωνα, και το πνεύμα μη σβαίνεται. Περιεργάστηκα το ζήτημα αυτό μέσα στη σκέψη μου αρκετό χρόνο. Τι έπρεπε να γίνει? Το μυαλό μου και η αντίληψή μου δεν είχαν ανάλογη δύναμη με το έργο που εζητούσα να φέρω εις πέρας, και δεν είχα κανένα να μου το εξηγήσει όταν χρειάζεται. Απεφάσισα λοιπόν να οικετεύσω το Θεό εις τις προσευχές μου, μήπως με βοηθήσει να το καταλάβω κάπως. Επί 24 ώρες δεν έκανα τίποτε άλλο παρά να προσεύχομαι χωρίς ούτε μια στιγμής διακοπή. Τέλος η σκέψη μου ηρέμησε και αποκοιμήθηκα. Εις τον ύπνο μου ονειρεύθηκα ότι ήμουν με το μακαρίτι το πνευματικό μου οδηγό εις το κελί του, και ότι αυτός μου εξηγούσε τη φιλοκαλία. «Το Άγιο αυτό βιβλίο είναι γεμάτο από πλούτη σοφίας», μου έλεγε. «Είναι ένα μυστικό θησαυροφυλάκιο διαφόρων ενιών και εντολών του Θεού. Δεν είναι καταληπτό παντού και από τον κάθε ένα. Δίνει όμως ασφαλώς εις τον κάθε άνθρωπο ό,τι του χρειάζεται. Εις τον σοφό είναι σοφός οδηγός, και εις τον απλό παρέχει απλά την καθοδήγηση. Γι' αυτό εσείς οι απλοί που δεν έχετε μεγάλη μόρφωση δεν πρέπει να διαβάζετε τα κεφάλαιά του το ένα ύστερα από το άλλο, όπως είναι με τη σειρά τους μέσα στο βιβλίο. Η σειρά είναι βαλμένη έτσι για τους θεολόγους, αυτοί που δεν έχουν βαθύνει στη θεολογία αλλά επιθυμούν να μάθουν για την εσωτερική προσευχή. Από αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβάζουν από εκείνο σύμφωνα με την παρακάτω σειρά. Πρώτον, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαβάσουν όσα έχει γράψει ο μοναχός Νικηφόρος, και αυτό βρίσκεται εις το δεύτερο μέρος της φιλοκαλίας. Δεύτερον, έπειτα όλο το βιβλίο του Γρηγορίου του Σιναήτου, εκτός από τα μικρά κεφάλια. Τρίτον, μετά ό,τι έχει γράψει ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, για τους τρεις τύπους της προσευχής, καθώς και τους λόγους περί πίστεως. Και τέταρτον, τέλος, το βιβλίο που έγραψαν οι μοναχοί Κάλιστος και Ιγνάτιος. Εις αυτούς τους πατέρας υπάρχει τέλεια καθοδήγησης και διδασκαλία για την εσωτερική προσευχή της καρδιάς, με τέτοιον τρόπο που ο κάθε ένας μπορεί να την καταλάβει. Και αν θέλεις ακόμη να βρεις μια πολύ καταπληκτική διδασκαλία για την προσευχή, γύρισε εις το τέταρτο μέρος του βιβλίου και θα βρεις ένα περιληπτικό σχέδιο περί προσευχής, γραμμένο από τον Αγιότατο Κάλιστο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Εις το όνειρό μου αυτό είδα πως εκρατούσα τη φιλοκαλία εις τα χέρια μου και άρχισα να ψάχνω για το περιληπτικό αυτό σχέδιο, αλλά δεν μπορούσα να το βρω. Ο πνευματικός μου οδηγός όμως εγύρισε κάμποσες σελίδες και μου είπε: «Εδώ είναι, θα το σημειώσω για να μην το χάσεις». Πήρε δε ένα κομματάκι κάρφουνο από κάτω και σημείωσε μια γραμμή στο περιθώριο εκεί που άρχιζε το κεφάλαιο. Τον άκουγα με πολύ προσοχή και προσπάθησα να εντυπώσω στο μυαλό μου κάθε μια του λέξη όπως την έλεγε. Όταν εξύπνησα ήταν ακόμη σκοτάδι, ήμουν ακόμη ξαπλωμένος όταν η σκέψη μου περιεστράφηκε γύρω από το όνειρό μου και σε αυτά που ο μακαρίτης ο οδηγός μου μου είχε πει: «Ο Θεός ξεύρει». Εσκέφτηκα, εάν αληθινά ήταν το πνεύμα του μακαρίτη αυτό που είδα, ή ήταν όλο αυτό αποτέλεσμα των σκέψεών μου που προέρχονται από τη φιλοκαλία και από όσα με δίδαξε αυτός όταν ζούσε. Με αυτή την αμφιβολία στο μυαλό μου εσηκώθηκα, επειδή άρχισε να χαράζει, και τι είδα? Επάνω στην πλάκα που εχρησίμευε για τραπέζι της καλύβας βρισκόταν ανοιγμένη η φιλοκαλία στη σελίδα
που μου είχε δείξει η ψυχή του οδηγού μου και είχε τη γραμμή τραβηγμένη με κάρβουνο εις το περιθώριο, όπως ακριβώς είχε συμβεί και εις το όνειρό μου. Ακόμη και το κομματάκι το κάρβουνο ήταν αφημένο επάνω εις την πλάκα, δίπλα στο βιβλίο. Το εκείταξα με μεγάλη έκπληξη, γιατί θυμόμουν πολύ καλά πως το βιβλίο από βραδύς το είχα βάλει κλειστό κάτω από τα πανιά που μου εχρησίμευαν για μαξιλάρι και ότι δεν υπήρχε τίποτα εκεί που τώρα έβλεπα τη γραμμή τραβηγμένη με κάρβουνο. Ύστερα από αυτά βεβαιώθηκα για την αλήθεια του ονείρου μου και για το ότι ο ευλογημένος και αξέχαστος διδάσκαλός μου είχε βρει παρησία εις τον Θεόν. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω από τη Φιλοκαλία όλα αυτά που είχε αυτός ορίσει. Τα επέρασα με τη σειρά μία φορά και έπειτα δεύτερη. Αυτή δε η μελέτη άναψε μέσα στην καρδιά μου την επιθυμία και τον ζήλο να εφαρμόσω τέλεια αυτά που είχα διαβάσει. Κατενόησα πολύ καθαρά τι σημαίνει εσωτερική προσευχή, πώς κατορθώνεται, ποιοι είναι οι καρποί της, πώς γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου και την ψυχή του με ευφροσύνη και πως αυτός που την αποκτά μπορεί να εξηγήσει εάν αυτή η ευφροσύνη προέρχεται από το Θεό, από τον εξωτερικό κόσμο ή από τον πειρασμό. Έτσι άρχισα να ερευνώ την καρδιά μου σύμφωνα με τη διδασκαλία του Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Με κλειστά τα μάτια μου προσήλωσα τη σκέψη μου και τη φαντασία μου επάνω στην καρδιά μου. Προσπάθησα να την απεικονίσω και να ακούσω τα χτυπήματά της εις το αριστερό μέρος του στήθους μου. Άρχισα να το πράττω αυτό κάμποσες φορές την ημέρα, για μισή ώρα κάθε φορά, και στην αρχή δεν αισθάνθηκα παρά μόνον μια αίσθηση σκοταδιού. Όμως σιγά σιγά, για πολύ λίγο χρονικό διάστημα κάθε φορά, μπορούσα να απεικονίζω την καρδιά μου μέσα στο μυαλό μου και να παρακολουθώ τις κινήσεις της. Με τη βοήθεια δε του ρυθμού της αναπνοής μου μπορούσα να ρυθμίζω την προσευχή του Χριστού όπως τη διδάσκουν σχετικώς οι πατέρες Γρηγόριος ο Σιναήτης και ο Κάλιστος και ο Ιγνάτιος. Όταν ανέπνεα με την εισπνοή έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ» και με την εκπνοή συμπλήρωνα λέγοντας εις την καρδιά μου μέσα «Ελέησόν με». Στην αρχή αυτό διαρκούσε μια ώρα, έπειτα δύο ώρες, μετά όσο περισσότερο μπορούσα και εις τέλος όλη την ημέρα. Εάν συνέβαινε καμιά δυσκολία, εάν με καταλάμβανε οκνηρία ή αμφιβολία, έσπευδα να ανοίξω τη Φιλοκαλία και να διαβάσω τα μέρη αυτά που πραγματεύονται για την εργασία της καρδιάς και έτσι ξανά βρίσκα το ζήλο και τη θερμότητα για την προσευχή αυτή. Έπειτα από τρεις εβδομάδες αισθάνθηκα έναν πόνο στην καρδιά μου και έπειτα μια εξαιρετικά εφρόσινη θερμότητα και παρηγοριά και ειρήνη. Αυτό μου έδωσε μεγάλη ενίσχυση και με παρεκκίνησε να αφιερωθώ όσο περισσότερο μπορούσα στη φροντίδα μου να λέω την προσευχή και συνέβη ώστε να αισθανθώ ύστερα από αυτό σαν να είχα καταληφθεί από αυτήν, πράγμα που μου δίνε άφατη χαρά. Από το σημείο αυτό άρχισα να έχω από καιρό σε καιρό διαφορετικά συναισθήματα εις την καρδιά και σκέψεις εις το μυαλό μου. Άλλοτε η καρδιά μου αισθανόταν σαν να εκόχλαζε από χαρά, τόσος ήταν ο φωτισμός, η ελευθερία και η παρηγοριά που εδρεύανε μέσα της. Άλλοτε αισθανόμουν μια καυτερή αγάπη για τον Χριστό και για όλα τα πλάσματα του Θεού. Άλλοτε βούρκωναν τα μάτια μου από δάκρυα ευγνωμοσύνης προς το Θεό για το έλεος το πλούσιο που έδειξε σε μένα έναν άθλιο αμαρτωλό. Άλλοτε η διάνοιά μου που πολλές φορές πριν είχε αποδειχθεί αδύνατη και ατελής έπαιρνε τόσο φως ώστε γινόταν ικανή να κατανοήσει και να περιεργαστεί θέματα και ζητήματα που μέχρι τότε δεν ήταν σε θέση
ούτε καν να τα φανταστεί. Άλλοτε η αίσθηση της θερμής ευχαριστήσεως μέσα στην καρδιά μου απλωνότανε και κατελάμβανε όλη μου την ύπαρξη και άλλοτε με καταλάμβανε βαθιά συγκίνησης από το γεγονός ότι μπορούσα να κατανοώ τι είναι η πανταχού παρουσία του Θεού. Άλλοτε τέλος με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού σκεπαζόμουνα από ουράνια ευλογία και τότε μπορούσα να καταλάβω την έννοια των λόγων «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν».

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, 25 ακόμη και 30 έχουμε αυτή την ώρα, στην Κρήτη για παράδειγμα, αλλά και σε περιοχές της Αχαΐας και της Μεσσηνίας. Έτσι θα είναι ο καιρός, θα ανέβει και άλλο το θερμόμετρο αύριο και μεθαύριο, την Πέμπτη περιμένουμε έτσι μια μικρή πτώση, σύμφωνα με τους μετρολόγους, καλοκαιρινός καιρός με αφρικανική σκόνη όμως. Μεγάλη προσοχή, ειδικά στα νότια, για όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε και μας άφησε αρκετά όσον αφορά την ειδησιογραφία, είχαμε την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εγγενίασε το Μουσείο Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, με ευρήματα του μετρό και όχι μόνο. Είχαμε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια από εκκλησιαστικής πλευράς είχαμε απευθείας μεταδόσεις από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε. Πήγαμε χθες το πρωί και παρακολουθήσαμε απευθείας την Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος και του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος σε Βόσμου. Χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί παρακολουθήσαμε απευθείας μεταδόσεις από τον Άγιο Αργύριο στην Επανομή. Εκεί στη γενέτειρά του τίμησαν τον Άγιο Νεομάρτυρα Αργύριο με λαμπρές εκδηλώσεις. Παρακολουθήσαμε τις απευθείας μεταδόσεις από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Όσον αφορά στην επόμενη τώρα απευθείας μετάδοση, αυτή θα είναι από το Λέχοβο. Θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τις σειρές ακολουθίες για την εορτή του Αγίου Θεράποντος εκεί στην ενορία του Αγίου Δημητρίου Λεχόβου της Μητρόπολης Καστορίας. Θα μεταφερθούμε το διήμερο 13 και 14 Μαΐου, 13 το απόγευμα, ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός του Αγίου Θεράποντος από τις 7 και την 5η το πρωί το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτρωγο από τις 7.30. Μείνετε ενημέροι για όλες τις απευθείας μεταδόσεις αλλά και για τις μαγνητοσκοπημένες και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα υπόλοιπα τώρα

Στη Μέση Ανατολή τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, απέρριψε την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Η Τεχεράνη πρότεινε να ανοίξουν τα στενά του ορμού σταδιακά, με ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν, δεν μου άρεσε, είναι εντελώς απαράδεκτη, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η εκτείναξη του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου, ήταν και πάλι γεγονός. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ετοιμάζεται μεθαύριο να μεταβεί στην Κίνα. Τον προσκάλεσε ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζινπίνγκ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα κάνει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από 13 ως 15 Μαΐου, αναφέρεται σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Πεκίνο. Με προσευχή και τέλεση Τρισαγίου για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού Πατριάρχη Γεωργίας, η Λία ξεκίνησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα η ιστορική διευρυμένη σύνοδος της Εκκλησίας της Γεωργίας, κατά την οποία θα εκλεγεί από λεπτό σε λεπτό ο νέος Πατριάρχης. Υποψήφοι είναι οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σενάκη και Τσχορόσκου κ. Σιό, Ρουίση και Ουρνίση κ. Σιόβ και Πότη και Χόμπι κ. Γρηγόριος. Χθες Κυριακή της Σαμαρίτιδος, σε λαμπρή ατμόσφαιρα τιμήθηκε στο κέντρο της Ορθοδοξίας η ημέρα αυτή. Είναι η ημέρα άλλωστε που το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο εορτάζει τη σύναξη πάντων των Αγίων Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως. Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Στην Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η δράση κατασκήνωση στην πόλη για 7η χρονιά στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Κομωτινής, με πάρα πολλά παιδιά που συμμετείχαν. Ενώ είχαμε την αναπαράσταση της μάχης του οχυρού Ρούπελ εχθές Κυριακή, ένα μοναδικό γεγονός που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες θεατές, φέτος περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά, θύμιζε εποχές προ-πανδημίας, προ-κορονοϊού. Είχαμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, κύριο Μακάριο, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας στο Σιδηρόκαστρο, στο Ναό του Ευαγγελισμού, μετέβη στο όχυρο για να παρακολουθήσει και αυτό το δρόμενο που καθιερώθηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα. Στις πολιτικές εφημερίδες βέβαια, και θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Το ντρόουν μίλησε. Αποσυναρμολογήθηκε το μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε κοντά στη Λευκάδα, ενώ μάλιστα θα έχουμε και επίσημο πόρισμα ίσως και σήμερα ή αύριο το πολύ από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Το Πεντάγωνο το θεωρεί ως δώρο αυτό, αφού δόθηκαν οι εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Φύλο και φτερό το κάνουν και μάλιστα δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αντιγράψουν και την τεχνογνωσία που προσφέρει. Απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Σχέδια για το ασφαλιστικό. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σύνταξης, μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας και εισφορών, μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο και για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένοι και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο, αλλά έχει μπει φραγμός στο να προχωρήσουν σε συμβάσεις, κατά το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Ένας οδηγός εδώ με αναλυτικούς πίνακες στην εφημερίδα αυτή. Το μανιφέστο, αμετανόητος ο δημαγωγός Τσίπρας. Λαϊκισμός με το τσουβάλι, γράφει η εφημερίδα για τον πρώην πρωθυπουργό. Θυμίζουμε ότι ετοιμάζεται η πολιτική κίνηση

που θα ανακοινωθεί σύντομα. Κόντρα προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Η εστία. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας. Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Θυμίζουμε ότι η Τουρκία προωθεί μέσω νόμου πλέον, αυτό ανακοινώθηκε από εκπροσώπους του Ταϊπ Ερντογάν, την παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα έχει δηλαδή επιρροή στο Αιγαίο για επιχειρήσεις και όχι μόνο, και θα ρωτούμε εμείς την Τουρκία, αν νομοθετηθεί αυτό, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα.

Στην επόμενη εφημερίδα τώρα μετά την Εστία, που είναι η εφημερίδα Political, αυτή είναι η Dream Team του Τσίπρα. Οι άνθρωποι του Προέδρου, ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Και τέλος, στην εφημερίδα Δημοκρατία θα πάμε τώρα, τουρκική εισβολή διανόμου. Ο κύριος Σεντήρ πάλι εδώ, ο εκπρόσωπος του Ταϊπ Ερντογάν, διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, φερέφωνο το χαρακτηρίζει η εφημερίδα της κυβέρνησης, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή μάλιστα της αιτίας πολέμου του Κάζους Μπέλι. Στην νομοθετική αυτή ρύθμιση, οι γκρίζες ζώνες θα μετονομαστούν σε θάλασσα ειδικού καθεστώτος, όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνο γνώμη της Άγκυρας. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επικοινωνούμε και από εκεί. Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή και θα μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, όπως μας ακούτε με live streaming, δηλαδή από την ιστοσελίδα μας, από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος

Ούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου. 5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρους και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεότιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

Πολύο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο πολυαρχιερατικό συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον μεγάλο ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λυκούργο Πετρίδη και θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση απόσπασμα από την ακολουθία της Κυριακής της Σαμαρίτιδος.

Το δοξαστικό των ένων, η πηγή της ζωαρχίας, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Θα το ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλα Οταλιαδόρο, θα ακούσουμε το στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού της Κυριακής της Σαμαρίτιδος σε ήχο πρώτο επί την πηγήν επέστη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της εορτής του Πάσχα, Σώμα Χριστού, μεταλάβετε, το οποίο θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 1988 από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη, σε ήχο πρώτο. Η σύνθεση Πέτρου Λαμπαδαρίου.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι 3 ακριβώς.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πόσο μακριά την παρέσυρε τη Χλόη το ξέσπασμα της ανοιξιάτικης μπόρας. Όταν το κατάλαβε και ξαναγύρισε στην πραγματικότητα, είχε αρχίσει να πέφτει η βροχή δυνατή και ορμητική, σαν άνοιξαν τα ουράνια να ξεχύσουν όλο το νερό που είχαν μέσα τους. Κυρία Βασιλική ήρθε να πάρει τα μπιζέλια και κάθισε για μια στιγμή πλάι της. Καλή βροχή. Ό,τι χρειάζεται για τα Σπαρτά. Αλήθεια? Ρώτησε κάπως αφηρημένη και συνεπαρμένη. Και σε λίγο ντροπιασμένη, βίασε τον εαυτό της να ρωτήσει, να μάθει, σαν θυμήθηκε, τι ζωτική σημασία είχε η βροχή για τους αγρότες και πώς η συντήρηση όλης της χρονιάς κρεμόταν από αυτή. Μόνο ο Κύριος, πώς θα έρθει? Δεν πήρε το αδιάβροχό του το πρωί. Πού να το φανταζόταν? Όταν έφυγε ήταν καλοκαίρι. Μα και όσο του έρθει, η μπόρα θα έχει περάσει.

Μια μπόρα, όμοια με εκείνη που ξέσπασε στη φύση, έδερνε την ψυχή του Άρη εκείνη τη μαγιάτικη μέρα. Πάλεψε με τον εαυτό του μερόνυχτα. Τη μια μέρα προσπαθώντας να τον πείσει πως η θέση του ήταν πλάι στη Χλόη, να την αγαπά, να την προστατεύει, και την άλλη κηρύσσοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της ατομικής του ελευθερίας. Γιατί τάχα να θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο με μια γυναίκα που δεν ήταν

Και από όλη αυτή την ιστορία δεν κέρδισαν τίποτε. Μόνο που βγήκαν ακόμη πιο πληγωμένοι, ακόμη πιο δυστυχισμένοι. Κάθε καινούργια προσπάθεια ήταν καταδικασμένη στην ίδια αποτυχία. Προς τι λοιπόν να ξαναδοκιμάσει? Δεν θα ήταν καλύτερα να τραβήξουν ο καθένας το δρόμο του, ξεκινώντας από το σταυροδρόμι του παρόντος προς την άγνωστη κατεύθυνση του μέλλοντος, φαινομενικά ενωμένοι? Αυτή ήταν κατά τη γνώμη του η καλύτερη, ίσως η μόνη λύση. Άλλωστε, αυτό το ίδιο πίστευε και η Χλόη. Αποδείξει ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια να τον κρατήσει με τη βία κοντά της. Ποτέ δεν του ζήτησε να μην βγει έξω. Τον άφηνε ελεύθερο. Και αυτός μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ελευθερία αυτή. Οι παλιές του παρέες άρχισαν να το θυμούνται και πάλι. Κάτι φίλοι που τους είχε ξεχάσει με το γάμο του ξαναφάνηκαν στον ορίζοντα. Προσκλήσεις από εδώ, συγκεντρώσεις από εκεί. Όλα βάλθηκαν να γίνουν ελκυστικά. Όλα ανέκτησαν και αύξησαν την παλιά τους γοητεία για να τον τραβήξουν κοντά τους. «Αυτό είναι ζωή, φίλε μου», είπε στο τέλος απευθυνόμενος στον εαυτό του. «Δεν είναι στο χέρι σου να την αλλάξεις, όπως δεν είναι στο χέρι σου να πεις την πόρα σταμάτησε και να σταματήσει». Απόψε κιόλας θα πήγαινε στον Όμιλο. Είχαν μια χορευτική συγκέντρωση τα μέλη και τον είχαν καλέσει. Του είχαν στείλει πολλές προσκλήσεις ως τώρα, που χωρίς να τις ανοίγει έπαιρναν την άγουσαν προς τον κάλαθον των αχρήστων. Σε αυτή όμως θα απαντούσε. Απόψε, με την παρουσία του. Κι ήταν βέβαιος πως όλοι θα τον δέχονταν με ευχαρίστηση. Μόλις πήρε την απόφαση, όλα θα ρίσει έγιναν πιο εύκολα. Απλοποιήθηκαν μπροστά στα μάτια του σε σημείο που να μπορεί και ο ίδιος πως μπόρεσε να τα μεγαλοποιήσει τόσο πολύ και να τα βλέπει αδιάβατα βουνά. Τη στιγμή που δεν ήταν παρά μικρά βραχάκια, που δεν είχε παρά να τα δρασκελίσει.

Τα μικρά βηματάκια αντίχησαν πάνω στο πάτωμα της άλας και ύστερα σταμάτησαν έξω από την πόρτα της. Ένα αδύνατο παιδιάστικο χτύπημα και μια λεπτή φωνούλα. «Γιαγιά!» Η γιαγιά λαχτάρισε. Θα θέλω πολύ να σηκωθεί να ανοίξει την πόρτα και να δεχτεί στην αγκαλιά της τον μπέμπι. Μα αυτή η ισχυαλγία την κάρφωσε στο κρεβάτι ανοιξιάτικα. «Σπρώξε την πόρτα, μπέμπι, έλα μέσα!» Την έσπρωξε και όρμησε μέσα ένας χαριτωμένος μπέμπις με κόκκινα μαγουλάκια και αστραφτερά μάτια. Έπεσε στην αγκαλιά της. «Γιαγιά, παραμύθι!» Κάθισε πλάι της στο κρεβάτι και η γιαγιά άρχισε αμέσως το παραμύθι. «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Δημητράκι. Όχι εγώ. Όχι, ένα άλλο αγοράκι. Είχε και μια μικρή αδερφούλα. Ένα μωρουδάκι τόσο δα που το λέγαν Τζένι. Όχι γιαγιά, άλλο παραμύθι.» Δεν του άρεσε του Δημητράκη το παραμύθι της ζωής του. Ήταν πολύ μικρός ακόμη για να αρχίσει να τον ενδιαφέρει ο εαυτός του. Αυτός τώρα προτιμούσε να ακούει για βασιλιάδες και νάνους, για λιοντάρια και εξωτικά πουλιά. Άρχισε η γιαγιά το παραμύθι και τα λαμπερά ματάκια καρφώθηκαν πάνω της να τη βλέπουν και να ρουφούν το παραμύθι με όλη τη γοητεία του φανταστικού και του αγνώστου. Έτσι πέρασε η ώρα χωρίς κανένας από τους δύο να το καταλάβει. Κάποια στιγμή μπήκε η Ρία με την ποδιά, το τυρμπάν στα μαλλιά και τον δίσκο με τους καφέδες στο χέρι. «Πάλι με τα παραμύθια εσείς οι δυο?» ρώτησε χαμογελώντας. «Φύγε μαμά, φύγε!» φώναξε ο Δημητράκης, ανυπομονώντας να ακούσει τη συνέχεια του μισοτελειωμένου παραμυθιού που τον είχε συνεπάρει. «Έννοια σου, έννοια σου, θα φύγω. Μα στάσου να μιλήσω λίγο κι εγώ με τη μαμά μου»,

Εδώ υπήρχε κάτι που δεν το χωρούσε το μυαλουδάκι του μπέμπι. Ακούσε εκεί, η μαμά να έχει μαμά και μάλιστα τη γιαγιά του. Μα η μαμά ήταν μεγάλη κυρία. Τι τη χρειαζόταν τη μαμά? Τέλος πάντων, δεν κάθισε να λύσει αυτή την απορία του. Άλλη η πιο σοβαρή υπόθεση τον απασχόλησε. Τα ματάκια του ανακάλυψαν το σχέδιο της κουβέρτας που ήταν απάνω στο κρεβάτι της γιαγιάς και το δάχτυλό του βάλθηκε να το παρακολουθήσει. Έκανε γύρους, έμπαινε εδώ, έβγαινε από εκεί. Αχ, τι διασκεδαστικό διάλειμμα αλήθεια! Και στο τέλος, το παραμύθι που θα συνεχιζόταν σε λίγο. «Πολύ βουρκωμένος ο καιρός. Θα πιάσει μια μπόρα», είπε η Ρία. «Κρίμα τα τζάμια που πλύναμε χθες». «Αχ, γι' αυτό και εμένα με πονάει η μέση μου σήμερα περισσότερο. Τέλος πάντων, τι αναποδιά. Ό,τι έλεγα να πάω στη Χλώη, με πιάνει αυτή η ισχυαλγία. Ποιος ξέρει πόσο θα κρατήσει. Δεν φτάνει που δεν μπόρεσα να πάω όλο το χειμώνα. Μια με τη δική σου αρρώστια, μια με τη Τζένης. Τι να γίνει, μαμά? Θα γίνεις καλά γρήγορα και θα πας. Αλήθεια, της έγραψες να μη σε περιμένει?» «Ναι. Και το γράμμα είναι εκεί, πάνω στο τραπεζάκι. Ξέχασα να το δώσω στο Μιχάλη». «Δεν πειράζει, του το δίνουμε το μεσημέρι. Ευκαιρία να γράψω κι εγώ δύο λόγια». Η Ρία πολύ θα ήθελε να πήγαινε στη Χλώη. Δεν την είδε μετά το δυστύχημα και η καρδιά της νοσταλγούσε την αδελφή της. Ένιωθε σαν ένοχο τον εαυτό της. Να ξεχνιέται αυτή στην ευτυχία της, ενώ η αδελφή της περνούσε μια τέτοια μπόρα. Μα τι να κάνει? Πώς μπορούσε να ταξιδέψει χειμωνιάτικα με δύο μωρά? Ήταν αδύνατον. Γι' αυτό και είχε κανονίσει το ταξίδι της για το καλοκαίρι, που θα είχε και ο Μιχάλης την άδειά του. Η μαμά ήταν να πάει αμέσως μετά το Πάσχα, μια που οι αρρώστιες την εμπόδισαν να ταξιδέψει το χειμώνα. Όμως την έπιασε η ισχυαλγία και έτσι το ταξίδι της αναβλήθηκε και κανείς δεν μπορούσε να της πει για πόσο. Γιατί όταν την έπιανε η ισχυαλγία δεν ήξερες πόσο θα κρατούσε. «Η Τζένη κοιμάται?» «Ναι, μόλις τώρα την πήρε ο ύπνος. Είπα να πιω πρώτα τον καφέ και να αρχίσω τη δουλειά». «Η Φανούλα τι κάνει?» «Ξεπλένει κάτω στο πλυσταριό. Εγώ θα πιαστώ με την κουζίνα. Ας σηκώνομαι και να μην μείνουμε χωρίς φαγητό». Σηκώθηκε η Ρία, μάζεψε τα φλιτζάνια στο δίσκο και βγαίνοντας φώναξε. «Και φρόνιμε εσείς οι δυο, ε?» Ο μπέμπι σηκώσε τα ματάκια του. «Μπα, φεύγει η μαμά. Τι καλά, θα αρχίσει πάλι το παραμύθι».

κυρία έκανε τις δουλειές της τραγουδώντας. Δεν ήταν ανάγκη να λέει σωστό τραγούδι. Άλλωστε κανένα τραγούδι δεν ήξερε από την αρχή ως το τέλος. Της αρκούσε να μουρμουρίζει έναν ήχο τραγουδιού και η δουλειά της φαινόταν πιο ευχάριστη. Έτσι ήταν πάντα. Ο μπαμπάς την έλεγε ο Κορυδαλός, γιατί σαν και εκείνον άρχιζε πρωί-πρωί το τραγούδι. Έτσι και σήμερα. Τραγουδά καθώς καθαρίζει τα λαχανικά. Θα ήταν φυσικά πιο ευδιάθετη αν δεν ήταν αυτή η συννεφιά, η βαριά που σκοτίνιαζε την τόσο φωτεινή συνήθως κουζίνα. Αν ήταν διαφορετικά, θα μπαίνει ο ήλιος από το παράθυρο και θα έπαιζε με το νερό, σχηματίζοντας 1000 ουράνια τόξα. Μα δεν ήταν από τους ανθρώπους που αφήνουν τον καιρό να επηρεάσει τη διάθεσή τους η ρία. Συνέφιασε. Πήρε μελαγχολική όψη ο ουρανός. Τόσο περισσότερο θα τραγουδούσε εκείνη για αντίδραση. Και στο τέλος θα νικούσε. Άνοιξε, δεν είναι. Εκείνη τη στιγμή άρχισε η βροχή. Κάτι χοντρές σταγόνες που αραιές στην αρχή πύκνωσαν αργότερα για να ξεσπάσει σε λίγο ακράτητη η μπόρα. Δεν κρατήθηκε και έτρεξε στο παράθυρο για να δει. Πω πω, λες κι άνοιξαν τα ουράνια. Τέτοια βροχή είχε καιρό να δει. Μια δροσιά την πήρε στο πρόσωπο. Θα κλείσει το τζάμι και θα βλέπει από μέσα. Να έχει όμως και το νου της το κρεμμύδι μη της καεί. Κι έτσι όπως στεκόταν στο παράθυρο με το πρόσωπο ακουμπισμένο στο τζάμι, όλος διόλου ανεπάντεχα ξαναγύρισε η Ρία στα παλιά. Πήγε μερικά χρόνια πίσω και είδε τον εαυτό της, ένα ψηλόλιγνο κορίτσι του γυμνασίου με κοντά ίσια μαλλιά και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Και τον είδε σε μια ξεχωριστή στιγμή που χωρίς να πει τίποτε το ιδιαίτερο και να έχει κάτι, έμειναν εξίτηλα ζωγραφισμένοι στη μνήμη της, τόσο που μια απλή μπόρα να είχε αρκετή τη δυνατότητα να την ξαναζωντανέψει. Βλέπει τον εαυτό της με τη μαύρη ποδιά και τη σχολική τσάντα να στέκεται στα προπήλαια του γυμνασίου, όπως πομποδός ονόμαζαν τις μαρμάρινες σκάλες της εισόδου με τις κολόνες. Είναι μια ανοιξιάτικη μέρα και σχόλασαν. Δεν μπορούν όμως να φύγουν γιατί ξέσπασε η μπόρα. Μα τι μπόρα, Θεέ μου, λες κι άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Όσα κορίτσια είχαν φέρει αδιάβροχα ή ομπρέλες έφευγαν και κοριζίστικες διαπεραστικές φωνές τους ακούγονταν καθώς επιχειρούσαν να περάσουν τα ριάκια που σχηματίζονταν από τα νερά της βροχής. Η Ρία φορούσε μόνο την ποδιά της. Έτσι στέκονταν εκεί στο κεφαλόσκαλο και περίμενε. Έβλεπε τη βροχή και της άρεσε. Ούτε καν τις βροντές δεν σκέφτηκε, που ακόμη τις φοβόταν και που μπορούσαν να αρχίσουν από ώρα σε ώρα. Δεν είχε μέσα της άλλο αίσθημα, εκτός από το αίσθημα της ευτυχίας. «Ελευθερία Δημαρά, είσαι ένα ευτυχισμένο κορίτσι», άκουγε μια φωνή μέσα της. Και τώρα που τα αναλογίζεται, το πιστεύει ακράδαντα πως ήταν τότε ένα ευτυχισμένο κορίτσι. Μόνο η ανάμνηση εκείνης της στιγμής έφτασε για να ξεχυλήσει μέσα της η ευτυχία και να ακούσει και πάλι την ίδια επίσημη φωνή να της λέει: «Ελευθερία Χατζημιχάλη, είσαι μια ευτυχισμένη γυναίκα». «Ναι, είμαι», απαντά χαμηλά ψιθυριστά η Ρία. Η βροχή ξύπνησε και στην ψυχή της μαμάς κάτι παλιές αναμνήσεις και έτσι που το παραμύθι τέλειωσε και ο μικρός είχε απορροφηθεί με τα παιχνίδια του, είχε όλο τον καιρό να ξαναζήσει τις αναμνήσεις της. Άφησε λοιπόν το κρεβάτι όπου την είχε καρφώσει η ισχυαλγία και ξεκίνησε για το μακρινό ταξίδι στη χώρα του παρελθόντος. Ταξιδεύει, περνά σταθμούς πολλούς για να σταματήσει σε ένα μακρινό σταθμό και να συναντήσει τον εαυτό της, μια νέα γυναίκα με μαύρα στυλπνά μαλλιά και βαθιά καστανά μάτια. Η νέα αυτή γυναίκα βρίσκεται για το καλοκαίρι στο χωριό μαζί με τα δυο της κοριτσάκια που πέρασαν το χειμώνα ηλαρά και ο γιατρός της συνέστησε να τα πάει στο βουνό για να αναλάβουν. Ευτυχώς δεν είναι μόνη της. Παραθερίζουν κι άλλες οικογένειες και έχει σχετιστεί μαζί τους. Ιδίως με την μία από αυτές, την κυρία Πλεύρη. Έχει συνδεθεί στενά. Τα σπίτια του στο χωριό είναι πλάι-πλάι και αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε αναστάτωση, γιατί η κόρη της νοικοκυράς πρόκειται να παντρευτεί και αυτές ανέλαβαν να τη βοηθήσουν όσο μπορούν. Μια μέρα που χρειάστηκε να γίνουν τα τελευταία ψώνια, προθυμοποιήθηκαν οι δύο φίλες να πάνε αυτές στο κοντινό χωριό, όπου υπάρχουν καταστήματα και μπορούν να βρουν ό,τι χρειάζεται.
Άφησαν τα παιδιά τους στη φροντίδα της πεθεράς της κυρίας Πλέρη και ξεκίνησαν. Ήταν μια ωραία ευκαιρία για τις δύο γυναίκες που τόσο τις απασχολούσε η φροντίδα των παιδιών του σπιτιού να ξαναγίνουν για ένα απόγευμα δύο ξένιαστα νέα κορίτσια που περπατούν πάνω στο δημόσιο δρόμο με ρυθμικό βήμα και ανάλαφρη καρδιά. Την ώρα που κάνουν τα ψώνια είναι τόσο απασχολημένες ώστε δεν αντιλαμβάνονται πως ο ουρανός σκοτίνιασε. Η κυρία Δημαρά θέλει να τις ειδοποιήσει, μα πώς. Ακούει με αγωνία τις συζητήσεις των χωρικών. Θα πιάσει μπόρα. Μου μεγάλη. Δεν βλέπεις το βουνό τι θυμωμένο είναι. Για τις δύο κοπέλες όλα χαμογελούν. Ακόμη και η κορφή του βουνού. Και έτσι συνεχίζουν τη μέρα τους.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τα ονόματα που η Αγία Γραφή αποδίδει στο Άγιο Πνεύμα θα ασχοληθούμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Το ονομάζει Πνεύμα Κυρίου. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο 5ο κεφάλαιο, γράφει: «Τι ότι συνεφωνήθη μην πειράσε το Πνεύμα Κυρίου? Γιατί συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα του Κυρίου?» Το ονόμασε Πνεύμα Κυρίου επειδή δια του Πνεύματος χορηγείται η χάρη του Χριστού, λέγει ο Θεοδόρητος. Πνεύμα ελευθερίας. Ούδε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 3. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία, δηλαδή. Πρόκειται για την ελευθερία από την αμαρτία και τα πάθη που χαρίζει το Πνεύμα όταν κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο.

Πνεύμα Υιού του Θεού. Στην προς Γαλάτας επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέγει: «Ότι δε εστέ Υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού. Και επειδή είσαστε γη, ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το Πνεύμα του Υιού του». Γιατί λέγεται Πνεύμα του Υιού? Ο δίδυμος ο τυφλός σημειώνει: «Επειδή λοιπόν το Άγιο Πνεύμα πέμπεται από τον Πατέρα στο όνομα του Υιού, έχοντας την ιδιότητα του Υιού ως προς το ότι είναι και αυτό Θεός, όχι όμως και την ιότητα ώστε να είναι Υιός του, του Υιού δηλαδή, γίνεται φανερό ότι είναι ενωμένο με τον Υιό σε ένα. Γι' αυτό και ονομάστηκε Πνεύμα του Υιού, επειδή κάνει με την υιοθεσία γιους αυτού εκείνους που θέλησαν να λάβουν αυτό». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συμπληρώνει: «Το ονομάζουμε Πνεύμα Υιού, εάν κανείς δεν έχει Πνεύμα Χριστού, λέει ο Θείος Παύλος, και ομολογούμε ότι διαμέσου του Υιού έχει φανερωθεί και μεταδοθεί σε μας, γιατί ενεφύσισε και είπε στους μαθητές του: πάρτε Πνεύμα Άγιο. Όπως ακριβώς από τον ήλιο προέρχονται και η αχτίδα και η λάμψη, γιατί αυτός είναι πηγή της αχτίδας και της λάμψης, ενώ διαμέσου της αχτίδας μεταδίδεται σε μας η λάμψη, και αυτή είναι που φωτίζει και μετέχεται από εμάς».

Ακόμα το ονομάζει Πνεύμα Χριστού. Ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εδήλου το εναυτής Πνεύμα Χριστού. Ερευνούσαν να μάθουν ποιος ήταν ο χρόνος ή ποιες οι περιστάσεις που φανέρωνε το Πνεύμα του Χριστού. Ονομάζεται και Πνεύμα Χριστού επειδή ως προς την ουσία του είναι ενωμένο στενά με Αυτόν. Γι' αυτό άλλωστε και αν κανείς δεν έχει Πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Έτσι μόνον αυτό δοξάζει τον Κύριο όσο του αξίζει, αφού ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι εκείνος εμένα θα δοξάσει, όχι όπως τα κτίσματα, αλλά σαν πνεύμα της αλήθειας, που αφήνει να φανερωθεί στον εαυτό του η αλήθεια με περίτρανο τρόπο και σαν πνεύμα σοφίας που αποκαλύπτει με τη μεγαλειότητά του τον Χριστό, που είναι δύναμη του Θεού και σοφία του Θεού.

ακόμα ονομάζεται πνεύμα γιοσύνης. Στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής λέει: «Περί του Υιού αυτού, του γενωμένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα γιοσύνης εξ αναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Για τον Υιό του, ο οποίος από ανθρώπινη πλευρά γεννήθηκε από το γένος του Δαβίδ, διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού με δύναμη κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, δια της αναστάσεώς του από τους νεκρούς, δηλαδή για τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει πως λέγεται πνεύμα αγιοσύνης γιατί δίνει αυτό ο Υιός σ' όσους πιστεύουν και τους κάνει αγίους.

ακόμα ονομάζεται πνεύμα υιοθεσίας. Στο 8ο κεφάλιο της προς Ρωμαίους επιστολής λέγει: «Ουγάρε λάβατε πνεύμα δουλείας εις φόβων, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας. Δεν λάβατε πνεύμα δουλείας που σας φέρει πάλι σε φόβο, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας. Ονομάζεται πνεύμα υιοθεσίας αφού αυτός που το πήρε καλεί τον Θεό Πατέρα κινούμενος από το πνεύμα», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος.

πνεύμα επαγγελίας. Στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής λέγει: «Ενώ και εμείς πιστεύσαντες, εσφραγίστητε το πνεύματι της επαγγελίας του Αγίου». Δηλαδή, και εσείς αφού πιστέψατε, σφραγιστήκατε με το πνεύμα το Άγιο που υποσχέθηκε. Λέγεται πνεύμα επαγγελίας, υποσχέσεως, διότι το λάβαμε μετά από υπόσχεση, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ο Θεοδόρητος συμπληρώνει: «Ο Κύριος υποσχέθηκε να απέμψει τη χάρη του Πνεύματος».

ακόμα ονομάζεται Πνεύμα της Χάριτος. Στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής λέγει: «Πόσο δοκείται χείρονος αξιωθήσετε τιμωρίας ο των Υιών του Θεού καταπατήσας και το αίμα της Διαθήκης κοινών ηγισάμενος, ενώ ηγιάστη και το Πνεύμα της Χάριτος εν υβρίσας». Σκεφτείτε πόσο αυστηρότερη τιμωρία αξίζει εκείνους που καταπάτησε τον Υιό του Θεού και θεώρησε μολυσμένο το αίμα της Διαθήκης με το οποίο αγιάστηκε και έβρισε το Πνεύμα που μας παρέχει τη χάρη. Πνεύμα της Χάριτος, δηλαδή το Πνεύμα που χαρίζει τα καλά, που ευεργετεί, που οδηγεί και φυλάγει, λέγει και ο Ζυγαβηνός σου.

Φίλοι μας, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον ταξιάρχη Μιχαήλ Μανταμάθου Λέσβου. Ψάλλει ο πατήρ Παναγιώτης Ιωακήμ, συνοδεία Σωκρατήματος. Τις εκφωνήσεις κάνει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ευστράτιος Δύσος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχείων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόμι το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορέσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγή ευθεία. Ένε και τραυματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκκληρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδούχαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσκησέ με η μύτη μου. Ιδούχαν αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ρευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον.

Προστασία εις των τιμίων επουρανίων, θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσία εις του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και επανέφημων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενίων.

Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ενημύρης Σπυρίδρος Επισκόπου Τριμηθούντος Ιγνατίου και Αλεξάνδρου Επισκόπων Μυθύμνης των Θαυματουργών των Αγίων Δόξων.

Κωνσταντίνου του Εξαγαρινό, των Οσίων και Θεοφορών Πατέρων ημών, του Ενωσίης Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, της Οσίας Μητρός ημών Θεοκτίστης της Μυθυμναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Πανμέγιστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε

Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ονομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε κυρίες της ασθενίες ημών, Έλεγκα το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τερεπιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους αφιλέτες ημών. Και μη εισελέγγισι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ευρισκομένων αδελφών ημών, των εγγύς και μακράν, και επί τη μέση θεία των αρχαγγέλων σου Μιχαήλ και Γαβρίλ, στηριζόντων τας ελπίδας αυτών, Κύριε του Ελέου,

ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρά. Και ήλεος γένου ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Εις άκουσον, Μιχαήλ Αρχάγγελε, της φωνής των ενδοθείων αός, και πρώτης εις θειωτά της εικόνος, γονιπετούντον θερμές παρακλήσεσι, και δώσ' των ευχών επιτυχήν και χαρά απελθήν εις τα ίδια.

Σοφία, όν ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός πολυθυνός Θεός ημών, τες πρεσβείε εις Παναχάντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία εις των Τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικέσια εις του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιοδοξών και Πανέθιμων Αποστόλων, των Αγιοδοξών και Εκκρενικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατρων Ιωακήμ και Άνης, των Πανμέη Δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Θείων, δυνάμεων σωμάτων και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στον ταξιάρχη Μιχαήλ Μανταμάδου Λέσβου. Έψαλε ο πατήρ Παναγιώτης Ιωακήμ. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ευστράτιος Δίσος.

Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Δευτέρα σήμερα. Είναι απόγευμα, είναι 11 Μαΐου. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Και σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους ευχόμαστε. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε τώρα, πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια των πράξεων των Αποστόλων και μετά θα τα πούμε, θα τραγουδήσουμε. Πάμε λοιπόν.

Τρεις μήνες μείναμε στη Μελίτη. Τρεις μήνες που μας φάνηκαν θεόφιλοι ατέλειωτοι. Και ένα πρωί ακούμε τη φωνή του εκατόνταρχου. Φεύγουμε. Την προηγούμενη είχαν φτάσει τα πρώτα χελιδόνια. Ο Παύλος τα κοίταζε συγκινημένος. Το θαύμαζε με πόση επιμέλεια επισκεύαζαν τη φωλιά τους. Σηκώθηκαν οι κρατούμενοι, μπήκαν στην αράδα. Έτριξαν οι αλυσίδες με τη βαριά σιδερένια μπάρα που κρεμόταν από το πόδι τους. Με αργό βήμα κατηφορήσανε προς το λιμάνι. Μαζί και ο Παύλος. Στο πλάι του ο εκατόνταρχος. Σταμάτησαν μπροστά στο πλοίο που θα μας μετέφερε στους Ποτίολους. Ήταν ένα μεγάλο τρικάταρτο καράβι, αλεξανδρινό, φορτωμένο σιτάρι. Στη μουτσούνα του είχε τους διόσκουρους σκαλισμένους, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Οι θαλασσινοί τους λογάριαζαν για προστάτες τους. Ένας-ένας ανεβήκαμε. Τους κρατούμενους τους στρίμωξαν όπως κάτω στα μπάρι. Μαζί τους και τον Παύλο. Ο Τιμόθεος, ο Αρίσταρχος και εγώ μείναμε στο κατάστρωμα και ήρθε κοντά μας και ο κατόνταρχος. Ύστερα από λίγο κάλεσε και τον Παύλο. Του άρεσε να συζητά μαζί του και δεν του συμπεριφερόταν όπως τους άλλους που συνόδευε. Του έδειχνε μεγάλο σεβασμό και αν επέμενε να τον βαστά δεμένο με το στρατιώτη χέρι με χέρι με αλυσίδα, το έκανε για τον τύπο πιο πολύ παρά για λόγους ασφαλείας. Ήταν όμορφη μέρα, χαρά Θεού, και η θάλασσα γυαλί. Τρία δελφίνια μας ακολουθούσαν και το αγέρι σιγανό ίσα που φούσκωνε τα πανιά του καραβιού μας. Λίγο πιο έξω από τις Σιρακούσες έπεσε εντελώς. Δεν ήταν να συνεχίσουμε το ταξίδι. Χρειάστηκε να μείνουμε εκεί τρεις μέρες. Όταν μετά από πολλούς σταθμούς

Το πρώτο που έφερνε σιτάρι. Το είδαν οι χαμάλιδες από την προκυμαία, οι ζυγιστάδες, οι έμποροι που είχαν τις αποθήκες τους κοντά στο λιμάνι και άρχισαν να φωνάζουν «Στάρι, στάρι!». Αναγνώρισαν το φορτίο του από τη σημαία που ύψωνε ο καπετάνιος στο πιο αψηλό ακατάρτι πριν μπούμε στο λιμάνι. «Στάρι, στάρι!» φώναζαν και αμαξάδες και αγωγιάτες που θα το μεταφέρανε στην πόλη. Ο ερχομός αυτού του πλοίου με το σιτάρι ήταν η είδηση της μέρας και από στόμα σε στόμα μπήκε σε όλα τα σπίτια. Την πληροφορήθηκαν και λιγοστοί χριστιανοί που ζούσαν εκεί και κατηφόρησαν προς το λιμάνι. Ένας Ιουδαίος έμπορος που ταξίδευε μαζί μας πρόλαβε και τους ενημέρωσε για τον ερχομό του Παύλου, καθώς και όλα τα καθέκαστα του ταξιδιού μας. Στην αρχή τον έψαχναν ανάμεσα στους κρατουμένους, μα σε κανέναν δεν σταματούσε η ματιά τους, άγρια πρόσωπα, σκοτεινά, σαν να μην γνώρισαν ποτέ τους την αγάπη, να τα γλυκάνει. Κι αυτοί αλλιώς είχαν φανταστεί τον Παύλο. Άλλη εικόνα είχαν σχηματίσει στο μυαλό τους. Ήταν και εκείνο το σούρσιμο στο πλακόστρωτο της αλυσίδας που κρεμόταν με τη σιδερένια μπάλα από το πόδι τους. Το άκουγες και σε πιάνε σύγκριο. Πλησίασαν τον εκατόνταρχο να το ρωτήσουν. «Ψάχνουμε για έναν κρατούμενο, τον...» Δεν πρόλαβα να πούν το όνομά του. Ο Παύλος που στεκόταν πλάι στον εκατόνταρχο τους χαμογέλασε. «Μαντεύεις, Θεόφιλε, τι ακολούθησε. Και τις 7 μέρες που χρειάστηκε να μείνουμε στους ποτίολους, έως ότου ο εκατόνταρχος δώσει διαταγή να αναχωρήσουμε για τη Ρώμη, αυτοί οι αδελφοί μας ήταν μια παρηγοριά. Μα και για αυτούς η παρουσία του Παύλου ήταν ευλογία. Ο εκατόνταρχος μάλιστα κανένα εμπόδιο δεν του έφερνε για το σπίτι που θα τον φιλοξενούσε ή που θα διανυκτέρευε, και το Σάββατο που μεσολάβησε του επέτρεψε να μιλήσει στη συναγωγή. Είναι αλήθεια πως όλες ετούτες οι διευκολύνσεις έκαναν πιο σκληρό τον αποχωρισμό, γιατί στο μεταξύ δεθήκαμε τόσο πολύ και με αυτούς τους αδελφούς που ήταν σαν να γνωριζόμαστε από χρόνια, από πάντα. Και μόνο η λαχτάρα του Παύλου, η βιάση του να φτάσουμε όσο γινόταν γρηγορότερα στη Ρώμη, τον μαλάκωνε. Στη Ρώμη είχε διαδοθεί αρκετά νωρίς η νέα θρησκεία, από Ιουδαίους εμπόρους κυρίως. Και επειδή ο Παύλος φοβόταν μήπως κάποια πράγματα δεν διδάσκονταν σωστά, έστειλε από την Κόρινθο στους Ρωμαίους αδελφούς μακροσκελέστατη επιστολή, όπου με λεπτομέρειες τους περιέγραφε το περιεχόμενο της νέας πίστης. Μα δεν το έβρισκε αρκετό. Φοβόταν μην παρανοήσουν τα γραφόμενά του, μην πέσουν σε πλάνη και στραβώσει η πίστη τους από την αρχή. Και το χειρότερο, έτσι παραποιημένη να ταξιδέψει από εκεί ως τα πέρατα του κόσμου. Φαίνεται, Θεόφιλε, ότι αυτό ήθελε ο Παύλος να προλάβει και γι' αυτό βιαζόταν τόσο πολύ να φτάσει στη Ρώμη.

Από τους Ποτίολους Θεόφιλε στη Ρώμη ήταν 6 ημερών ταξίδι. Και θα το κάναμε πεζή. Για τούτο όταν αποφασίστηκε η αναχώρησή μας, ξεκινήσαμε πολύ πρωί. Δεν είχε ακόμα φέξει. Ο ήλιος μας βρήκε να διασχίζουμε την έφορη πεδιάδα της Καμπανίας. Ασημοβολούσαν οι ελιές δεξιά ζερβά στο δρόμο μας. Και οι γεωργοί που καλλιεργούσαν τα μπέλια τους σηκώναν το κεφάλι και μας κοιτούσαν με περιέργεια. Το θέαμα των υποδίκων με την λυσίδα στα πόδια τους δεν ήταν δάκι από τα πιο συνηθισμένα. Νομίτε και για τον Παύλο ήταν συνηθισμένο το θέαμα των σκλάβων, όσων δουλεύανε στα αγροκτήματα από τη μια και από την άλλη μεριά της απίας οδού, όπου βαδίζαμε και απλώνονταν ώσπου έφτανε το μάτι μας.

Μάλιστα, είχαν να λένε για αυτούς τους σκλάβους πως οι αφέντες τους το βράδυ τους έδαιναν με αλυσίδες για να μην το σκάσουν. Βαραίνε Θεόφιλε η ψυχή του Παύλου που τ' άκουγε. Και από τη μια η κούραση, από την άλλη ο πόνος για τούτο το ξεχώρισμα των ανθρώπων σε δούλους και αφεντάδες του έκλεβαν θαρρή στα κουράγια του. Βαδίζε με δυσκολία. Ήταν και εκείνα τα φοβερά κουνούπια που μας πέδευαν όσο ζυγώναμε στην απία αγορά ή άπειο φόρο, όπως τον λέγαν οι Ρωμαίοι, όπου ο τόπος ήταν γεμάτος έλι. Εκεί στην απία αγορά μας περίμενε η πρώτη έκπληξη. Καμπούσοι αδελφοί από τη Ρώμη ήρθαν να μας υποδεχτούν. Είναι στα αλήθεια να απορείς τι γρήγορα που ταξιδεύει η αγάπη. Πώς έμαθαν για τον ερχομό μας? Ήταν η Φίβη, η Διακόνης από τις Κεχραίες, η Τρίφαινα και η Τρυφώσα, ο Ανδρόνηγος και η Ουνία. Ποιο να πρωτοθυμηθώ, Θεόφιλε? Όλοι τους φίλοι του Παύλου, πολύ αγαπητοί, που τους γνώρισε στις περιοδίες του. Για τούτο και δεν τους ξέχασε. Έναν έναν τους χαιρετούσε στην επιστολή που τους έστειλε από την Κόρινθο. Έναν έναν ονομαστικά. Και τώρα, ποιον πρώτα να σπαστεί? Ποιον να ευχαριστήσει για την απρόσμενη χαρά που του έδωσαν? Η παρουσία τους έδιωξε από πάνω του την κούραση. Ότι τον βάραινε και τον δυσκόλευε να βαδίζει. Και στα τελευταία μίλια της οδηπορίας μας, νόμιζες ότι δεν περπατούσε. Φτερά είχαν βγάλει τα πόδια του και πετούσε. Καμιά δεκαριά μίλια έξω από τη Ρώμη, στη θέση τρεις ταβέρνες, νέες χαρές, νέες συγκινήσεις. Άλλοι αδελφοί μας περίμεναν και εκεί. Η συνάντηση μαζί τους κυριολεκτικά μας πήρε τη λαλιά. Και δεν μπορούσε κανείς μας να αρθρώσει λέξη. Κλαίγαμε. Τα δάκρυα σοφίλιαζαν τα λόγια που δεν έβρισκε η γλώσσα να ταιριάσει. Και ήταν προσευχή, ήταν δοξολογία στο Θεό. Ύμνος για την αγάπη που χάρισε στον κόσμο του και τον ομόρφινε. Αλήθεια, Θεόφιλε, πώς θα ήταν χωρίς αγάπη ο κόσμος? Πανάσχημος. Έτσι τον φαντάζομαι, πανάσχημο. Δεν θα άξιζε να τον ζει κανείς. Και ξαφνικά, να η Ρώμη, μπρος μας, με τα ψηλά της τείχη, τους πύργους τους αμέτρητους, τις πύλες, τις ισχυρές. Πόσες φορές ο Παύλος δεν την είχε ονειρευτεί και με πόση γλύκα και προσμονή δεν γέμιζε τα αυτιά του η υπόσχεση του Θεού. Θα πας στη Ρώμη, Παύλε. Λένε πως όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Από αυτούς τους ίδιους δρόμους τώρα θα ταξίδευε, Θεόφιλε, στον κόσμο το νέο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Ιησού. Σκύβει ο Παύλος και φυλά το χώμα. Είχε την αίσθηση πως ο Θεός του ανανέωνε την εντολή να γίνει αυτός, ο Παύλος, ο ταχυδρόμος του Ευαγγελίου του και να φτάσει έως περάτων της γης.

Λοιπόν, μικροί μου φίλοι, βρισκόμαστε στον τελευταίο μήνα της Άνοιξης και ουσιαστικά στο τέλος και αυτής της σχολικής χρονιάς. Θυμάστε πότε ήταν 11 Σεπτεμβρίου? Θυμάστε που δίναμε ευχές για την καινούρια σχολική χρονιά? Που ευχηθήκαμε να δουλέψετε με μεράκι, με διάθεση, να κάνετε το σταυρό σας όταν ξεκινάτε να διαβάζετε, να ζητάτε τη φώτιση του Θεού. Οι τρεις ιεράρχες, οι προστάτες σας, να είναι δίπλα σας πάντοτε. Και να, πέρασε ένας χρόνος, παιδιά. Ένας σχολικός χρόνος. Και φτάνουμε τώρα στο τέλος. Αν γυρίσετε τη ματιά σας πίσω, άραγε, τι θα δείτε? Θα χαίρεστε για τη χρονιά που πέρασε? Θα λυπάστε? Θα λέτε, πω, έπρεπε αλλιώς να δουλέψω? Είναι καλό να γυρνάμε πίσω και να βλέπουμε λίγο τι κάναμε, παιδιά. Να σκεφτούμε και να δούμε ότι καλό θα το κρατήσουμε στη μνήμη μας και για την επόμενη χρονιά. Ότι κακό ότι μας στεναχωρεί τώρα από αυτά που κάναμε ή δεν κάναμε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Ας μην κρατάμε τη θλίψη στην καρδιά μας, αλλά ας γίνουν και αυτά μαθήματα, έτσι δεν λέει ο λαός μας. Το πάθημα μου έγινε μάθημα. Ας γίνουν μαθήματα, έτσι ώστε την επόμενη χρονιά, πρώτα ο Θεός και με τη χάρη του Θεού όταν θα ξανάρθει ο Σεπτέμβρης, να τα θυμόμαστε και να αγωνιστούμε περισσότερο για να μην τα ξανακάνουμε. Να ξέρετε, παιδιά, πως η δουλειά σας, εσάς τώρα, η εργασία σας, το καθήκον σας είναι το διάβασμα, είναι το σχολείο. Εκεί πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας για να ευχαριστήσετε πρώτα απ' όλα τον Θεό Πατέρα. Γιατί όποιος δουλεύει με μεράκι μέσα στο σχολείο, τότε δείχνει ότι και μεγαλώνοντας έτσι θα δουλεύει, με μεράκι και διάθεση και με τη βοήθεια πάντα του καλού Θεού μας. Αν κάποιες μέρες πήγαμε αδιάβαστοι, αν κάτι μας έτυχε, αν ήμασταν άρρωστοι ή κάτι έκτακτο, τότε δεν πειράζει, είμαστε δικαιολογημένοι. Αν όμως τεμπελιάσαμε, αν βαρεθήκαμε, αν προτιμήσαμε να μείνουμε πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, στην τηλεόραση και έτσι χάσαμε πολύτιμο χρόνο, αυτό, παιδιά, ας το σημειώσουμε κάπου, να το βλέπουμε εκεί στο γραφείο μας ή μέσα στο δωμάτιό μας, έτσι ώστε να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Γιατί όσο περισσότερο δουλεύουμε τώρα που είμαστε μικροί, εσείς δηλαδή που είστε μικροί, τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχετε μεγαλώνοντας. Και όσο πιο πολύ διαβάζετε τώρα, διαβάζοντας σωστά φυσικά, έτσι ώστε αν διαβάζετε σωστά στις ώρες που έχετε, μπορεί να έχετε και λίγο χρόνο να διαβάσετε και ένα εξωσχολικό βιβλίο, ένα ωφέλιμο εξωσχολικό βιβλίο. Όλα αυτά, παιδιά, θα σας βοηθήσουν για το μέλλον σας, για τις μεγαλύτερες τάξεις, για το πανεπιστήμιο, για τη ζωή. Λοιπόν, ας τα σκεφτούμε όλα αυτά τώρα που σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της χρονιάς. Από εδώ και πέρα θα πάτε κάποια εκδρομή, κάποιο περίπατο, θα έχετε κάποιες άλλες σχολικές δραστηριότητες. Θα τελειώσει, ήδη τελείωσε η χρονιά.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου του 2026, και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, 25 ακόμη και 30 έχουμε αυτή την ώρα στην Κρήτη για παράδειγμα, αλλά και σε περιοχές της Αχαΐας και της Μεσσηνίας. Έτσι θα είναι ο καιρός, θα ανέβει και άλλο το θερμόμετρο αύριο και μεθαύριο. Την Πέμπτη περιμένουμε έτσι μια μικρή πτώση σύμφωνα με τους μετρολόγους. Καλοκαιρινός καιρός με αφρικανική σκόνη όμως. Μεγάλη προσοχή, ειδικά στα νότια, για όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε και μας άφησε αρκετά όσον αφορά την ειδησιογραφία. Είχαμε την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εγγενίασε το Μουσείο Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, με ευρήματα του μετρό και όχι μόνο. Είχαμε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια από εκκλησιαστικής πλευράς είχαμε απευθείας μεταδόσεις από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε. Πήγαμε χθες το πρωί και παρακολουθήσαμε απευθείας την Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος και του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος σε Βόσμου. Χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί παρακολουθήσαμε απευθείας μεταδόσεις από τον Άγιο Αργύριο στην Επανομή. Εκεί στη γενέτειρά του τίμησαν τον Άγιο Νεομάρτυρα Αργύριο με λαμπρές εκδηλώσεις. Παρακολουθήσαμε τις απευθείας μεταδόσεις από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Όσον αφορά στην επόμενη τώρα απευθείας μετάδοση, αυτή θα είναι από το Λέχοβο. Θα παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση τις σειρές ακολουθίες για την εορτή του Αγίου Θεράποντος εκεί στην ενορία του Αγίου Δημητρίου Λεχόβου της Μητρόπολης Καστορίας. Θα μεταφερθούμε το διήμερο 13 και 14 Μαΐου, 13 το απόγευμα, ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός του Αγίου Θεράποντος από τις 7 και την Πέμπτη το πρωί το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτρωγο από τις 7.30. Μείνετε ενημέροι για όλες τις απευθείας μεταδόσεις αλλά και για τις μαγνητοσκοπημένες και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας έχουμε την είδηση με τον 70χρονο από το κουρασγερόπλιο Χόντιους με τον Χανταϊό, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών. Ο 70χρονος, σύμφωνα με το πρωινό ιατρικό ανακοινοθέν, είναι ασυμπτωματικός. Ήταν στο κουρασγερόπλιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών και η μεταφορά του έγινε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα με ειδικές στολές που φορούσαν οι τραυματιοφορείς, όπως και στις περιπτώσεις με κορονοϊό. Στη Μέση Ανατολή τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, απέρριψε την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Η Τεχεράνη πρότεινε να ανοίξουν τα στενά του ορμού σταδιακά με ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν, δεν μου άρεσε, είναι εντελώς απαράδεκτη, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η εκτείναξη του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου, ήταν και πάλι γεγονός. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ετοιμάζεται μεθαύριο να μεταβεί στην Κίνα. Τον προσκάλεσε ο Κινέζος Πρόεδρος, ο Σι Τζινπίνγκ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα κάνει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από 13 ως 15 Μαΐου, αναφέρεται σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Πεκίνο. Με προσευχή και τέλεση Τρισαγίου για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού Πατριάρχη Γεωργίας, Ηλία ξεκίνησε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Τυφλίδα η ιστορική διευρυμένη σύνοδος της Εκκλησίας της Γεωργίας, κατά την οποία θα εκλεγεί από λεπτό σε λεπτό ο νέος Πατριάρχης. Υποψήφοι είναι οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σενάκη και Τσχορόσκου κ. Σιό, Ρουίση και Ουντνίση κ. Σιόβ και Πότη και Χόμπι κ. Γρηγόριος.
Χθες Κυριακή της Σαμαρίτιδος, σε λαμπρή ατμόσφαιρα τιμήθηκε στο κέντρο της Ορθοδοξίας η ημέρα αυτή. Είναι η ημέρα άλλωστε που το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο εορτάζει τη σύναξη πάντων των Αγίων Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινούπολης. Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Στην Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η δράση κατασκήνωση στην πόλη για 7η χρονιά στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Κομωτινής με πάρα πολλά παιδιά που συμμετείχαν. Ενώ είχαμε την αναπαράσταση της μάχης του οχυρού Ρούπελ εχθές Κυριακή, ένα μοναδικό γεγονός που κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες θεατές, φέτος περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά, θύμιζε εποχές προ-πανδημίας, προ-κορονοϊού. Είχαμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, κύριο Μακάριο, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας στο Σιδηρόκαστρο, στο Ναό του Ευαγγελισμού, μετέβη στο οχυρό για να παρακολουθήσει και αυτό το δρόμενο που καθιερώθηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα. Στις πολιτικές εφημερίδες βέβαια, και θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Το ντρόουν μίλησε. Αποσυναρμολογήθηκε το μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε κοντά στη Λευκάδα, ενώ μάλιστα θα έχουμε και επίσημο πόρισμα ίσως και σήμερα ή αύριο το πολύ από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Το Πεντάγωνο το θεωρεί ως δώρο αυτό, αφού δόθηκαν οι εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Φύλο και φτερό το κάνουν και μάλιστα δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αντιγράψουν και την τεχνογνωσία που προσφέρει. Απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Σχέδια για το ασφαλιστικό. Κατάργηση της προσωρινής δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σύνταξης, μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας και εισφορών, μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο και για 600.000 υπόχρεους σβήνει η προσωπική διαφορά. Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένοι και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο, αλλά έχει μπει φραγμός στο να προχωρήσουν σε συμβάσεις κατά το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Ένας οδηγός εδώ με αναλυτικούς πίνακες στην εφημερίδα αυτή. Το μανιφέστο, αμετανόητος ο δημαγωγός Τσίπρας. Λαϊκισμός με το τσουβάλι, γράφει η εφημερίδα για τον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζουμε ότι ετοιμάζεται η πολιτική κίνηση που θα ανακοινωθεί σύντομα. Κόντρα, προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας. Η εστία. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια η μονομερής οριοθέτησης της Τουρκίας. Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξυπαρχής όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Θυμίζουμε ότι η Τουρκία προωθεί μέσω νόμου πλέον, αυτό ανακοινώθηκε από εκπροσώπους του Ταϊπ Ερντογάν, την παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα έχει δηλαδή επιρροή στο Αιγαίο για επιχειρήσεις και όχι μόνο, και θα ρωτούμε εμείς την Τουρκία αν νομοθετηθεί αυτό, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα.

Στην επόμενη εφημερίδα τώρα μετά την Εστία, που είναι η εφημερίδα Political, αυτή είναι η Dream Team του Τσίπρα, οι άνθρωποι του Προέδρου, ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Και τέλος, στην εφημερίδα Δημοκρατία θα πάμε τώρα, τουρκική εισβολή διανόμου. Ο κύριος Σεντήρη πάλι εδώ, ο εκπρόσωπος του Ταΐπ Ερντογάν, διευθυντής της εφημερίδας Μιλιέτ, φερέφωνο το χαρακτηρίζει η εφημερίδα της κυβέρνησης, αποκάλυψε τα σχέδια για να θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας υπό την απειλή μάλιστα της αιτίας πολέμου του Κάζους Μπέλι. Στην νομοθετική αυτή ρύθμιση, οι γκρίζες ζώνες θα μετονομαστούν σε θάλασσα ειδικού καθεστώτος, όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνο γνώμη της Άγκυρας. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310 735 970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επικοινωνούμε και από εκεί. Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή και θα μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, όπως μας ακούτε, με live streaming δηλαδή, από την ιστοσελίδα μας, από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Εδώ ευρισκόμεθα και πάλι, φίλοι ακροατέ. Συντροφιά μαζί σας στο πνευματικό τραπέζι που μας προσφέρει ο αδελφόθεος Ιάκωβος με τα εκλεκτά εδέσματα της ψυχής, με τη θαυμάσια επιστολή του. Ομιλούμε για πνευματική τράπεζα, γιατί ο λόγος του Θεού είναι και αποτελεί τον άρτο της ψυχής, τον έκταρ της ψυχής, το ουράνιο μάνα της ψυχής. Η ψυχή μας τρέφεται με το λόγο του Θεού, φωτίζεται και αναζωογονείται. Όποιος έδωσε την ευκαιρία στην ψυχή του να μελετά το λόγο του Θεού, αισθάνεται μια πνευματική ευρωστία, μια εσωτερική αγαλίαση και πνευματική εφροσύνη, και μαζί με τον ιερό ψαλμοδό αναφωνεί: «Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου». Ευλογημένες οι ψυχές και μακάρι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ανεκάλυψαν το θησαυρό της ψυχής των, την Αγία Γραφή, και τη μελετούν και αντλούν δυνάμεις για το δύσκολο αγώνα της ζωής. Αλλά ώρα, φίλοι ακροατέ, να ακούσουμε τη φωνή του Ιακώβου του αδελφοθέου, διαβάζοντας από το 5ο κεφάλαιο τον 7ο στίχο. «Μακροθυμήσατε ουν αδελφοί έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού ο Γεωργός εκδέχεται των τίμιων καρπών της γης, μακροθυμών εν αυτό έως λάβει ή ετών πρώιμων και όψιμων». Με πιο απλά λόγια, σε εκείνους δε πάλι που τυχόν καταπιέζονται από τους πλουσίους ή βρίσκονται κάτω από σκληρές δοκιμασίες και περιπέτειες, απευθύνω μια προτροπή: δείξατε υπομονή και μακροθυμία, αδελφοί, μέχρι της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Παραδειγματιστείτε από τον Γεωργό, ιδού αυτός ύστερα από πολλούς κόπους της καλλιεργίας και σποράς περιμένει με υπομονή τον καρπό της γης που έχει τιμή και αξία στην αγορά, και μακροθυμεί γι' αυτόν έως ότου λάβει βροχήν πρώιμων και όψιμων. Τον αδελφόθεο Ιάκωβο, φίλοι ακροατέ, συνεχίζει να τον απασχολεί το πρόβλημα του πλούτου και της πτωχίας και οι σχέσεις των πλουσίων και των πτωχών. Δέχεται ως δεδομένον την καταδυνάστευση των πτωχών από τους ασπλάχνους πλουσίους στις καθημερινές τους εκδηλώσεις και στις οικονομικές των συναλλαγές. Είναι πολύ φυσικό οι αδικούμενοι και οι καταπιεζόμενοι να αισθάνονται την ανάγκη να απαντήσουν στην αδικία με το μίσος και στην ασπλαχνία των πλουσίων να ανταποκριθούν με επιθετικότητα και εκδικητικότητα και να αναζητήσουν τη λύση του προβλήματος στη βία και στο γκρέμισμα των γεφυρών που τους φέρνει σε κάποια επικοινωνία και σε κάποια επαφή μαζί των και σε

Αυτή στελέγει στους αδικημένους στην κρίση του Θεού τους αδικούντας. Έστι δίκη οφθαλμός. Η αυτοδικία απαγορεύεται και από τον νόμο της πολιτείας. Όποιος κι αν σέβλαψε, οφείλεις να ακολουθήσεις την νόμιμη οδό, να καταγγείλεις αυτόν που σε έβλαψε εις τον εισαγγελέα και αυτός θα αποφασίσει περί του πρακτέου. Ο εισαγγελεύς θα κινήσει την νόμιμη διαδικασία και θα οδηγήσει τον παραβάτη εις το εδόλιον του κατηγορουμένου να λογοδοτήσει και να υποστεί τις νόμιμες κυρώσεις. Όταν ο καθένας μας γίνεται εισαγγελεύς και πρόεδρος του δικαστηρίου και διαπράττει το αδίκημα της αυτοδικίας, τότε η κοινωνία μας αυτομάτως μεταβάλλεται σε ζούγκλα. Το αμάρτημα της αυτοδικίας το επισημαίνει και ο αδελφόθεος Ιάκωβος και δίνει τη λύση του, αλλά συγχρόνως υποδεικνύει και το φάρμακο για τη θεραπεία. Όσους διαπράττουν την αδικία, αφήστε τους στα χέρια του Θεού. Αφήστε να ομιλήσει η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή γνωρίζει να πληρώνει τον κάθε παραβάτη του νόμου του με το ανάλογο νόμισμα. Εμή εκδίκησης, λέγει Κύριος, εγώ ανταποδώσω. Να λοιπόν η λύση του προβλήματος. Τώρα φίλοι ακροατέ, ώρα να αναζητήσουμε και το φάρμακο, και αυτό δεν είναι άλλο από τη μακροθυμία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μακροθυμίας προβάλλει ο ιερός συγγραφεύς των Γεωργών. Δεν βλέπετε, λέγει, το Γεωργό. Το φθηνό προρίχνει στη γη το σπόρο και δεν περιμένει την ίδια μέρα να συλλέξει τον καρπό. Περιμένει μια εβδομάδα, ένα μήνα, περνά το φθινόπωρο, ακολουθεί ο χειμώνας, έρχεται η άνοιξη και μόνον το καλοκαίρι εξέρχεται η στερισμόν και συλλογή του καρπού. Τρεις ολόκληρες εποχές αναμένει και μόνον την τετάρτη εποχή αναζητά τον καρπόν. Το ίδιο, φίλοι ακροατέ, συμβαίνει και με τον εργάτη του πνεύματος και τον σπορέα του Λόγου του Θεού. Αυτός που καλλιεργεί το γεώργιον του Θεού και σπέρνει στον αγρό του Κυρίου, δεν μπορεί αμέσως να συλλέξει τον καρπό. Στον καιρό της σποράς ο κήρυκας του Θείου Λόγου Κυρίτη διδάσκει, κατηχεί, συμβουλεύει, χωρίς ποτέ να αναμένει θεαματικά αποτελέσματα άμεσα και θετικά. Η πνευματική σπορά αργεί να αποδώσει τον οφειλόμενο πνευματικό καρπό. Κλασικό και απόλυτο παράδειγμα μακροθυμίας για κάθε άνθρωπο αποτελεί ασφαλώς η μακροθυμία του Θεού, ο οποίος ενώ βλέπει τον άνθρωπο να αμαρτάνει, να ποδοπατεί ασύστολα το Θείο Νόμο, να υβρίζει και με την καθημερινή του ζωή να προκαλεί τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν ενεργοποιεί την δικαιοσύνη του να τιμωρήσει αμέσως και να πλήξει θανάσιμα τον παραβάτη άνθρωπο. Μακροθυμεί ο ουράνιος πατέρας, διότι δεν θέλει τον εξολοθρεμό και τον αφανισμό των παιδιών του. Η μακροθυμία του Θεού παρέχει όλα τα περιθώρια για μια αληθινή και βεβαία σωτηρία. Αλίμονό μας αν ο Θεός την ώρα που αμαρτάνουμε έστελνε έναν άγγελο με την πυρήνη ρομφαία του να μας τιμωρήσει. Γι' αυτό η Εκκλησία μας πάντοτε στις ώρες της λατρείας υμνεί τη μακροθυμία και την ευσπλαχνία του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος ψάλλει ως εποδό το δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Αλλά τι είναι μακροθυμία? Είναι λέξη ελληνική.

είναι αφηρημένο ουσιαστικό από το επίθετο μακρόθυμος, το οποίο είναι σύνθετο από τα συνθετικά μακρός και θυμός. Κύρια γνωρίσματα της μακροθυμίας είναι η αγάπη, η μεγαλοφροσύνη, η πραότητα και η μεγαλοψυχία. Μακροθυμία είναι μια θεϊκή αρετή που γεννάται ασφαλώς από την αληθινή αγάπη και εκδηλώνεται με ανεκτικότητα και με αοργησία που δυνατόν να προκαλείται από τα λάθη και τα σφάλματα των συνανθρώπων μας. Είναι ένας καρπός του Παναγίου Πνεύματος που οριμάζει στις καρδιές εκείνες που ελκύουν τη χάρη του Θεού και γεύονται από τη γλυκύτητα του Παναγίου Πνεύματος. Μακροθυμείς όταν οι άλλοι σε υβρίζουν και σε αδικούν και εσύ δείχνεις ανεκτικότητα, όταν οι άλλοι σε αγνοούν και σε περιφρονούν και εσύ τους ανέχεσαι και δεν πάβεις να τους τιμάς. Μακροθυμείς όταν οι άλλοι σε κατηγορούν και εσύ έχεις τη δύναμη να τους επαινείς, όταν οι άλλοι σε δείχνουν όλο το μίσος και την κακία τους και εσύ ενταποκρίνεσαι με αγάπη και καλοσύνη. Μακροθυμία είναι ο ψυχικός ηρωισμός με τον οποίο αντιμετωπίζεις με ήρεμο συνείδηση, με υψηλό φρόνημα, με ψυχική γαλήνη τις προκλήσεις, τις ταπεινώσεις, τις συκοφαντίες, τις αδικίες, τις ύβρις και τις παντός είδους κακότητες. Για τη μακροθυμία, φίλοι ακροατέ, ομίλησε πολλές φορές και ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει την αναγκαιότητα αυτής της αρετής. Στον υπέροχο ύμνο της αγάπης κάνει λόγο και για τη μακροθυμία. Η αγάπη μακροθυμεί, γράφοντας μάλιστα στον πρώτο επίσκοπο Εφέσου τον Τιμόθεο, λέγει: «Μακροθυμείτε προς πάντας», και στην προς Εφεσίους επιστολή σημειώνει χαρακτηριστικά: «Με τα μακροθυμίας ανεχόμενοι αλλήλων». Φίλοι ακροατέ, ανάγκη μακροθυμίας έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Είσαι πατέρας, μακροθύμησες τα παιδιά σου. Είσαι σύζυγος, μακροθύμησες το σύντροφο της ζωής σου. Είσαι διδάσκαλος, μακροθύμησες το μαθητή σου. Είσαι προϊστάμενος, μακροθύμησε στον υφιστάμενό σου. Είσαι αξιωματικός, μακροθύμησε στο στρατιώτη σου. Εργάζεσαι με έναν δίστροπο συνεργάτη σου και πάλι μακροθύμησε. Έχεις προβλήματα με τον αδελφό σου, το φίλο σου, και πάλι μακροθύμησε. Όποιος μακροθυμεί έναντι των αδελφών του, αποσπά τη μακροθυμία και την ευσπλαχνία του Θεού.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εις περινών, υμνούμε εν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση κυρίς, υμνήστε φωνές εσίες, ιε Θεού ζωήν οδηγούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτιαν μαρτή τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, κενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Προσέρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδούς οφθαλμοί δουλών ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσεις ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί μου

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την Κυρήν και Υιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτες, συγχώρησον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ημών ουρανό και επί της γης, και τον άρτον ημών τον επιούσαν, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους φλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου έσυνε.

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστων εψαβών και ορθοδόξων χριστιανών συνδιαγεί αυτού εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δόξαρα συγκρίτως Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτερο.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατεράκι ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίεσου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία, τη Φιλιππισία των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Αμός, κεφάλαιο 7. Ούτως έδειξε εμή Κύριος ο Θεός, και ειδού επιγωνία κρίδων ερχομένη οθηνή, και ειδού βρόχος εις γόγο βασιλεύς. Και έστε εάν συντελέσει του καταφαγήν των χόρτων της γης, και είπα, Κύριε, Κύριε, ήλαιος γενού, τις αναστήσει τον Ιακώβ, ότι ο λιγοστός εστί. Μετανόησον, Κύριε, επί τούτο, και τούτο ουκ έστε, λέγει Κύριος. Ούτως έδειξε εμή Κύριος, και ειδού εκάλεσε την δίκην εν πυρή Κύριος, και κατέφαγε την άβυσον την πολλήν, και κατέφαγε την μερίδα Κυρίου. Και είπα, Κύριε, κόπασον δι, τις αναστήσει τον Ιακώβ, ότι ο λιγοστός εστί. Μετανόησον, Κύριε, επί τούτο, και τούτο ουμή γέννητε, λέγει Κύριος. Ούτως έδειξε εμή Κύριος, και ειδού εστικός επιτύχους αδαμαντίνου και εντυχηρή αυτού Αδάμας. Και είπε Κύριος προς με, «Τι είσαι ο Ράσαμος?» Και είπα, «Αδάμαντα». Και είπε Κύριος προς με, «Ιδού εγώ εντάσω αδάμαντα εν μέσω λαού μου Ισραήλ, ουκ έτοιμοι προς τότου παρελθύν αυτών. Και αφανιστήσονται βομή του γέλωτος, και τελετέ του Ισραήλ ερημωθήσονται, και αναστήσουμε επί των οίκων Ιεροβοάμ με ρομφέα. Και ξαπέστειλε να Αμασίας ο ιερεύς Βεθήλ προς Ιεροβοάμ βασιλεία Ισραήλ λέγον, συστροφάς ποιείται κατά σου Αμός εν μέσω οίκου Ισραήλ. Ουμή δίνεται η γη υπεν εγκίν πάντα στους λόγους αυτού, διότι τάδε λέγει Αμός, ερομφέα τελευτής Ιεροβοάμ, ο δε Ισραήλ εχμάλωτος αχθίσεται από της γης αυτού. Και είπε Αμασίας προς Αμός, ο Ρών βάδιζε εχώρισον σύ εις γην Ιούδα, και εκεί καταβίου και εκεί προφητεύσεις. Εις δε Βεθήλ ουκ έτι προστήσεις του προφητεύσε, ότι αγίασμα βασιλέως εστί και οίκος βασιλείας εστί. Και απεκρίθη Αμός και είπε προς Αμασίαν, ουκ ήμην προφήτης εγώ, ουδέ Υιός προφήτου. Αλλή επόλος ήμην και κνίζον σικάμινα. Και ανέλαβε με Κύριος εκ των προβάτων και είπε Κύριος προς με, βάδιζε, προφήτευσον επί των λαών μου Ισραήλ. Και νυν, άκουε λόγων Κυρίου. Συλλέγεις, μη προφήτευε επί των Ισραήλ και ουμή οχλαγωγήσεις επί των οίκων Ιακώβ. Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος, η γηνή σου εν τη πόλη πορνεύσει, και οι ίοι σου και θυγατέρες σου εν ροφέα πεσούνται, και η γη σου εν σχοινίο καταμετρηθήσεται, και εσύ εν γη ακαθάρτου τελευτήσεις. Ο δε Ισραήλ εχμάλωτος αχθίσεται από τις γης αυτού.

Και τώρα με απλά λόγια. Κύριος ο Θεός μου έδειξε το εξής όραμα. Ιδού πλήθος νεαρών ακρίδων ερχόμενων κατά την πρωία, έχοντας ένα βρούχον συμβολίζοντα βασιλέα τον Γόγ. Το σμήνος αυτών των ακρίδων επρόκειτο να ολοκληρώσει την καταστροφή της χλωρίδος της χώρας. Γι' αυτό προσευχήθηκα και είπα: «Κύριε, Κύριε, ήλαιος γενού, πώς είναι δυνατόν να επιζήσει ο Ισραηλιτικός λαός έπειτα από μια τέτοια καταστροφή? Δεν βλέπεις ότι σμικρύνθηκε κατά πολύ? Μετανόησε, Κύριε, στην απόφασή σου αυτήν». Ο Κύριος απήντησε: «Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ο Κύριος έδειξε σε μένα δεύτερο όραμα». Ναι, ο Κύριος κήρυξε την καταδίκη του Ισραήλ διαπυρός. Το πυρ αυτό κατεξήρανε τις πηγές των υδάτων και κατέφαγε την Παλαιστίνη, την εκλεκτήν αυτήν μερίδα του Κυρίου. Και πάλι τότε είπα: «Κύριε, πάυσον λοιπόν το θυμό σου. Πώς είναι δυνατόν να επιζήσει ο Ισραηλιτικός λαός? Βλέπεις ότι σμικρύνθηκε κατά πολύ. Μετανόησε, Κύριε, για την απόφασή σου αυτήν». Ο Κύριος απήντησε: «Δεν πρόκειται να γίνει αυτό». Ο Κύριος μου έδειξε και τρίτο όραμα. Να, στεκόταν ο Κύριος πάνω σε χαλίβδινο τείχος και επί της χειρός του ήταν χαλίβδινο όργανο. Ο Κύριος είπε σε μένα: «Αμός, τι βλέπεις εσύ?» Απήντησα: «Χαλίβδινο εργαλείο». Ο Κύριος είπε: «Να, εγώ θέτω χαλίβδινο εργαλείο καταστροφής εν μέσω του λαού μου και δεν πρόκειται πλέον να διέρχομαι διαμέσου αυτού προστατεύοντας αυτόν. Οι γελοί, οι ειδωλολατρικοί του βομή θα εξαφανιστούν. Οι ειδωλολατρικές εορτές του Ισραηλιτικού λαού θα ερημωθούν και θα εγερθώ κατά του βασιλικού οίκου του Ιεροβοάμ με τα εχθρικής ρομφέας». Ο ιερεύς της Βεθήλ Αμασίας απέστειλε ανθρώπους στο βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού, τον Ιεροβοάμ, και είπε: «Ο Αμός εξυφαίνει συνωμοσία μεταξύ του Ισραηλιτικού λαού εναντίον σου. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούν να υποφέρουν όλους τους λόγους του Αμός, διότι αυτά λέγει ο Αμός: ο Ιεροβοάμ θα φωνευτεί δια εχθρικής μαχαίρας και ο Ισραηλιτικός λαός θα οδηγηθεί σε αιχμαλωσία μακριά από τη χώρα του». Ο Αμασίας είπε στον Αμός: «Προφήτα, βάδισε και μετήκησε στη χώρα του βασιλείου του Ιούδα. Εκεί ζήσε και προφήτευε. Στην Βεθήλ δεν πρόκειται πλέον να προφητεύσεις, διότι στην πόλη αυτή υπάρχει ο ναός τη θελήσου του βασιλέως και το ανάκτορό του κατά τον οποίο καταφέρεσαι». Ο Αμός αποκρίθηκε και είπε προς τον Αμασίαν: «Εγώ δεν ήμουν εξ επαγγέλματος προφήτης, ούτε σε κάποια σχολή προφητών φίτησα. Ήμουν γιουδοβοσκός και χάρασα κορμούς σικομορεών. Ο Κύριος με πήρε από τα πρόβατα και είπε: ναι, ο Κύριος είπε προς εμένα: πήγαινε και προφήτευσε στον Ισραηλιτικό μου λαό». Και τώρα άκουσε, Αμασία, λόγον Κυρίου, σύ λέγεις προς εμένα: μη προφητεύσεις τον Ισραηλιτικό λαό και μην αναστατώνεις τους Ισραηλίτες, τους απογόνους του Ιακώβ. Γι' αυτό αυτά λέγει ο Κύριος: η γυναίκα σου θα πορνεύσει δημόσια εντός της πόλεως. Τα παιδιά σου και οι θυγατέρες σου θα φωνευτούν δια εχθρικής μαχαίρας. Η γη σου θα περιέλθει σε άλλους και εσύ εν χώρα ειδωλολατρική μολυσμένη εκεί θα ποθάνεις. Ολόκληρος δε ο Ισραηλιτικός λαός θα εχμαλωτιστεί και θα απομακρυνθεί από τη χώρα του».

11 Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα μνήμη των δύο Θεσσαλονικαίων Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα στρέψει ευγνώμονα τα βλέμματά του στην πορεία της ζωής τους και στην πνευματική τους εκστρατεία. Μείνετε μαζί μας για να τα παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα.

Στο αρχοντικό του Λέοντος του Δρουγκαρίου, που διοικεί το θέμα της Θεσσαλονίκης, μεγάλη διοικητική περιφέρεια, μαζί με τους Σλάβους υπηρέτες που διασταυρώνονται στις Στοές, ανταμώνουν η ευγένεια με την αρετή. Γιατί ο Λέωνο Δρουγκάριος και η σύζυγός του Μαρία έχουν επίσημη καταγωγή. Η ρίζα τους ανεβαίνει στον Άγιον Φιλάρετο το Φιλανθρωπινό, τον περίφημο εκείνο ελεήμονα και φιλάνθρωπο αριστοκράτη επί της βασιλείας της Ειρήνης της Αθηναίας και του Κωνσταντίνου του Έκτου. Αυτοί που γνωρίζουν τη Βυζαντινή αριστοκρατία λένε ότι ο Λέων κατάγεται από την οικογένεια της αδελφής του Φιλαρέτου Εφημία, μητέρα του Πλάτωνος Ακουδίωνος, και είναι συγγενής των Στουδητών. Ενώ η Μαρία υποστηρίζουν πως είναι η κόρη της εγγονής του Φιλαρέτου, Μαρίας και αυτής, που την είχε νυμφευθεί ο τραγικός εκείνος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Έκτος και που τελείωσε τη ζωή της σε μοναστήρι. Αλλά και με την αυτοκρατορική οικογένεια συνδέεται ο Δρουγκάριος Λέων, αφού η κόρη της αδελφής του Θεοκτήστης Θεοδώρα είναι η αυτοκράτηρα σύζυγος του Θεοφύλου. Επομένως και ο λογοθέτης Θεόκτιστος είναι αδελφός του Λέοντος και της Θεοκτήστης. Ο δε περίφημος Βάρδας είναι ανιψιός του και ο αυτοκράτορας Μιχαήλ ο Τρίτος γιος της ανιψιάς του Θεοδώρας. Το αξίωμα του Λέοντος είναι πολύ σπουδαίο, έπαρχος, διοικητής, σε ολόκληρο θέμα της Θεσσαλονίκης, που είχε στη δικαιοδοσία του αρκετό τμήμα της σημερινής Σερβίας. Βεβαίως πριν γίνει Δρουγκάριος, έπαρχος, υπήρξε ορφανοτρόφος, σακελάριος, πατρίκιος, Δρουγκάριος παρά το στρατηγό. Αλλά τι είναι όλα αυτά τα αξιώματα και οι τίτλοι ευγενίας μπροστά στην αρετή του ζεύγους που ήταν η βασίλισσα του αρχοντικού. Αρετή που ο Θεός την ευλόγησε τόσο ώστε να λάψει στην Ευρώπη, ανάβοντας τους πυρσούς του Ευαγγελίου σε έναν κόσμο ολόκληρο, τον κόσμο των Σλάβων. Από τα 7 παιδιά τους ξεχωρίζουμε το πιο μεγάλο και το πιο μικρό. Το έτος 815 ήλθε στον κόσμο ο πρωτογιός Μεθόδιος. Ήταν ένα εύρωστο, γεμάτο υγεία παιδί, όμορφο και αξιαγάπητο. Η σκέψη του ήταν πρακτική και η κλίση του ήταν τα στρατιωτικά. Σαν πρώτος γιος, το είχε όνειρο να μοιάσει του πατέρα του του στρατηγού. Αλλά ενώ ήταν πρακτική φύση, η παιδεία που παίρνει στην ωραία πόλη του Θερμαϊκού σαν αρχοντόπουλο που είναι, τον καλλιεργεί πολύ πλευρά. Μαθαίνει πολλές γλώσσες και σπουδάζει κανονικά φιλολογία, γι' αυτό κατέχει και τα νομικά και προπαντός μελετά την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Έρχονται όμως ώρες που το πρακτικό αυτό παιδί βυθίζεται σε μυστική περισυλλογή και βαθιά μόνωση. Είναι φανερό ότι η ψυχή του έχει άλλους οραματισμούς και ότι τα φτερά της αναδεύονται για άλλου είδους πετάγματα. Ήταν νέος πια ο Μεθόδιος όταν το στερνό αγγελούδι της οικογένειας άνοιξε τα μάτια στο όμορφο γαλανό φως της Ελλάδος. Το αρχοντόσπιτο του στρατιωτικού διοικητού της Θεσσαλονίκης πανηγυρίζει, γιατί τούτο το μικρό παιδί είναι χαριτωμένο. Ήταν το έτος 827 μετά Χριστόν. Στην Ιερή Κολυμβήθρα του έδωσαν το ωραίο όνομα των ενδόξων Ελλήνων βασιλέων, Κωνσταντίνος. Θα πρέπει να του έκαμε πολλές χάρες ο Μεθόδιος και θα τον άφηνε να παίζει με τα στρατιωτικά διάσημα της στολής του, γιατί αυτός είχε γίνει πια στρατιωτικός και μάλιστα τόσο γενναίος που ο συγγενής του αυτοκράτορας, Θεόφιλος, τον κάλεσε στη βασιλεύουσα. Έτσι ο μικρούλης Κωνσταντίνος, δυο μόλις ετών, έχασε τα παιχνίδια του μεγάλου αδελφού και οι νομικοί κύκλοι που ιδιαίτερα τον αγαπούσαν στη γενέτειρα έμαθαν με θλίψη μαζί και χαρά την άνοδο του λαμπρού νέου που στόλιζε με το δροσάτο ίσκιο του το πατρικό αρχοντόσπιτο αγνάντια από τον Θερμαϊκό. Στον χρόνο επάνω τα στήθη των γονέων του φούσκωναν από κρυφή χαρά μαζί και λαχτάρα στο εφρόσινο μήνυμα. Ο Μεθόδιός τους, 20 χρονών παλικάρι, διορίστηκε από τον βασιλέα, άρχον των προς το βουλγαρικών έθνος, συνορευουσών περιοχών, δηλαδή
στρατιωτικός διοικητής του Στριμώνος. Την απουσία του μεγάλου γιου την απαλαίνει ο μικρότερος με τα πολλά του χαρίσματα. Αυτός πάλι είναι αλλιώτικη φύση και κράση. Ευαίσθητος στην υγεία του, είναι όλος μια κυψέλη χαρίτων από μικρό παιδί. Ώσπου μια μέρα βάδιζε στα 7, τους ξάφνιασε, πλησίασε με παιδική αφελότητα τους γονείς του και τους διηγήθηκε το όνειρο που είδε τη νύχτα. Είδε τον στρατηγό Θεσσαλονίκης, τον πατέρα του, να συγκεντρώνει τις ωραιότερες νέες της Θεσσαλονίκης και να του λέει: «Διάλεξε από αυτές τη σύντροφο τη ζωή σου». Και πως εκείνος διάλεξε την ωραιότερη νέα που ακτινοβολούσε φως και φορούσε για νηφικό χρυσή στολή με πολύτιμα μαργαριτάρια και διαμάντια. «Την έλεγαν Σοφία», τους είπε. Οι γονείς, κάτω από το παιδικό όνειρο, δεν άργησαν να καταλάβουν ότι το ταλαντούχο παιδάκι τους διάλεξε για ισόβιο σύντροφό του την Σοφία του Θεού, καθώς τον παρακινούσαν να συναναστρέφεται από μικρός τα ιερά κείμενα. Μα ήλθε και δεύτερο περιστατικό. Βγήκε μια μέρα να παίξει με τα άλλα παιδιά το γεράκι του. Φύσηξε αέρας δυνατός, άρπαξε το γεράκι και έγινε άφαντο. Και ο μικρός Κωνσταντίνος μελαγχόλησε. Δύο μέρες νηστικός φιλοσόφησε περί της ματιότητος του παρόντος βίου. Και τότε κατάλαβε την αξία της άλλης ζωής και αποφάσισε να την ακολουθήσει. Έγραψε στον τοίχο της κάμαράς του έναν ύμνο στον αγαπημένο του Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και προσευχόταν: «Ω Γρηγόριε, άνθρωπε κατά το σώμα και άγγελε κατά την ψυχήν, αν και είσαι άνθρωπος κατά το σώμα, ενεφανίσθης ως άγγελος, διότι το στόμα σου δοξάζει τον Θεόν ως εν τον Σεραφείμ και φωτίζει την οικουμένη δια της ερμηνείας της ορθής πίστεως. Δια τούτο, δέξε και εμέ τον γονιπετούντα ενώπιόν σου μετ' αγάπης και πίστεως και σωμίδι δάσκαλος και φωτιστής».

Ο ορίζοντας πάνω στη βασιλεύουσα έχει γίνει σκούρος πολύ και σύννεφα πολλά μαζεύτηκαν στην αυτοκρατορία. Ο πόλεμος εναντίον των ιερών εικόνων έχει μια ένταση τρομακτική, ιδίως τώρα που ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο ο παιδαγωγός του αυτοκράτορα Θεοφύλου, ο σοφός κατά τα άλλα Ιωάννης VII ο γραμματικός. Η Θεσσαλονίκη ζει και αυτή τον σάλο της οικονομαχίας και μάλιστα το αρχοντικό σπίτι του στρατηγού. Έτσι μια μέρα το 840 έφτασε το μαντάτο από τον Στριμώνα ότι ο άρχοντας του θέματος Τριμώνος εγκατέλειψε τη θέση του και έφυγε για άγνωστη κατεύθυνση. Ήταν ο Μεθόδιος αυτός. Σε λίγο διάστημα μετά, άλλο μήνυμα από το όρος των μοναχών κατέφθασε ότι ο Μεθόδιος είχε εκεί καρεί μοναχός στον Όλυμπο της Βυθινίας, αλλάζοντας τα όπλα με τα βιβλία και τα παράσημα του στρατιωτικού διοικητού με το μοναχικό ράσο, την δόξα με την άσκηση, τη φήμη με τη γαλήνη. Ο Κωνσταντίνος ήταν τότε 13 ετών, όταν ο μεγάλος του αδελφός άνοιγε δρόμο για τον ουρανό. Στην ηλικία που τα μηνύματα γίνονται φτερά και τα συνθήματα πανιά για το ταξίδι της ζωής. Στο χρόνο πάνω, ένα άλλο συγκλονιστικό γεγονός ήλθε να σημαδέψει τη ζωή του 14χρονου Κωνσταντίνου. Ο πατέρας πέθανε. Ο αγαθός, ο συνετός, ο ενάρετος σαν τον Ιώβ, λέον ο Δρουγκάριος, άφησε τον κόσμο αυτό. Και μείνει η οικογένεια ορφανή και ο Κωνσταντίνος χωρίς πατέρα, χωρίς προστάτη. Μα στο χρόνο πάλι νέα συνταρακτικά μαντάτα φτάνουν από τη βασιλεύουσα. Πέθανε ο αυτοκράτορας. Και ανέλαβε η βασίλισσα Θεοδώρα, επίτροπος του μικρού βασιλέως Μιχαήλ του Τρίτου. Και ο Θεόκτιστος, ο θείος της και θείος του Κωνσταντίνου, έγινε πρωθυπουργός. Έτσι ο μικρός ορφανός βρέθηκε πολύ κοντά στο θρόνο, μια και η βασίλισσα Θεοδώρα ήταν εξαδέλφη του. Αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το σπουδαίο για την ευσεβή οικογένεια του Λέοντος, που είχε την καταγωγή από τους Τουδίτες, ήταν ότι η γαλήνη της Ορθοδοξίας απλώθηκε στην αυτοκρατορία με την αναστήλωση των εικόνων. Ώρα λοιπόν να θυμηθεί ο ευσεβής πρωθυπουργός τον ορφανό γιο του φίλου του και εξαδέλφου. Και έφτασε στη Θεσσαλονίκη το αποφασιστικό μήνυμα. Ο πρωθυπουργός Θεόκτιστος καλεί τον Κωνσταντίνο στη βασιλεύουσα. Χρέος προς τον νεκρό αξιωματούχο της αυτοκρατορίας να φροντίσει το ιερό παλάτιο, το ορφανό ταλαντούχο παιδί του. Ήταν τότε ο Κωνσταντίνος 14 χρόνων. «Ω Θεέ των πατέρων ημών και Κύριε του Ελέους, ο δημιουργήσας τα πάντα με τον λόγον σου και την σοφία σου, ο πλάσας των άνθρωπων είναι ακυριαρχή των κτισμάτων σου. Χάρισέ μου την παρά των θρόνων σου σοφίαν, δια να καταλάβω τι είναι ευάρεστον εισέ και σωθώ. Εγώ είμαι δούλος σου και Υιός της δούλης σου». Με αυτή την προσευχή, ο ορφανός Κωνσταντίνος ταξιδεύει το πρώτο και σημαντικότερο ταξίδι της ζωής του προς την πόλη.

Η περίφημη σχολή της Μαγνάβρας είναι ολάνυχτη στη δίψα του και στην αντοχή του. Ο θείος του Θεόκτιστος έχει αναλάβει προσωπικά τις σπουδές του. Πρίτανης της σχολής, ο Λέων ο μαθηματικός. Φώτιος ο Μέγας, καθηγητής της σχολής. Εκεί, στην ανώτερη ακαδημία του κόσμου, που ήταν στην εποχή του το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας, ο Κωνσταντίνος σπούδασε μέσα σε 3 μήνες τη γραμματική. Συνέχεια έμαθε τον Όμηρο, τη γεωμετρία, τη διαλεκτική, τη φιλοσοφία, τη ρητορική, την αριθμητική, την αστρονομία, τη μουσική. Έμαθε πλάι στα ελληνικά, τα σλαβικά, τα εβραϊκά, τα συριακά και τα αραβικά. Έτσι δεν είναι περίεργο πώς έγινε τόσο προσφυλή στον Φώτιο και τόσο εύχριστο στον Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως κατάλαβε την αξία του και τον ετοίμαζε για σπουδαίες υπηρεσίες της αυτοκρατορίας. Και του ήταν τόσο ταιριαστός ο τίτλος που του έδωσαν, ενώ ήταν ακόμη σπουδαστής, φιλόσοφος. Κι όμως, ο φιλόσοφος Κωνσταντίνος έμεινε μέσα στη λάμψη της Μαγνάβρας και του Παλατιού, όπου ελεύθερα πλέον εισέρχεται ο πράος και ταπεινός οραματιστής της Βασιλείας του Θεού. Ο κηδεμόνας του Θεόκτιστος τον παρακολουθεί με καμάρι. «Φιλόσοφε», του είπε μια μέρα, «θα ήθελα να μάθω τι είναι η φιλοσοφία». «Η γνώση των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων, πόσον ο άνθρωπος δύναται να πλησιάσει τον Θεόν, διδάσκει τον άνθρωπον πώς με τα έργα του θα γίνει εικόνα και ομοίωση του Δημιουργού του». Αυτή ήταν η απάντηση του Κωνσταντίνου. Ο πλούτος που έβαλε στα χέρια του από τότε ο Θεόκτιστος τον άφησε ασυγκίνητο. Αλλά σε λίγο επρόκειτο να ξεδιπλώσει όλο το μεγαλείο της ψυχής του. Ο Θεόκτιστος σκέφτηκε πλέον να τον εντάξει στο αξίωμα που του τέριαζε μέσα στη βυζαντινή ιεραρχία των αξιωμάτων. Του πρότεινε λοιπόν ο σύντροφο της ζωής του μια εκλεκτή βυζαντινή αριστοκράτησα Καλονή και με πλούτη πολλά που ο ίδιος ο Θεόκτιστος είχε βαπτίσει. Ο γάμος αυτός θα του άνοιγε την είσοδο στο βυζαντινό αρχοντολόι και θα του χάριζε το αξίωμα του στρατηγού. Μα ο Κωνσταντίνος είχε διαλέξει τη σύντροφο της ζωής του και της έμεινε πιστός από τα 7 του χρόνια. Την έλεγαν Σοφία. Ήταν η μυστική νύμφη της ψυχής του η Σοφία του Θεού που τόσο την είχε εμνήσει ο προσφυλής του Γρηγόριος ο Θεολόγος. «Για μένα», είπε στον Πρωθυπουργό, «δεν υπάρχει τίποτε πολύτιμότερο από την επιστήμη. Θέλω να συλλέξω γνώση και να φτάσω την προπατορική δόξα και τα πνευματικά πλούτη του Αδάμ τότε που ήταν στον Παράδεισο». Το μεγάλο βήμα της ζωής του είχε συντελεστεί και αυτή ήταν η πρώτη, αλλά όχι και η μόνη του θυσία.

Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα και ο λογοθέτης Θεόκτιστος συμφώνησαν να κρατήσουν τον Κωνσταντίνο στη βασιλεύουσα. Ένα τέτοιο σπινθυροβόλο μυαλό με σπάνιες σπουδές και αδαμάντινο χαρακτήρα τον χρειαζόταν η αυτοκρατορία για θέσεις ευθύνης. Ιδού λοιπόν ο Κωνσταντίνος, κληρικός στα 22 του χρόνια και πατριαρχικός χαρτοφύλαξ και βιβλιοθηκάριος της Αγίας Σοφίας. Το αξίωμα αυτό ήταν πολύ μεγάλο, γραμματεύς του Πατριαρχείου και πολύ τιμητικό και μάλιστα για ένα νέο άνθρωπο 22 ετών. Το επόμενο βήμα ποιο θα ήταν? Ο Πατριαρχικός Θρόνος, διόλου απίθανον. Όμως αν τα αξιώματα ζαλίζουν τις μετριότητες και ξεμυαλίζουν όσους έχουν λίγο μυαλό και πολύ φιλοδοξία, αναδιπλώνουν τους μεγάλους μέσα τους και τους αποκαλύπτουν τις πραγματικές αξίες πάνω από την κουφότητα των ανθρωπίνων αξιωμάτων. Το αξίωμα του Πατριαρχικού Αρχαιοφύλακος δεν ήταν μόνο εκκλησιαστικό διακόνημα, είχε και πολιτικό χαρακτήρα. Προστεί λοιπόν να εκδαπανάται η μεγάλη ψυχή του με τη ματαιοδοξία και να θαμπώνει το καθάριο της κρίσταλο με την κάπνα των ατέλειωτων υποκλήσεων. Και βοήξε η πόλης από το νέο. Εχάθη ο πολύς αρχαιοφύλαξ. Πού πήγε? 6 μήνες ψάχνουν οι αυλικοί για να τον βρουν. Όταν οι ψυχές των μεγάλων ανθρώπων, αγαπητοί φίλοι, που η θεία πρόνοια τους έχει εκλεκτούς, τις πειρακτώνει θεία κλίσης, γίνονται ασυμβίβαστες με την ανθρώπινη προβολή και ούτε που δελεάζονται από τέτοιου είδους διακονία. Ο Όλυμπος της Βυθινίας άνοιξε τους θησαυρούς της ασκήσεως στο νέο κληρικό που διψούσε για το Θεό. Εκεί κατέφυγε ο Κωνσταντίνος, όπου ο αδελφός Μεθόδιος προπολού είχε ανοίξει τον δρόμο. Και μετά είναι να απορούμε γιατί μεγαλούργησε η εκκλησία τα χρόνια εκείνα. Η επιμονή του Ιερού Παλατίου έφερε τον Κωνσταντίνο πίσω στην πόλη ως καθηγητή πλέον της φιλοσοφίας στη σχολή της Μαγνάβρας. Μήπως και αυτό δεν ήταν θυσία? Κάποτε το να θυσιάσεις εκείνο που ανεβάζει την ψυχή σου και για το οποίο είσαι πλασμένος είναι ίσως μεγαλύτερη προσφορά και απαιτεί μεγαλύτερο κόπο από τη θυσία των αξιωμάτων. Γιατί τελικά σε εκείνη τη θυσία θυσιάζεις την έγκλη και αυτό φαίνεται και γεμίζει την ψυχή σου, η ωραία σου θέληση. Ενώ όταν βιάζεσαι να θυσιάζεις και την αγνή σου προσφορά ακόμη, δεν σου μένει πια να θέλεις τίποτε και να ποθείς τίποτε.

Μόνο σπένδεσαι και αυτό είναι που ευλογεί ο Θεός σαν τον κόκο του σίτου. Το νεαρό φιλόσοφο τον περίμενε στην πόλη μια έκπληξη. Η μονομαχία με τον έκπτωτο Πατριάρχη Ιωάννη τον 7ο, τον γραμματικό, που τον αντικατέστησαν για τα οικονομαχικά του φρονήματα. «Δια της βίας με ανατρέψατε», τους είπε, «αλλά δεν με ενικήσατε στην συζήτηση, γιατί κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί στην διδασκαλία μου». Και ο Αυτοκράτορ όρισε τον Κωνσταντίνο σε δημόσια ιδεολογική συζήτηση με τον γραμματικό, προς τον οποίο είπε, «Αν νικήσεις αυτό το νεαρό στη συζήτηση, θα καταλάβεις πάλι το θρόνο σου». Ο Ιωάννης ο γραμματικός δεν ήταν τυχαία φυσιογνωμία. Έξω από την αιρετική του θέση στο θέμα των εικόνων, κατήχε πλούτο γνώσεων, πείρα και διαλεκτική δυνότητα. Αλλά η νίκη της αληθείας δεν εξυρτάτω από τον Κωνσταντίνο. Εκείνος ήταν μόνο το όργανο. Μια και έδωσε τον εαυτό του ολόψυχα στο Θεό, χωρίς ιδιοτέλεια και ματαιοδοξία, ήταν πλέον έργο της αληθείας να υπερασπίσει τον εαυτό της. Οι γνώσεις του, οι σπουδές του, η εντιμότητα με την οποία ασκούσε τα χρέη του και το λειτουργήμά του, τα φυσικά του χαρίσματα, ήταν όλα στη διάθεση της αλήθειας του Χριστού. Και η μονομαχία σκληρή, δυναμική, δόθηκε δημόσια. Και έλαμψε η ικανότητα του Κωνσταντίνου, η πολυμάθεια, η εξυπνάδα του, η διαλεκτική του υπεροχή. Και ο Ιωάννης ο 7ος, ο γραμματικός, δεν επανήλθε στο θρόνο. Ο δρόμος όμως του Κωνσταντίνου άνοιξε και για μια ακόμη φορά πλατής και έγινε λεωφόρος για τα μεγάλα αξιώματα. Μήπως οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δεν ήταν σύμβουλοι του βασιλέως? Για μια ακόμη φορά όμως ξανανοίχτηκε βαθύ μέσα του το μονοπάτι της θυσίας. Άραγε για αυτά όλα τον είχε καλέσει ο Χριστός. Και να η καινούργια απόφαση. Φτάσαν στην πόλη πρεσβευτές των Σαρακινών και ζητούσαν από τον Αυτοκράτορα να τους στείλει ανθρώπους ικανούς να συζητήσουν μαζί τους θρησκευτικά ζητήματα. Κάτω εκεί οι Άραβες τα είχαν βάλει με την Αγία Τριάδα. Φτασμένοι μέχρι τη Συρία, την Αρμενία και την Αίγυπτο, οι Σαρακινοί εχλέβαζαν την Άγια Πίστη του Χριστού. Τότε το κράτος των Βυζαντινών προγόνων μας δεν έμενε αδιάφορο στα θέματα της πίστεως, διότι γνώριζε πολύ καλά ότι πέρα από τη δύναμη της τεχνικής και των οικονομικών είναι η ψυχή του έθνους που κρατάει όρθια τα κράτη και ψυχή χωρίς πίστη είναι ένας έρημος τόπος και προδομένος. Ποιος όμως θα πάει να κατατροπώσει τους Σαρακινούς? Στο συμβούλιο του βασιλέως ένα όνομα ακούστηκε με ομόφωνη γνώμη. Κωνσταντίνος ο φιλόσοφος. Μα να αφήσει το πανεπιστήμιο, την καριέρα του, που τον περιμένει λαμπρή, τις προσφυλής του μελέτες, την επιστημονική του ευδοκίμηση. Ναι, θα τα αφήσει. Όλα θα τα αφήσει για ένα αβέβαιο, μακρινό δρόμο. Δρόμο χωρίς προοπτική. Όταν του τόπαν, απάντησε. Ευχαρίστως θα πάω για την χριστιανική πίστη. Και τι γλυκύτερο υπάρχει για μένα σε αυτόν τον κόσμο από το να ζω και να πεθάνω για την Αγία Τριάδα. Και δεν ήταν τότε παρά μόνο 24 χρονών.

Η καινούργια πρόσκληση τον ευρύκε στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου στην περισυλλογή και στη μελέτη εμπιστευόταν της ψυχής του την καλλιέργεια και την ένωσή του με το Θεό. Σαν εγύρισε από τους Άραβες και έδωσε λόγο της αποστολής του εκεί, ο Κωνσταντίνος έβαλε πλώρη για μια ολοκληρωτική αφιέρωση. Εμοίρασε στους φτωχούς αδερφούς του κυρίου του όσοι είχε περιουσία και έκλεισε τη φήμη του έξω από τη θύρα του μοναστηριού, όπου κατέφυγε να αυτοσυγκεντρωθεί. Επειδή όμως ο Μεθόδιος βρισκόταν ήδη στον Όλυμπο, επήγε εκεί πλάι στο βαθιστόχαστο μοναχό μεγάλο αδερφό και έγινε μαζί του το ομόζυγο ζευγάρι στον αγρό της ασκήσεως και της ιεραποστολής. Αλλά ο Θεός, που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων και ορίζει τον δρόμο στον καθένα που θα διακονήσει το Ευαγγέλιο, δείχνει και πάλι στο όρος την πόλη που τόσο έχει φως Χριστού να σκορπίσει. Εκείνη την εποχή, 860 μετά Χριστόν, οι Χάζαροι είχαν ανάγκη διαφωτισμού. Φερμένοι από τα νότια Ουράλια, Τούρκοι την καταγωγή, είναι εγκατεστημένοι στα βορειοδυτικά της Κασπίας θαλάσσης, πρώτης επιδρομής των Ούνων. Οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο ήταν φιλικές. Ας θυμηθούμε την αυτοκράτηρα Ειρήνη, την κόρη του Χαγάνου των Χαζάρων, σύζυγο του Κωνσταντίνου V και μητέρα του Λέοντος IV του Χαζάρου και της Αγίας Ανθούσης. Ανάμεσα στους Αλανούς, από την πλευρά του Καυκάσου, στους Ούγγρους, μεταξύ Δόν και Δνεσπέρου, στους Μαύρους Βουλγάρους, στις βόρειες όχθες της Αζοφικής, στους Γότθους, στους Σλάβους του Κιέβου και στους Πετσενέγους, ανάμεσα στο Βόλγα και στα Ουράλια, οι Χάζαροι, πότε σε πόλεμο και πότε σε ειρήνη, με όλους αυτούς και με τους Πέρσας, είχαν πάντα την ανάγκη των Βυζαντινών. Τον 9ο αιώνα, οι Ιουδαίοι και Μουσουλμάνοι έχουν εισδύσει στους Χαζάρους και τους έχουν προσιλητήσει κατά ένα μεγάλο μέρος. Είναι λοιπόν ανάγκη να φτάσουν μέχρι εκεί Βυζαντινοί Ιεραπόστολοι, να αποδείξουν την ορθότητα της χριστιανικής θρησκείας και να επαναφέρουν τους Χαζάρους στο Ευαγγέλιο που είχαν γνωρίσει και από τους Γότθους της Κρυμαίας, τους οποίους είχε βοηθήσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εκεί που διασταυρώνονταν τρεις πολιτισμοί, ο χριστιανικός, ο Ιουδαϊκός και ο Αραβικός, ο Βυζαντινός απεσταλμένος έπρεπε να συγκεντρώνει εξαιρετικά προσόντα προκειμένου να επιτύχει. Πρώτον να είναι σαν άνθρωπος Άγιος, ώστε να λάμψει το Άγιο Πνεύμα. Έπειτα να είναι πολιτισμένος και με κοινωνική πείρα, για να κινηθεί άνετα στους λαούς που είχαν την επίδραση του κοσμοπολιτισμού. Να είναι μορφωμένος για να αντιμετωπίσει τον ιδεολογικό πόλεμο με πληρότητα και σαφήνεια και επιτυχία. Να είναι γλωσσομαθής για να μπορεί να τους κερδίσει και να είναι γνήσιος μαθητής του Κυρίου, ώστε να μην οθεύσει και να μην καπηλευθεί την ιερά υπόθεση του Ευαγγελίου για κανέναν άλλο σκοπό, μήτε ατομικής προβολής, ούτε ακόμη και για εθνικούς σκοπούς. Γι' αυτό το τελευταίο οι δύο αδερφοί που διαλέχθηκαν από τον Μέγα Φώτιο και το Παλάτι, ο Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος και ο Μεθόδιος, ήταν δάσκαλοι. Στα τρία πρώτα, ποιος παράβγαινε μαζί τους στην αρετή και στην ευγένεια και στην κατάρτιση? Όσο για τη γλωσσομάθεια, η βιογραφία των Κωνσταντίνου Κυρίλου και Μεθοδίου διηγείται υπερβολικά για τον Κωνσταντίνο ότι στη Χερσόνα που εστάθμευσαν έμαθε 4 γλώσσες: εβραϊκά, γκοτθικά, συριακά και χαζαρικά. Ποια είναι η ιστορική αλήθεια? Ο Κωνσταντίνος, εν πολλής και ο Μεθόδιος, ήξερε τις γλώσσες αυτές
και εκεί τις ετελειοποίησε προκειμένου να αντιμετωπίσει τα θέματα της αποστολής του. Τα όσα διηγείται η βιογραφία είναι πολλά και αξιοθαύμαστα. Ξεχωρίζουμε μερικά περιστατικά. Καθώς εξεκίνησαν οι δύο αδερφοί από την Χερσόνα για τη χώρα των Χαζάρων, στο δρόμο τους έμαθαν ότι οι τελευταίοι πολιορκούσαν μία πόλη των Γότθων που ήταν σύμμαχοι των Βυζαντινών. Ουδεμία σκοπιμότης δεν αναχέτησε τους ιεραποστόλους Βυζαντινούς να ενεργήσουν ανθρωπινά υπέρ των αδικουμένων. Έσπευσαν, παρακάλεσαν τον επικεφαλής Χάζαρο να λύσει την πολιορκία. Βυζαντινοί επιτετραμένοι ήταν άλλωστε και αφού απελευθέρωσαν τους Γότθους αδερφούς, συνέχισαν τον δρόμο τους χαίροντες. Στον δρόμο τους επετέθηκαν Ούγγροι, ουρλιάζοντες ως αν λύκοι και μάλιστα την ώρα που ο Κωνσταντίνος προσήφχετο. Η προσευχή όμως εκείνη τους έσωσε, διότι τα κύρια λέησον κατεπράιναν την ορμή εκείνων που σε λίγο θα χρωστούν την ανθρωπιά τους στους δύο αυτούς ιεραποστόλους της Μεγάλης Μοραβίας, στον Κύριλο και τον Μεθόδιο. Η ιδεολογική μάχη στην αυλή του Χαγάνου άρχισε ευθύς αμέσως σαν έφτασαν, αλλά με σύνεση πολύ, με ευγένεια και με πνευματική νυφαλιότητα και ισχύ. Ποιο είναι το αξίωμά σου για να κανονίσουμε τη θέση σου ανάλογα με αυτό, ρώτησαν τον Κωνσταντίνο οι ξένοι. Είχα μέγαν και ένδοξο πρόγονο, απεκρίθη, κοντά στον αυτοκράτορα. Αρνήθηκε όμως τη θέση του, εξεδιώχθη, πήγε στα ξένα, επτόχευσε. Και εγώ γεννήθηκα όταν ο πατέρας μου είχε ξεπέσει. Προσπάθησα να ξαναγυρίσω στο αξίωμα του προγόνου μου, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί είμαι απόγονος του Αδάμ. Τέτοιες απαντήσεις είναι γεμάτη βιογραφία που δείχνουν την εξυπνάδα με την οποία εγωίτευσε τους Χαζάρους. Οι διαφορές ανάμεσα στους χριστιανούς και τους Ιουδαίους και στους χριστιανούς και αιμοαμεθανούς αντιμετωπίστηκαν με τρόπο λεπτό, ώστε να μην δημιουργηθούν οξύτητες και αντιδράσεις. Πάντως στο τέλος των συζητήσεων 200 Χάζαροι δολολάτρε ευαπτίστηκαν και η Εκκλησία του Χριστού έλαμψε. Ο Χαγάνος έγραψε στον Αυτοκράτορα πως είναι στο εξής φίλοι και σύμμαχοι. Έτσι κερδίζουν τη λαοί. Και φόρτωσε δώρα τους ιεραποστόλους αδερφούς. Όμως και εδώ πάρει λάμπη το ψυχικό μεγαλείο των δικών μας. Δεν θέλουμε άλλα δώρα, του λέγουν. Δώσ' μας τους Έλληνες εχμαλώτους που κρατείς. 200 εχμάλωτοι ακολούθησαν με χαρά το ταξίδι της επιστροφής. Και μόνο για αυτούς άραγε και για τους άλλους 200 Χαζάρους που άφησαν χριστιανούς δεν άξιζε 1,5 χρόνου ιεραποστολή μέσα σε κόπους και κινδύνους.

9ο αιώνα γίνεται λόγος με τη Μεγάλη Μοραβία, την κατόπιν Τσεχοσλοβακία, που περιλαμβάνει και τη Βοημία, ένα μέρος της Αυστρίας και της Ουγγαρίας, αρχαία Πανωνία, και έχει γείτονες προς τα βορειοανατολικά τις Πολωνικές Φυλές, στα νότιοανατολικά τους Βουλγάρους, παρεμβάλλονται οι Άβαροι και από τα δυτικά τους Φράγκους και Γερμανούς. Αυτοί οι τελευταίοι δεν εννοούν να αφήσουν τη Μοραβία στην ησυχία της, που τον 9ο αιώνα με αρχηγό τον Ρατισλάβο είναι πλέον ένα έθνος με συνείδηση εθνική και οντότητα. Από την εποχή κυρίως του Καρόλου του Μεγάλου, του Φράγκου βασιλέως της Δυτικής Ευρώπης και της Γερμανίας, ο αρχιεπίσκοπος της Σαλτσβούργης της Βαυαρίας, ο επίσκοπος του Παταβίου και η Μητρόπολης της Ακυλίας της Ιταλίας στέλνουν ακατάπαυστα Γερμανούς κληρικούς για να εκχριστιανίσουν τη Μοραβία. Αλλά οι Μοραβοί είναι δύσπιστοι στην προσπάθεια του Λατινικού κλήρου για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι οι Φράγκοι κληρικοί πολλές φορές προσπάθησαν δια πυρός και σιδήρου να επιβάλλουν το χριστιανισμό. Δεύτερον, διότι τους διδάσκουν στη λατινική γλώσσα και λειτουργούν στη λατινική, ενώ οι Μοραβοί δεν καταλαβαίνουν εφόσον αγνοούν τα λατινικά. Και τρίτον, διαισθάνονται οι Μοραβοί ότι πίσω από αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια των Λατίνων κρύβεται ο σκοπός τους ο κύριος και βασικός: να στερεώσουν πολιτική κυριαρχία στο κράτος των Μοραβών και σιγά σιγά να τους αφομοιώσουν με τη γερμανική αυτοκρατορία. Για τους λόγους αυτούς οι Λατίνοι Ιεραπόστολοι ουδέν κατορθούν. Τα αποτελέσματα υπήρξαν μηδαμινά. Μετεφυτεύθησαν αυτόθη σπέρματα του χριστιανισμού και η ύπαρξη χριστιανών στη Μοραβία ήταν σποραδική. Αλλά ο Ρατισλάβος είναι δυναμικός ηγεμόνας. Βλέπει ότι η Μοραβία περισφύγεται όλο και περισσότερο από Γερμανούς και Φράγκους, οι οποίοι μάλιστα συμμάχησαν με τους Βουλγάρους. Αποφασίζει λοιπόν να λύσει το ζήτημα. Άνοιξε το 862 μετά Χριστόν και φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη μια περίεργη πρεσβεία από ένα λαό που δεν τον ήξεραν οι Βυζαντινοί και δεν είχαν ποτέ επικοινωνήσει μαζί τους. Ζήτησαν να παρουσιαστούν στον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Τρίτο και διηγείται το παλαιοσλαβικό χρονικό. Ο Ραστισλάβος, ο ηγεμόνας των Μοραβών, αφού κάλεσε τους συμβούλους του για να ακούσει τη γνώμη τους και τη γνώμη του λαού του, έστειλε πρεσβεία στον βασιλέα Μιχαήλ και του είπε: «Ο λαός μας έχει απαρνηθεί την πολυθεία και τηρεί τον χριστιανικό νόμο, αλλά δεν έχουμε διδάσκαλο που να μπορεί να μας διδάξει την αληθινή πίστη στη γλώσσα μας, ώστε και άλλοι να γίνουν όμοιοι με εμάς. Στείλε μας κάποιον, κύριε, έναν τέτοιο επίσκοπο και έναν τέτοιο διδάσκαλο, γιατί εσείς έχετε τον νόμο τον καλό». Ο βίος του Μεθοδίου συμπληρώνει την επιστολή του Ρατισλάβου και με τα εξής: «Με τη χάρη του Θεού υγιένομεν. Μας έχουν έλθει πολλοί διδάσκαλοι χριστιανοί από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γερμανία, οι οποίοι μας δίδασκαν διαφόρος. Εμείς δε οι Σλάβοι είμεθα απλούς λαός και δεν έχουμε κανένα ο οποίος να μας διδάξει την αλήθεια και να την εξηγήσει καταληπτός. Δια τούτο δέσποτα αγαθέ, στείλε μας τιούτον άνδρα ο οποίος να μας διδάξει όλην την αλήθεια».

Με τις απλές αυτές εκφράσεις υποδηλώνεται ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της παγκοσμίου ιστορίας, η είσοδος των σλαβικών λαών στην Ορθοδοξία, γράφει ένας σύγχρονος μελετητής. Πιο κατάλληλη στιγμή για την πρόσκληση αυτή δεν υπήρχε. Το Βυζάντιο βρισκόταν στην καλή του ώρα. Τα ηνία του κράτους τα είχαν στη βαραχή.

χέρια, ο Κέσαρ Βάρδας και ο Μιχαήλ ο Τρίτος. Ο Μέγας Φώτιος διοικούσε το Πατριαρχείο. Η Ορθοδοξία βρήκε στο πρόσωπό του τον λαμπρότερο εκφραστή της. Το Βυζάντιο διέθετε επιτελείο Αγίων Μορφωμένων, που ήταν κατάλληλη για ιεραποστολικές εξορμήσεις, εν αντιθέσει προς την Εκκλησία της Ρώμης, που αρνήθηκε την βοήθεια στον Ρατισλάβο όταν ζήτησε από τον Πάπα Νικόλαο αυτή τη βοήθεια πριν αποταθεί στο Βυζάντιο, ακριβώς διότι δεν είχε στελέχη.

Αλλά το θέμα ήταν ποια περιοχή έπρεπε να λάβει προτεραιότητα. Οι Άραβες ή οι Χάζαροι. Οι Σλάβοι της Ανατολής ή οι Σλάβοι της Δύσεως. Και ποιος θα ήταν ο κατάλληλος να σηκώσει πάνω στους ώμους του μια τέτοια υπεύθυνη και βαριά αποστολή στους υπανάπτυκτους Μοραβούς, που τους είχαν τόσο συγχύσει και τους διεκδικούσαν τόσο ισχυροί της Ευρώπης. Ενώ εκείνοι όχι μόνο να γράφουν και να διαβάσουν δεν ήξεραν, αλλά δεν είχαν καν γραφή να εκφράζονται και να συνεννοούνται.

Ο βασιλεύς, αφού συνεκάλεσε το συμβούλιο του, προσκάλεσε τον Κωνσταντίνο τον φιλόσοφο και του είπε τα ακόλουθα λόγια. «Γνωρίζω, φιλόσοφε, ότι είσαι κουρασμένος, αλλά πρέπει να μας βοηθήσεις, γιατί κανένας άλλος εκτός από σε δεν μπορεί να αναλάβει αυτήν την αποστολή». Ο φιλόσοφος του απαντά: «Παρά την κούραση θα πάω με χαρά, αλλά με τον όρο να έχουν μια γραφή προσαρμοσμένη στη γλώσσα τους». Αλλά ο βασιλεύς του απαντά: «Πάτερ μου, όπως και πολλοί άλλοι, την εζήτησαν και δεν την βρήκαν». Ο φιλόσοφος τότε του λέει: «Δεν θα είναι λοιπόν σαν να θέλει κανείς να γράψει πάνω στο νερό και να πάρει την ονομασία του αιρετικού». Ο βασιλεύς και ο θείος του ο Βάρδας του απάντησαν και πάλι: «Αν θέλει ο Θεός θα σε βοηθήσει, γιατί δίδει σε εκείνους που ζητούν με εμπιστοσύνη και ανοίγει τη θύρα σε εκείνους που χτυπούν». Ο φιλόσοφος έφυγε και ακολουθώντας την

παλαιά του συνήθεια, προσευχήθηκε με τους άλλους αδελφούς του και ο Θεός άκουσε τις προσευχές των δούλων του. Τους ενέπνευσε και έτσι συνέθεσε το αλφάβητο και άρχισε να γράφει το Ευαγγέλιο. «Εν αρχή είναι ο Λόγος». Η παλαιοσλαβωνική βιογραφία του Μεθοδίου κάνει λόγο για πολλά δώρα που του έδωσε ο βασιλιάς και ότι του είπε «Πάρε μαζί σου τον αδελφό σου, τον μοναχό Μεθόδιο, και πηγαίνετε εκεί». Και προσθέτει ακόμη χαρακτηριστικά στο τέλος. Τότε ο Θεός απεκάλυψε στο φιλόσοφο τα σλαβικά γράμματα και αφού διαμόρφωσε αυτά τα γράμματα και μετέφρασε το Ευαγγέλιο, πήρε τον Μεθόδιο μαζί του και πήγε στη Μοραβία. Με αυτήν την απλή περιγραφή σημειώνεται ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Ο φωτισμός των Σλάβων και το άλμα της Ορθοδοξίας έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια της Ελληνικής Εκκλησίας. Κατηγόρησαν το Βυζάντιο για σοβινισμό. Ποιος σοβινιστής τολμά αυτό που έκαναν οι Ιεραπόστολοι των Σλάβων με τη συγκατάθεση της Εκκλησίας και της Πολιτείας? Και μην ξεχνάμε πως τον θρόνο τον πιδαλιούχει ένας βάρδας και πως πατριάρχης των χρόνων εκείνων ήταν ένας μέγας Φώτιος. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι σαν Έλληνες και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι από τη δική μας Εκκλησία και από το δικό μας έθνος εξεπήγασε των Σλάβων το φως. Αν σήμερα η μισή Ευρώπη, τα σλαβικά κράτη, μπορούν να παίρνουν μέρος στην τράπεζα του πολιτισμού, είναι γιατί ένας Μεθόδιος και ένας Κύριλλος, Βυζαντινοί Ιεραπόστολοι, άφησαν την πνευματική τους ησυχία και ξεκίνησαν να πάνε να τους βρουν στη χώρα τους, κρατώντας στο χέρι τους το Ευαγγέλιο της αλήθειας, μεταφρασμένο στη γλώσσα τους. Και μαζί με το φως τους έφεραν και τα φώτα, τα γράμματα τα σλαβικά, το αλφάβητο που και αυτό ακόμη το εστερούντο. Δεν έχει σημασία αν ήταν η γλαγολητική στρογγυλή γραφή από την οποία εξελίχθηκε αργότερα η Κυρίλλιος γραφή ή αν ο ίδιος ο Κύριλλος βρήκε και δίδαξε και τις δυο. Σημασία τεράστια έχει η σκέψη, ο φωτισμός, η ευθυκρισία, η αγάπη, ο κόπος να τελειοποιήσουν τα σλαβικά που είχαν μάθει στο αρχοντικό του πατέρα τους Λέοντος Δρουγαρίου Μακεδονίας και με θεία έμπνευση κατόπιν να εφεύρουν τη σλαβική γραφή. Μόνο μια πύρινη αγάπη για τους Σλάβους που ακόμη τότε ήταν υποανάπτυκτη και μια παιδεία γενναία, ελληνική όπως ήταν η δική τους, θα μπορούσαν να διανοίξουν το πνεύμα τους ώστε να μπουν σε αυτόν τον αγώνα. Και πάνω απ' όλα οι Άγιοι Μεθόδιος και Κύριλλος ήταν μαθητές του Χριστού που ήρθε να φωτίσει και να σώσει όλους τους ανθρώπους και όχι τους Ισραηλίτες ή τους Έλληνες ή μόνο τους Λατίνους. Όταν αργότερα κλήθηκαν από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία να απολογηθούν στη Βενετία γιατί χρησιμοποίησαν τη σλαβική γλώσσα, λες και ο Θεός ήταν Θεός των Λατίνων, απάντησαν στεναρά. Ο Θεός δεν βρέχει όμοια σε όλους τους ανθρώπους και ο ήλιος δεν ανατέλει ίδιος πάνω από όλους. Όλοι τον ίδιο αέρα δεν αναπνέουμε. Δεν είναι ντροπή να υποστηρίζετε την αίρεση των τριών γλωσσών και να λέτε πως οι άλλες είναι κουφές και άλλαλες. Θεωρείτε τον Θεό ανίκανο να κάνει και τους άλλους να φωτιστούν? Είναι μήπως φθονερός και δεν το θέλει? Εμείς ξέρουμε πολλούς λαούς που έχουν γραφή και δοξάζουν τον Θεό στη γλώσσα τους. Οι Αρμένοι, οι Πέρσες, οι Γόρθοι, οι Ήβυρες, οι Χάζαροι, οι Αβαζγοί, οι Σουγδαίοι, οι Άβαροι, οι Τούρσοι, οι Αιγύπτιοι, οι Σύροι. Αν δεν θέλετε να αναγνωρίσετε τα παραδείγματα αυτά, τουλάχιστον γνωρίσετε το Θεό από την Αγία Γραφή. Διότι ο Δαβίδ αναφωνεί «Άσατε το Κυρίο πάσε η γη, άσατε το Κυρίο άσμα κενών, αλλά αλλάξατε

τον Κυρίο πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Το μεγάλο αυτό θέμα φυσικά έχει πολλές επιπτώσεις. Χαρακτηρίστηκε ως εξής. Ελάχιστα γεγονότα υπήρξαν τόσο σπουδαία εις την ιεραποστολική ιστορία της Εκκλησίας. Ο δε τσέχος ιστορικός Dvornik σημειώνει ότι οι δυο ιεραπόστολοι, Μεθόδιος και Κύριλλος, ενεπνέονται από την ελληνικόν τον πνεύμα, το δημοκρατικόν και φιλελεύθερον, το οποίον σέβεται την οντότητα των ατόμων και των εθνών.

Αρχίζουμε με τον θαυμάσιο χαρακτηρισμό του Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας για τους δύο Ιεραποστόλους αδερφούς Μεθόδιο και Κωνσταντίνο, που συνοψίζει τον όλο τους χαρακτήρα. Ο Μεθόδιος, που εστόλισε την Πανωνία και έγινε αρχιεπίσκοπος της Μοραβίας, και ο Κύριλλος ο Ξακουστός φιλόσοφος και πιο πολύ χριστιανός φιλόσοφος, που γνώριζε βαθιά την φύση των όντων και πάνω απ' όλα του ενός όντος, από τον οποίον τα πάντα έλαβαν την ύπαρξη, με την καθαρότητα της ζωής τους πήραν μέσα τους τον Θεόν, και αφού με φόβον εγέμισαν με το Άγιο Πνεύμα, εφλέγοντο από την επιθυμία να το μεταδώσουμε πλούσιο διδασκαλικών λόγων. Λοιπόν, τι κάνουν? Στρέφουν τα μάτια προς τον Παράκλητον, του οποίου πρώτον δώρον είναι η γλωσσομάθεια και η βοήθεια του λόγου. Από το Άγιο Πνεύμα ζητούν αυτήν τη χάρη, και να εξεύρουν γράμματα και να κατορθώσουν να μεταφράσουν την Αγία Γραφή. Με έντονον άσκησιν και νηστείαν, με επίμονον προσευχήν, με σωματικές κακουχίες και με συντριβήν και ταπείνωσιν ψυχής, αφού ετοίμασαν ολοκληρωτικά τους εαυτούς τους, επέτυχαν αυτό που ποθούσαν. Και αυτό που ποθούσαν, φίλοι ακροατές, ήταν η δημιουργία του σλαβικού αλφαβήτου, όπου ο Κωνσταντίνος μετέφρασε και κατέγραψε σλαβονικά πλέον μία εκλογή από την Καινή Διαθήκη. Ήταν περικοπές από τα Ευαγγέλια και τους Αποστόλους, που διαβάζονται τις Κυριακές και τις Μεγάλες Εορτές στη Θεία Λειτουργία. Αυτή υπήρξε η αρχή της σλαβικής φιλολογίας, θα πει ο Τβόρνικ. Και τώρα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν για το μεγάλο ταξίδι της αγάπης του Θεού. Πριν όμως τους κατεβοδώσουμε από τη βασιλίδα των πόλεων, ας ανοίξουμε με περιέργεια τις αποσκευές τους, να δούμε τι μεταφέρουν αυτοί οι δύο πολυθρύλητοι αδερφοί στους Σλάβους. Εμπρότης, δεν είναι δύο, είναι πολλοί αυτοί που ξεκινούν. Πώς? Και βέβαια, πριν ξεκινήσουν οι δύο,

έφτιαξαν συνεργάτες. Αυτό θα πει φροντίδα, καρδιά ιεραποστολική, νους φωτισμένος και μέθοδος. Ξεκινούν για ένα καινούριο και άγνωστο κόσμο. Έναν κόσμο διψασμένο, αδιάφορο, εχθρικό ίσως, ειδωλολατρικό, ετερόδοξο, συγχυσμένο, αγράμματο, που λαχταράει να βρει σε αυτούς την αλήθεια. Ξεκινούν σαν αρχιστράτηγοι του βασιλέως των ουρανών για μια πνευματική κατάκτηση σε αστάθμητα όρια, χωρίς βέλη και δόρατα, χωρίς ασπίδες. Φθάνουν δύο μονάχα να ανταποκριθούν σε όλο αυτό τον κόσμο που τους καρτερεί. Δημιούργησα λοιπόν πριν ξεκινήσουν συνεργάτες ένα κλιμάκιο, θα λέγαμε σήμερα, από ανθρώπους με ιεραποστολική συνείδηση που έμαθαν στην Κωνσταντινούπολη τη σλαβική γλώσσα. Ανάμεσά τους ήταν ιερείς, μοναχοί και οικοδόμοι, ζωγράφοι και τεχνίτες για το χτίσιμο των ναών που έχουν σκοπό να υψώσουν στη νέα χριστιανική εκκλησία προς δόξαν Θεού. Τι κρίμα να μην γνωρίζουμε τα ονόματά τους, αλλά η αρετή αρέσκεται να μεγαλουργεί στην αφάνεια. Και οι Βυζαντινοί την είχαν αυτή τη δόξα. Κρυμμένοι πάντα συνθέτουν ύμνους, καλλιτεχνικά αριστουργήματα, υψώνουν το ναόν τη μεγαλοπρέπεια, ξεκινούν για ιεραποστολές από όπου δεν θα γυρίσουν, χύνουν το αίμα τους για τον Χριστό.

Και τώρα να ανοίξουμε τις αποσκευές. Οι αρχηγοί της Ιεραποστολής έχουν το λόγο. Πρώτη και καλύτερη η μαρτυρία της μέχρι τώρα ζωής τους, συνδυασμένη με ένα θαυμάσιο τρίπτυχο: επιστημονική σοφία, διοικητική ικανότης, πείρα ιεραποστολική το ένα, τα κατακόσμων προσόντα, πνευματική ζωή και κατάρτισης το δεύτερον, αυταπάρνησης αποδεδειγμένη το τρίτον. Ας τα θυμηθούμε λίγο πάλι, προκειμένου να τους αποχαιρετήσουμε για το μεγάλο ταξίδι. Ο Κωνσταντίνος είναι καθηγητής πανεπιστημίου, ο φιλόσοφος, γλωσσομαθής και πολυδιαβασμένος, που αντιμετώπισε με επιτυχία τους Άραβες, τους Ιουδαίους, τον αιρετικό σοφό Πατριάρχη Ιωάννη το Γραμματικό και περιέφερε την ελληνική σοφία από την αυλή του Μουταβακίλ μέχρι τη Χαζαρία και κανείς δεν εστάθη ανώτερός του. Ο Μεθόδιος είναι ο στιβαρός διοικητής της Σκλαβινίας, συνεχιστής του Δρουγαρίου πατέρα του. Η ιεραποστολική τους επιτυχία στη χώρα των Χαζάρων είναι ένα εχέγγυο για την επιτυχία τους και στην καινούρια τους αποστολή. Η πνευματικότητά τους αυτή είναι που δεν μετριέται με τίποτα. Η μαρτυρία του Θεοφυλάκτου ότι εσκλάβωσαν τον σλαβικό κόσμο όχι μόνον εις έλεγον αλλά και εις έπρατον τα λέει όλα. Αλλά δεν ήταν φυσικό να ακτινοβολούν το φως του Ευαγγελίου αφού από τα παιδικά τους χρόνια εγαλουχήθησαν με το Ευαγγέλιο και την πατερική σοφία. Πόσο αγάπησε ο Κωνσταντίνος τον Γρηγόριο και χάρη της πνευματικής του τελειώσεως αφήκαν και πανεπιστημιακές έδρες και παντός είδους διοικήσεις για να αφοσιωθούν στην προσευχή και τη μελέτη του απολύτου.

Η αυταπάρνηση τρίτων, ας μην ξαναγυρίσουμε στα μέχρι τώρα γνωστά μας γεγονότα από την παιδική ακόμα ηλικία τους. Ας δούμε ένα μόνο, ότι με την απόφασή τους να δεχθούν την κλίση προς τη Μοραβία, τολμούν να στερηθούν την ένδοξη κοσμοκράτηρα πατρίδα τους, έναν επίγειο παράδεισο όπου αυθονούσαν όλου του κόσμου τα αγαθά, υλικά και πνευματικά. Εκεί όπου ονειρεύονταν να στρώσουν τη ζωή τους τώρα που και η ωριμότητα της ηλικίας τους, ο Κωνσταντίνος ήταν γύρω στα 36 και ο Μεθόδιος στα 48, τους άνοιγε το δρόμο για όλων των ειδών την ανάδειξη και την κατάκτηση. Γεννημένοι αρχοντόπουλα και συγγενείς με το παλάτι και το πατριαρχείο είχαν όλες τις πόρτες ανοιχτές για να ζήσουν το βυζαντινό μεγαλείο. Από την ιδιαίτερα πατρίδα τους Θεσσαλονίκη μέχρι τη βασιλεύουσα, που είχαν την ευτυχία να υπηρετήσουν και τις δύο και να εκπροσωπήσουν, ήφαναν με τη ζωή τους όλα τα περιστατικά τη συνείδηση του βυζαντινού και μάλιστα βυζαντινού άρχοντα, από τις στρατιωτικές μέχρι τις πολιτιστικές και ως ακόμη τις μοναχικές επάλξεις. Και ήξεραν πολύ καλά τι αξίζει να είσαι βυζαντινός αξιωματούχος, αλλά και τι σημαίνει να φεύγεις μακριά από τέτοια πατρίδα. Καθώς χάνεις από τα μάτια σου και το τελευταίο σημάδι της, αισθάνεσαι μόνος και ξένος, σαν να βρέθηκες ξαφνικά στο κενό. Όλες οι χάρες και οι ομορφιές είναι ανίκανες να σε παρηγορήσουν. Για τα ασφαλή και αγαπημένα που άφησες μακριά σου, και ήταν όλα τόσο ωραία, τόσο δικά σου. Και να θελήσεις μάλιστα να πας Έλλην εσύ στους Λάβους, πέρα από τον Δούναβη, που δεν ξέρουν ούτε γραφή και ποιος ξέρει άλλο τι δεν γνωρίζουν. Ένας ύμνος που σώζεται προς τον Άγιο Δημήτριο από παλαιοσλαβικό χειρόγραφο της Μόσχας, 12ος με 13ο αιώνα, εκφράζει όλη αυτή την νοσταλγία προς την πατρίδα. «Επάκουσέ μας, ένδοξε τους πτωχούς δούλους σου και δείξε μας την ευσπλαχνία σου, που είμαστε μακριά από τον Άγιο και μεγαλοπρεπή ναό σου. Σήμερα οι καρδιές μας καίγονται από την νοσταλγία να σε τιμήσουμε, Άγιε, ακόμα μια φορά στο ναό σου και να ζητήσουμε την πρεσβεία σου. Στερηθήκαμε, σοφέ, να βλέπουμε το μεγαλείο σου, γιατί από την αγάπη μας προς το Σωτήρα πλανιόμαστε σε ξένες χώρες και σηκώνουμε πάνω μας βίαιους γιωγμούς από τους αιρετικούς». Υπάρχει μαρτυρία πως ο Μεθόδιος μέχρι το θάνατό του, όπως και ο Κωνσταντίνος, μνημόνευε τον Βυζαντινό βασιλέα και ποτέ δεν έπαψαν να νοσταλγούν με πόνο την αξέχαστη Βυζαντινή πατρίδα.

Το έτος 863 μετά Χριστόν, ο Κωνσταντίνος και ο Μεθόδιος, φορτωμένοι με την αγάπη και τις ευχές του Πατριαρχείου και του Παλατίου της Κωνσταντινούπολης, ξεκινούν για τη Μεγάλη Μοραβία. Την άνοιξη του ίδιου χρόνου φτάνουν στην πρωτεύουσα της Μοραβίας, Βελέγραδον. Μαζί τους φέρνουν και τα ιερά λείψανα του Αγίου Κλίμεντος. Ο βασιλιάς τους δέχτηκε με μεγάλες τιμές και χαρές. Και ξεκινούν το έργο τους και μεταφυτεύουν στη νεοσύστατη Μοραβική Εκκλησία την Ορθόδοξη Λατρεία, και οι χριστιανοί Μοραβοί μπορούν στη γλώσσα τους που μετέφρασαν οι δύο αδελφοί να παρακολουθούν και να προσεύχονται στον όρθρο, τις ώρες, τον εσπερινό, το απόδειπνο και προπαντός τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Ακόμα μπορούν και να νηστεύουν την Τετάρτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με το τυπικό της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν περνούν 3 χρόνια από τότε που έφτασαν στη Μοραβία οι ευλογημένοι αδελφοί και η χώρα πήρε άλλη όψη. Ένα πλήθος μαθητών τους περιστοιχίζουν, που είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν το έργο τους, έργο πολιτισμού και ανθίσεως.

Ήρθε λοιπόν ο καιρός τώρα να ξαναγυρίσουν στο Πατριαρχείο τους, να λογοδοτήσουν, να ανανεωθούν και να καθιερώσουν με την χειροτονία τους καλύτερους μοραβούς μαθητές τους στην διακονία της Μοραβικής Εκκλησίας. Γύρω στα 866 μετά Χριστόν ξεκίνησαν με τη συνοδεία των Μοραβών την εκλεκτή για το Βυζάντιο. Ο δρόμος τους πέρασε από την Πανωνία, όπου ο ηγεμόν Κότσελ ο πρίγκιπας τους δέχθηκε με αγάπη και τιμές και κάτι παραπάνω. Έμαθε τα σλαβικά γράμματα και στους δύο Αγίους αδελφούς είδε το χριστιανικό μέλλον της Πανωνίας. Γι' αυτό τους παρέδωσε 50 μαθητές να τους διδάξουν γραφή και ανάγνωση. Όταν ο Μεθόδιος και ο Κωνσταντίνος έφευγαν και από την Πανωνία, έπαιρναν μαζί τους την χαρά ότι τόσο ο Ραστισλάβος όσο και ο Κότσελ θα τους έδιναν ένα πανάκριβο δώρο, να ελευθερώσουν 900 εχμαλώτους. Προς το τέλος του 866 έφτασαν στην Βενετία.

Στη Βενετία, οι δύο Έλληνες ιεραπόστολοι Μεθόδιος και Κωνσταντίνος έδωσαν τη μεγάλη μάχη κατά των Λατίνων τριγλωσσητών και κέρδισαν υπέροχη νίκη. Διεκήρυξαν με σθένος και πιστικότητα πως οι λαοί μεταξύ τους είναι ίσοι και επομένως, μικρός και μεγάλος, με οποιαδήποτε χρώμα και πολιτισμό, δικαιούται να λατρεύει το Θεό στη γλώσσα του. Κι όμως, πόσες φορές στην ιστορία μας είπαν ψέματα. Μετά 10 περίπου αιώνες, 1789, οι οπαδοί της αθείας, έπειτα από ωκεανού αίματος όπου βύθισαν την ευγενή χώρα τους, θα διακηρύξουν μεγαλόστομα το ψεύδος, πως για πρώτη τάχα φορά εκείνοι ύψωσαν σωτήρια κραυγή στην ανθρωπότητα για ισότητα, αδελφοσύνη, δικαιοσύνη, ενώ μετέβαλαν τη Γαλλία σε δύο σπαρασόμενα στρατόπεδα.

οι Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι, με γνήσιο πνεύμα Χριστού, θηριωμαχούσαν στην πολιτισμένη Ευρώπη για την ισοτιμία υπαναπτύκτων λαών και τούτο με την προσφορά της ζωής τους. Μετά την επιτυχία του στη Βενετία για την αναγνώριση της λειτουργικής λαβικής γλώσσας, οι Θεσσαλονικείς αδελφοί πήγαν προσκεκλημένοι του Πάπα Ανδριανού του Δευτέρου στα τέλη Δεκεμβρίου 867 με αρχές Ιανουαρίου 868 μετά Χριστόν. Ο Νικόλαος πρώτος, που τους κάλεσε πρώτος, είχε πεθάνει το 867. Νέοι αγώνες και κίνδυνοι καινούργοι στη Ρώμη. Πάλι το ζήτημα της Θείας Λειτουργίας στα Σλαβικά. Ώσπου να πειστεί ο Πάπας να εγκρίνει το έργο των Ιεραποστόλων του Βυζαντίου και να παραδεχθεί επιτέλους τα Σλαβικά βιβλία, χρειάστηκε χρόνος πολλής και κόπη και προσπάθειες και αγώνες από τους δύο αδελφούς. Αλλά τι γίνεται με την Ιεραποστολή στην Πανωνία και την Μεγάλη Μοραβία? Ποιος αντιστέκεται εκεί στις δολοπλοκίες του αρπακτικού καθολικού κλήρου? Η καρδιά των δύο Ιεραποστόλων συνθλίβεται ανάμεσα στη μέρημνα για τη Σλαβική Εκκλησία και στην αγωνία που τους προκαλούν οι Καθολικοί. Και αυτά όλα, όταν τα φορτώσει κανείς πάνω στον κόπο για τη μετάφραση των λατρευτικών βιβλίων και της Αγίας Γραφής στη Σλαβική και στο μόχθο της κατηχήσεως των Σλάβων, θα καταλάβει γιατί οι δυνάμεις πλέον λίγησαν και η καμπάνα της αιωνιότητος άρχισε να σημαίνει από κοντά για τον πιο αδύνατο από τους αδελφούς και πιο βασανισμένο. Αλλά αυτός δεν ήταν ο πιο μεγάλος. Ήταν ο Κωνσταντίνος, που έφτανε στα 42 του χρόνια. Άνδρας που δεν έχει ακόμη φτάσει στην ακμή της ηλικίας του να έχει με τόση επιτυχία τελειώσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων το έργο του, και ποιάς ποιότητος και αξίας έργο, και να ετοιμάζεται να σηκώσει την άγκυρα για την άλλη ζωή. Τούτο είναι το μεγάλο κατόρθωμα του Χριστού. Γύρω στα Χριστούγεννα του 868, ο Κωνσταντίνος έσπασε το φράγμα της ματιότητας, ντυμένος στο μοναχικό χιτώνα, και ως Κύριλλος πλέον αισθάνεται να εγκαταλείπει τους προσφυλείς δεσμούς με τα εγκόσμια. Μία φράση που το αποδίδεται την ημέρα που ντύθηκε το μοναχικό σχήμα κρύβει τον γήινο καημό του και τον ουράνιο πόθο του. «Από τώρα δεν είμαι υπηρέτης ούτε του βασιλέως ούτε οποιουδήποτε άλλου πάνω στη γη. Είμαι υπηρέτης μόνον του Παντοκράτορος Θεού». Συμβαίνει πολλές φορές η ψυχή να αποκαλύπτει τον εαυτό της με μια μόνο φράση, με μια κίνηση μόνο, μια έκφραση, ένα βλέμμα. Και τούτη η φράση του Κωνσταντίνου Κυρίλου φανερώνει το βάθος της αγάπης της καρδιάς του, το Βυζάντιο που εκφράζει ο βασιλεύς, αλλά και το σταυρό του να διώκεται και να τον υποψιάζονται πάντα ποιοι άλλοι, οι φίλοι μας οι δυτικοί, πως τάχα ήταν ένας κρυφός πράκτορας του Βυζαντίου που νόθευε την ιεραποστολική του προσφορά σε κοσμικές σκοπιμότητες και σοβινιστικές προπαγάνδες, εκ των ιδίων έκριναν τα αλότρια. Πόσο λίγο οι πονηροί μπορούν να καταλάβουν και να εκτιμήσουν τους αγνούς. Και δεν τους εξεκούφαινε η κραυγαλαία απόδειξη. Αν δούλευαν οι Βυζαντινοί Ιεραπόστολοι για το Βυζάντιο, τότε ποιος ο λόγος να δεινοπαθούν για τη σλαβική γλώσσα που σύσει καθολική μάχη στη Λυσαλέα? Αλλά ο Κύριλλος, σε μια φράση, κλείνει την εγκόσμια και την ουράνια αγάπη του. Την πολυαγάπητη ακριβή πατρίδα και την πατρίδα των πατρίδων, την Ελλάδα και τον βασιλέα των ουρανών. Αυτά τα δυο ζούσαν σε μια αρμονικότατη ιεραρχία μέσα του, που δεν δίχαζαν, αλλά έκαμαν θυσίαν ευάρεστον με οσμήν ευωδία στη ζωή του, όπως συμβαίνει με τις μεγάλες ψυχές, τις δυνατές, τις όμορφες. Και τούτες τις δυο αγάπες αποχαιρετά με νοσταλγία και συγκρατημένο πόνο,
ενωμένες στον ίδιο κλόνο, τώρα που ετοιμάζεται να προσφέρει τον ανθό της ζωής του στο Βασιλέα Χριστό. Μα η ώρα του τέλους πλησιάζει. Καλεί τον μεγάλο σεβαστό αδελφό του κοντά και λέει στο Μεθόδιο: «Αδελφέ μου, εμείς και οι δυο είχαμε ζευχθεί σαν ένα ζευγάρι στον ίδιο ζυγό και ανοίγαμε το ίδιο αυλάκι. Τώρα εγώ πέφτω στον αγρό. Η ζωή μου τελειώνει. Το ξέρω. Σε αγαπάς τον Όλυμπο της Βυθινίας. Για χατήρι της μονής σου, μη εγκαταλείψεις την ιερεαποστολική μας προσπάθεια. Με αυτό το έργο ευκολότερα θα σωθείς. Τα πιο αγαπημένα στον πιο αγαπημένο. Ό,τι ακριβό άφηνε στον κόσμο, το ιεραποστολικό έργο των Σλάβων, το εναποθέτει στα ακριβά αδελφικά χέρια. Η ψυχή του όλη κρέμεται σε έναν πόθο. Να μην σταματήσει, να ολοκληρωθεί ο Ευαγγελισμός των Σλάβων. Άραγε, ο Θεός που στην αιώνια εξουσία Του η ζωή μας και οι θυσίες της δεν ζυγίζουν ούτε για μια στιγμή, που όμως οι Άγιοι πόθοι μας και οι αγώνες μας βαραίνουν όσο μία αιωνιότητα, στην αιώνια βουλή Του για τους δεσμότες από την απιστία Σλάβους αδελφούς μας, δεν θα έχει άραγε παρούσα τούτη την ευχή, η επιθανάτιος ευχή ενός Αγίου. Ώρα πλέον να αναχωρήσει. Κύριε ο Θεός, εισάκουσον τις προσευχής μου και φύλαξον το πιστόν σου πίμνιον. Αφάνισον την αίρεση των τριών γλωσσών, πλήθυνον την εκκλησίαν σου και σύναξον πάντας εν ενή πνεύματι. Τα δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του, οι μαθητές του παράστηκαν, τους ασπάστηκε και είπε: «Ευλογητός ο Θεός, όσου κέδωκεν ημάς εις θύραν της οδούς ή των αοράτων εχθρών ημών, αλλά συνέτριψε την παγίδα αυτών και ερίσατο ημάς».

ήταν 14 Φεβρουαρίου του 869 μετά Χριστόν που ο Κύριλλος έκλεινε τα μάτια στη Ρώμη, στην ξενιτιά. Ο Μεθόδιος, μόνος πια, αγωνίζεται να μεταφέρει το ακριβό σκήνομα, να το θάψει στην πατρική γη και μάλιστα στο μοναστήρι του. Άλλωστε το Βυζάντιο ήταν το τέρμα του ταξιδιού τους και ο ένας έπεσε στο δρόμο. Στάθηκε αδύνατον. Ποιες σκοπιμότητες έκρυβε η άρνηση? Τάχα ήταν από αγάπη μονάχα? Τουλάχιστον πέτυχε να τον θάψουν στην παλιά βασιλική του Αγίου Κλίμεντος στη Ρώμη. Ο Πάπας Αδριανός ο Δεύτερος, επικεφαλής του Ιερατείου, οι Έλληνες και όλοι οι Ρώμοι ακολουθούν την γηδεία. Η γη της Ρώμης είχε την εξαιρετική εύνοια από το Θεό να δεχθεί στα σπλάχνα της, πλάι στα μαρτυρικά λείψανα της στρατιάς που η αγέρουχη αυτοκρατορία κατά εκατομμύρια θυσίασε, το αγιασμένο από την προσφορά μιας αγίας ζωής στο βωμό της εντολής του Κυρίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», λείψανο του Κυρίλου.

Πολύ γρήγορα ο ουρανός μίλησε πάνω στον τάφο του με ένα πλήθος θαύματα. Οι Ρωμαίοι κατάλαβαν ότι επρόκειτο περί ενός Αγίου και άναβαν νύχτα μέρα λαμπάδες πάνω στον τάφο όπου ζωγράφισαν την εικόνα του. Σώζεται ακόμη και σήμερα. Δεν χρειάστηκε χρόνος να στερεωθεί στη συνείδηση των πιστών η μνήμη του Κυρίλου σαν μνήμη Αγίου. Και μείνω ο Μεθόδιος μόνο στη Ρώμη, με τη βαριά αποστολή πάνω στους ώμους του, που άρχισαν πλέον να αισθάνονται το βάρος. Ήταν πια 58-59 ετών, να συνεχίσει το μέγα έργο της Ιεραποστολής ανάμεσα σε ένα πλήθος εχθρούς.

Από τις 14 Φεβρουαρίου του 869 μετά Χριστόν, ο Μεθόδιος, απορφανισμένος από τον πολύτιμο αδερφό του Κύριλο, που ήταν και η ψυχή της Ιεραποστολής, επομίζεται το βάρος του έργου. Είναι γύρω στα 54 χρόνια του. Στην ηλικία που ορίζοντας τη ζωής, αρχίζει να παίρνει του δειλινού το χρώμα και η ψυχή πιάνει ξέμακρους στους ήχους του απείρου και αισθάνεται την ανάγκη να συμμαζευθεί για να ακούσει καθαρότερα τι της λένε. Στρατιώτης όμως του Χριστού, θρεμένος με την κακουχία και την αυταπάρνηση, με σταθερή τη φλόγα της ευαγγελικής αγάπης να καίει στην αγιασμένη ψυχή του, αποδύεται σε νεανικούς αγώνες και απλώνει φτερά έτου. Το θαυμαστό είναι, λένε οι βιογράφοι του, ότι αυτός, ο άξιος στρατηγός της Ιεραποστολής, άρχον του θέματος τριμώνος στα νιάτα του και σπουδαίος ηγούμενος της Μονής Πολυχρονίου, κράσης δυναμική και σοφός μες στην πρακτική του ικανότητα, άφηνε πάντοτε στον νεότερο αδελφό του το προβάδισμα, 11 χρόνια μεγαλύτερος. Και είχε τον αφιλόδοξο ηρωισμό, όσο ζούσε εκείνος, ο ίδιος να είναι πάντα δεύτερος, γιατί πίστευε βαθιά πως ο Θεός δεν μετράει τις διαβαθμίσεις, αλλά την αγάπη. Και άνθρωποι που διψούν για τον Χριστό ελκύονται από την ταπείνωση και την αλήθεια. Τώρα όμως που ο σοφός Κωνσταντίνος Κύριλλος ανεπαύθη στη γαλήνη του ουρανού, ξεδιπλώνει όλη του τη δραστηριότητα και αναπτύσσει όλη του την πρωτοβουλία. Τα γεγονότα που ακολουθούν μετά το 869 τον απέδειξαν μεγαλομάρτυρα στο έργο της Ιεραποστολής. Ο ηγεμόν της Πανωνίας Κότσελ το ζήτησε από τον Πάπα και εκείνος τον έστειλε ως διδάσκαλον όλων των σλαβικών χωρών, υπό τον όρον τα ευαγγελικά αναγνώσματα στη Θεία Λειτουργία να διαβάζονται πρώτα λατινικά και έπειτα στη σλαβονική. Έπειτα από λίγο τον ξανάστειλε ο Κότσελ στη Ρώμη με την παράκληση να τον χειροτονήσει ο Πάπας Ανδριανός ο Δεύτερος, επίσκοπο Πανωνίας. Τον συνόδευσαν μάλιστα 20 μεγιστάνες. Έτσι το 870 ανασυστήθηκε η Αρχιεπισκοπή Πανωνίας Συρμίου, ιδρυμένη τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν από τον Απόστολο Ανδρόνικο εκ των Εβδομήκοντα. Από εδώ και πέρα αρχίζει η μεγάλη μάχη.

Ο Κότσελ, άξιος ηγεμόν της Πανωνίας, επιθυμεί να παλάξει τη χώρα του από τους λατινογερμανούς κληρικούς που επιδιώκουν την υποδούλωσή της. Σέβεται βαθιά και να γνωρίζει τους Ορθοδόξους Ιεραποστόλους, γι' αυτό και έχει τη χώρα του ανοιχτή στην Ιεραποστολή τους. Όμως οι μηχανογραφίες του λατινικού κλήρου και ο γερμανικός επεκτατισμός ξεπερνούν τις αγαθές προθέσεις του Κότσελ και συμπαρασύρουν σε μια αλυσίδα δεινών το Μεθόδιο.

Στην ένδοξη πολυπόθητη μακρινή πατρίδα έχουν αρχίσει να αποζητούν τον Μεθόδιο, και να που καταφθάνει πρόσκληση στη Μεγάλη Μοραβία από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Βασίλειο. Με πόση λαχτάρα δέχτηκε το μήνυμα της ένδοξης πόλεως ο γέροντας πια Μεθόδιος. Είναι 67 χρόνων και όμως η ψυχή του φτερουγά θα πάει βέβαια. Το Μάρτιο του 882 ο πολυβασανισμένος Ιεραπόστολος αντικρίζει μετά 20 χρόνια τις ένδοξες επάλξεις της πρωτεύουσας του κόσμου. Να η Κωνσταντινούπολη. Ποιος μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τις συγκινήσεις, τα υψηλά συναισθήματα, το συγκλονισμό της αγάπης, καθώς ο Μέγας Φώτιος, εναγκαλιζόμενος των Μεθόδιων, του μετέδιδε όλη την τιμή, την αναγνώριση, το σεβασμό, την ευγνωμοσύνη τέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς Αυτόν που βάστασε το βάρος του ονόματος του Κυρίου Ιησού μόνος μετά τον θάνατο του αλυσμόνητου Κωνσταντίνου.

Η ώρα όμως του αποχωρισμού έφτασε πάλι. Με φουσκωμένα τα φτερά από θάρρος, ζήλο νέο, με νέες δυνάμεις και όρεξη καινούρια, ο γέροντας πλέον Ιεραπόστολος και με μια επίσημη ακολουθία από την ελληνική πατρίδα, ξαναγυρίζει στη χώρα του θερισμού.

Ξαναγύρισε στη Μοραβία και είχε στην καρδιά του νέο ζήλο και καινούργιες δυνάμεις. Οι αποσκευές που έφερε από την Κωνσταντινούπολη ήταν βαριές σε αγάπη και εκτίμηση και αναγνώριση του Πατριάρχη του, του Μεγάλου Φωτίου και του Αυτοκράτουρα της Ορθοδόξου Αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, Βασιλείου του Πρώτου. Ήταν βαριές και από τα δώρα τους και από την αγάπη της πατρίδος. Όμως η Μοραβία είναι πια χαμένη. Ο Σβιατοπόλκος εθελοτυφλεί. Σπέρνει τα σπέρματα της παρακμής της Μεγάλης Μοραβίας, που μετά το θάνατό του και με την επιδρομή των Μαγιάρων, των Ούγγρων, το 906 με 910 θα διαλυθεί οριστικά. Τώρα βέβαια δεν το καταλαβαίνει και με την υποδούλωσή του στο Λατινικό κλήρο συντελεί προς κατάργηση της ανεξαρτησίας της Μοραβικής Εκκλησίας. Οι Λατίνοι και Φράγκοι κληρικοί είναι αδίστακτοι στην πολεμική.

μικρή τους. Η μανία τους εναντίον του Μεθοδίου ξεπερνάει κάθε όριο. Κατάφεραν να υποτάξουν τους ηγεμόνες της Μοραβίας και Πανωνίας, που δεν καταλαβαίνουν ότι η υποταγή της Εκκλησίας στους Λατίνους σημαίνει ταυτόχρονα και την απώλεια της εθνικής τους ανεξαρτησίας. Η εμπάθεια δεν αφήνει περιθώρια στον Ορθόδοξο Ιεραπόστολο να δράσει. Η αποστολική του διακονία είναι αδύνατο να συνεχιστεί μέσα σε τέτοιο κλίμα, και ο Μεθόδιος αποσύρεται από κάθε θόρυβον, επιρρύπτει την μέρημνά του στο Θεόν και επιδίδεται στην μετάφραση από τα ελληνικά των Αγίων Γραφών. Στο έργο αυτό τον βοηθούν δύο μαθητές του ταχυγράφοι και καταφέρνει μέσα σε 8 μήνες να μεταφράσει όλη την Αγία Γραφή εκτός από τα βιβλία των Μακαβαίων. Ήταν μάρτυος όταν άρχισε και τελείωσε στις 26 Οκτωβρίου, εορτή του προσφυλούς του Αγίου Δημητρίου, προστάτη της πολυαγάπητης μακρινής πλέον ιδιαίτερης πατρίδος του, Θεσσαλονίκης. Δεν πρόκειται να την ξαναειδεί. Πάντως, στη γιορτή του Πολιούχου της Αγίου, ο Μεθόδιος λειτουργήσε στο Σύρμιο, που και αυτό είχε Πολιούχο τον Άγιο Δημήτριο. Τώρα πια, μετά το κατόρθωμα το να παραδώσει την Αγία Γραφή στη γλώσσα τους, μπορεί να αναμετρήσει τα παθήματά του στη Μοραβία, τα δικαστήρια, τους κολαφισμούς, τα κτυπήματα, το ότι τον έβγαλαν στο υπαίθριο μέσα στο βαρύ χειμώνα, τις απειλές, τις εξορίες, τις Γερμανίας στα αφιλόξενα βάθη, τους βασανισμούς, τη φυλακή σε ένα μοναστήρι στον Μέλανα Δρυμό για χρόνια, τα πήγαινε έλα στη Ρώμη, τους αγώνες, τα βάσανα, μέσα στα οποία έχασε τον πολύτιμο αδελφό Κωνσταντίνο Κύριλο. Και τι να πρωτοθυμηθεί. Το χειρότερο, ότι διώκουν την εκκλησία του. Άραγε, θα αντέξει για πολύ ακόμα.

τέλος πλησίασε. Οι μαθητές του, και ήταν πολλοί, τον παρεκάλεσαν να χειροτονήσει το διάδοχό του, και ο Μεθόδιος υπάκουσε. Και ο Γοράσδος, ο καλύτερος που κατήχε θαυμάσια την ελληνική και λατινική, χειροτονήθηκε από τον ίδιο τον Μεθόδιο, διάδοχός του. Καιρός πια να σηκώσει την άγκαιρα του πολύμοχθου φορτίου της ζωής και να σαλπάρει για το ταξίδι της αιώνιας γαλήνης. Όμως πίσω του αφήνει στα κύματα τους αγαπημένους πιστούς μαθητές, και αυτοί τώρα διώκονται. Τους συγκεντρώνει κοντά του και τους παραδίδει λόγους πίστεως και ενισχύσεως πνευματικής. «Μη φοβήστε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον κακώσε», τους λέει. Στις 16 Απριλίου 885, ο Μεθόδιος, γέροντας πια 75 ετών, σταύρωσε τα χέρια. «Ισχύρα σου, Κύριε, παραδίδομη την ψυχή μου», είπε, και έφυγε από τον κόσμο τούτο που τον βασάνισε για τον θρίαβο των απογεγραμμένων εν ουρανής. Το Βελέγραδον, η πρωτεύουσα της Μοραβίας, βυθίστηκε στο πένθος. Γύρω από το σεπτού σκήνομα μαζεύτηκε κλαίγοντας ο λαός του Θεού. Κύκλωσαν τον ποιμένα τους ντόπιοι και ξένοι. Άρρωστοι ανάμεικτοι με τους γερούς, χείρες, ορφανά και πτωχοί μαζί με τους πλουσίους και τους τρανούς, γυναίκες, άνδρες, μικροί, μεγάλοι, δούλοι, ελεύθεροι, ανάψαν τις λαμπάδες τους και συνόδευσαν τον νεκρό δάσκαλό τους στον καθεδρικό ναό του Βελεγράδου. Γύρω από το φέρετρό του αντιχούσε η νεκρόσιμη ακολουθία στα λατινικά, στα ελληνικά και στα σλαβικά. Τρεις κόσμοι μίγουν κατά την κηδεία του Έλληνα Ιεραποστόλου και άθελά τους διακηρύττουν την οικουμενικότητα του ορθοδόξου ελληνισμού, που σπάει το φράγμα των παθών και των δεσμών

Κλείνοντας, αγαπητοί μας φίλοι, το σημερινό μας αφιέρωμα στον Άγιο Κύριλλο και στον Άγιο Μεθόδιο, ας θυμηθούμε τον λόγο του Κυρίου. «Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπούν φέρει». Μεγάλος και λιθινός λόγος, ο σπόρος του σταριού, αν δεν θέλει να μείνει ένας σπόρος, πρέπει να σπαρεί στη γη και να σαπίσει ο ίδιος, και τότε από τον θάνατό του θα φυτρώσει ολόκληρο φυτό με στάχια πολλά και αναρρύθμιτα σπυριά στάρι. Είναι ο νόμος της καρποφορίας, η ζωή να γεννάται από τη θυσία. Οι Άγιοι Σοφοί αδελφοί, Μεθόδιος και Κύριλλος, μας στέλνουν, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό το μήνυμα σήμερα.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Μιχαήλ Σαντορινέου με θέμα «Μπορούμε να δούμε τον Αναστάντα?».

Κύριός μας, όπως το γνωρίζουμε από τα ευαγγελικά αναγνώσματα, απέφευγε να πει ξεκάθαρα ότι είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός. Αλλά εκείνη τη φορά το λέει ξεκάθαρα, ότι όποιος θέλει να σωθεί πρέπει να πάει κοντά του. Και στην Σαμαρίτιδα, την Αγία Φωτεινή την Μετέπειτα, είναι μία πάρα πολύ ξεκάθαρη δήλωση. Το ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Θα έρθει ο Μεσσίας να μας τα πει. Εγώ είμαι ο Μεσσίας. Ο Λαλόνση. Και αυτή η αλήθεια είναι μία αλήθεια διαχρονική. Δηλαδή ο Μεσσίας Χριστός έρχεται κάθε μέρα, το είπε, και ειδούμε θυμών ημί πάσα στα σημέρας, είναι ανάμεσά μας. Αλλά το θέμα είναι, τον βλέπουμε? Εδώ είναι η προσπάθεια που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα, να δούμε γιατί δεν τον βλέπουμε και πώς θα μπορούσαμε να τον δούμε. Θυμόμαστε πάλι από τα Ευαγγέλια ότι ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητάς του, τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, εσείς που κυκλοφορείτε ανάμεσα στους ανθρώπους και κηρύτετε, τι γνώμη έχουν για μένα? Και όπως θα θυμόμαστε, πολλοί τον νόμιζαν για τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή ότι αναστήθηκε, άλλοι για τον προφήτη Ηλία, άλλοι για έναν άλλο προφήτη. Και βέβαια όταν ρώτησε, εσείς τι γνώμη έχετε, τότε ο Απόστολος Πέτρος εξ ονόματος όλων των Αποστόλων είπε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Χριστός μας λοιπόν είναι ανάμεσά μας.

αλλά δεν τον βλέπουμε. Όχι, δεν τον βλέπουν οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, αλλά και οι άνθρωποι που είναι εκκλησιαζόμενοι δεν τον βλέπουν. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι ως προς τη μεταμόρφωση, όταν ο Κύριος ενανθρώπισε, πήρε την ανθρώπινη σάρκα και από το δευτερόλεπτο της άκρας συλλήψεως η θεότητά του ενώθηκε με την σάρκα, ο λόγος άρχισε γένετο και ενώθηκε και αυτομάτως θεώθηκε από την πρώτη στιγμή και η σάρκα. Το θείο φως που είναι η ιδιότητα φυσική του Θεού συγκεντρώθηκε στον Χριστό, στον οποίο κατοικεί πάντο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Αυτό σημαίνει ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού με την ένωσή της με τον Θεό, με την Θεία Φύση, αμέσως θεώθηκε και ο Χριστός κατά την επίγεια ζωή του φώτιζε πάντοτε με το φως της θεότητος. Αλλά το γεγονός αυτό έμενε αόρατο στους περισσότερους ανθρώπους. Στη μεταμόρφωση δεν έγινε κάποια αλλαγή στον Χριστό, ούτε στην ανθρώπινη φύση του. Η αλλαγή έγινε στην συνείδηση των μαθητών, στην πνευματική αντιληπτική τους ικανότητα, που έλαβαν για μια στιγμή την ικανότητα να τον δουν να λάμπει μέσα στο φως της θεότητος. Και από αυτό το φως της Θείας Φύσεως του Χριστού δεν έλαμψε σε όλη του τη λάμψη, γιατί οι Απόστολοι δεν μπορούσαν, καθώς η δύνατο ψάλλουμε, να το αντέξουν το υπερβολικό αυτό φως. Θα τυφλώνονταν ή θα πέθαιναν. Αλλά έλαμψε λίγο, ένα μέρος της λαμπρότητός του, της άειλης θεότητος, όσοι άντεχαν να δουν. Οι Απόστολοι είδαν το φως που είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού, όχι βέβαια την ουσία του Θεού. Αυτά λέγουν οι νηπτικοί πατέρες και μας δίνουν ένα πρώτο μήνυμα, νόημα, τι μπορεί να συμβαίνει και με τον Αναστάντα Κύριο. Ο Κύριος μας ευρίσκεται εμπρός μας, ευρίσκεται σε όποιον θέλει να τον βρει, αλλά συνήθως το βλέπουμε και στο κοινωνικό και το ιστορικό επίπεδο, αλλά και στο εκκλησιαστικό οι περισσότεροι δεν τον βλέπουμε. Και τις περισσότερες τώρα σκέψεις τις παίρνουμε από τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, είναι ο τρίτος ο οποίος ονομάζεται από την Εκκλησία μας θεολόγος, λόγω της μυστικής βιωματικής αισθήσεως που είχε για την Θεία Αγάπη και για το Θείο Φως. Είναι ένας Άγιος του 10ου αιώνος, γεννήθηκε το 957 και κοιμήθηκε το 1037 και ο οποίος είχε πολλές θείες ελάμψεις και είδε θαυμαστά πράγματα και βέβαια τα κατέγραψε σε λόγους τους οποίους έκανε, και έναν από αυτούς τους λόγους παίρνουμε που αναφέρεται στην Ανάσταση του Κυρίου και ακριβώς σε αυτό το σημείο πώς μπορεί να δει κανείς τον Αναστάντα Κύριο. Ο Άγιος για δεκαετίες ήταν ηγούμενος μιας μονής που ήταν στην Κωνσταντινούπολη, της σειράς μονής του Αγίου Μάμαντος Ξηροκέρκου, και περίπου στο 1998 έγινε μια ανταρσία τους μοναχούς, όρμηξαν απάνω να τον χτυπήσουν, τελικά βέβαια δεν τον χτύπησαν, επαναστάτησαν γιατί τους φαίνονταν πολύ αυστηρός και πολύ απαιτητικός, και είχε μια ολόκληρη ιστορία η υπόθεση αυτή. Ο λόγος αυτός πρέπει να εκφωνήθηκε πριν από αυτό το περιστατικό, περίπου δηλαδή γύρω στο 1000. Τον επιγράφει τον λόγο αυτό ο Άγιος Σιμεών περί της Αναστάσεως του Χριστού. Και σε τι συνίσταται αυτή, δηλαδή πώς συντελείται μέσα μας η Ανάσταση του Χριστού και μαζί με αυτήν η Ανάσταση της ψυχής, και ποιο είναι το μυστήριο
αυτής της Αναστάσεως. Ανάλογα λοιπόν με τη διάθεσή μας, λέει ο Άγιος, στον καθένα δίνονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια, άμα κάποιους το Άγιο Πνεύμα δεν τους βλέπει να έχουν τον κατάλληλο αγώνα, την κατάλληλη προσπάθεια, τους αφήνει ακόμα στα χαμηλά, πνευματικός όρος. Δηλαδή δεν τους δίνει την δυνατότητα να δουν τον Θεό. Καθώς θα χρειάζεται πιο επίπονο αγώνα για την κάθαρσή τους από την αμαρτία. Αλλά ας δούμε, αν θέλετε, και ας εξετάσουμε προσεκτικά ποιο είναι το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού και Θεού μας, το οποίο πάντοτε συντελείται μέσα μας, μυστικά, εάν θέλουμε, και πώς ο Χριστός θάπτεται μέσα μας σαν σε μνήμα, και πώς ενώνεται με τις ψυχές μας και ανίσταται, ανασταίνοντας και εμάς μαζί με τον εαυτό Του. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της παρούσης ομιλίας, λέει ο Άγιος. Ο πιστός, ο οποίος αγωνίζεται, ζει την Ανάσταση του Χριστού όχι σαν ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ λίγο για τον πιστό. Αλλά κυρίως ως εμπειρική μετοχή στην Ανάσταση με έναν μυστικό, λειτουργικό, χαρισματικό τρόπο. Αλλά τι θα πει μυστικό? Είναι η κοινωνία του ίδιου του Θεού, των θείων ενεργειών δηλαδή. Φανερώνει δια του όρου αυτού, λέει αλλού ο Άγιος Σημεών σε άλλη ομιλία του, την ζωντανή αίσθηση της παρουσίας του προσώπου του Αναστάντος Σωτήρος Χριστού. Με τον μυστικό αυτό τρόπο ενώνεται ο Χριστός. Μυστικός λέγεται γιατί δεν μπορεί να τον αντιληφθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να τον αντιληφθεί με τα αισθητήρια του σώματος. Μπορεί όμως να τον βιώσει με τα αισθητήρια της ψυχής. Λέει πάλι αλλού ο Άγιος Σημεών ότι συλλαμβάνει τον Λόγο του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στην καρδιά του ο προχωρημένος χριστιανός, όπως τον συνέλαβε αυτόν η Παρθένος Μαρία στην κοιλία της. Έτσι ο Χριστός μορφώνεται εντός του πιστού και ο πιστός μορφώνεται σε Θεό, τα δε μέλη του είναι μέλη Χριστού. Ή όπως αργότερα, μετά από 4 αιώνες, έλεγε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, είναι τόσο έντονη η αίσθηση της παρουσίας του Αναστάντος που είναι πιο οικείος σε μας από ότι η ψυχή μας. Αυτή η βίωση είναι πιο έντονη, πιο δική μας από ότι αισθανόμαστε την ψυχή μας. Πάλι ο Άγιος Σημεών αλλού αναφέρει ότι ο άνθρωπος, πρέπει ο άνθρωπος να γίνει δια του Αγίου Πνεύματος συμμέτοχος της πνευματικής Αναστάσεως του Χριστού. Πάντοτε μιλάει για την πνευματική Ανάσταση του Χριστού. Και η πνευματική αυτή Ανάσταση ταυτίζεται με την καθεαυτήν, καθεκάστην γινωμένη των νεκρών ψυχών πνευματικός, πνευματική αναγέννηση και ανάσταση. Θα το εξηγήσουμε και πιο κάτω. Η ψυχή, το λέει επανειλημμένος ο Απόστολος και ο Κύριος μας, όταν ενεργεί την αμαρτία, όταν είναι εμπαθής, είναι νεκρά, είναι πεθαμένη. Και κατά συνέπεια, όπως ένας νεκρός δεν έχει αντιληπτικές ικανότητες, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τίποτε πνευματικό και βέβαια τον Χριστό. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η αναγέννηση της ψυχής και η Ανάσταση, την οποία ο Αναστάς Κύριος εφάπαξ και εις πάντας τους αξίως βιούντας ανιστάμενος και συναποθανούσας αυτό την προθέση και την πίστη ψυχά συνεγείρων δίδωση, δια του Παναγίου αυτού Πνεύματος δωρούμενος απεντεύθεν ήδη την Βασιλεία των Ουρανών. Όταν λέει κάποιος κατορθώσει να νεκρώσει τα πάθη του, τότε
θα το δούμε και πιο κάτω, μπαίνει σαν σε μνήμα, όπως μπήκε στο μνήμα η ψυχή του Χριστού μετά την άνοδό της από τον Άδη, και ανασταίνει, όπως ανέστησε τότε το σώμα, ανασταίνει τον άνθρωπο, ο οποίος πλέον αισθάνεται τον Χριστό. Ο Χριστός και Θεός μας κρεμάστηκε πάνω στο Σταυρό και κάρφωσε σε αυτόν την αμαρτία του κόσμου. Και αφού γεύτηκε τον θάνατο, κατήλθε στα κατώτερα μέρη του Άδη. Όπως ακριβώς λοιπόν, αφού ανήλθε πάλι από τον Άδη, εισήλθε στο άχραντο σώμα του, από το οποίο ως Θεός καθόλου δεν χωρίστηκε, δεν έπαψε ποτέ να είναι θεωμένο το σώμα του και μέσα στον τάφο, όταν κατέβηκε εκεί και αμέσως ανέστη εκ των νεκρών και έπειτα ανήλθε στους ουρανούς με δόξα πολύ και με δύναμη, έτσι τώρα συμβαίνει και με εμάς. Όταν δηλαδή εμείς εξερχόμαστε από τον κόσμο της αμαρτίας, σταματάει κανείς να είναι δεμένος με τον κόσμο της αμαρτίας και εισερχόμεθα στο μνήμα της μετανοίας, εικόνα είναι αυτή, πεθαίνουμε ως προς την αμαρτία, όπως το λέμε και στην βάπτιση. Είναι μια ταφή η βάπτιση, αλλά εκείνη είναι η μυστηριακή νέκρωση του ανθρώπου. Πρέπει να γίνει και η μυστική νέκρωση του ανθρώπου με τον προσωπικό αγώνα του κάθε ενός. Όταν δηλαδή εξερχόμαστε και εμείς από τον κόσμο και εισερχόμαστε στο μνήμα της μετανοίας και της ταπεινώσεως δια της μιμήσεως των παθημάτων του Κυρίου, ο ίδιος ο Χριστός κατέρχεται από τον ουρανό, εισέρχεται στο σώμα μας σαν σε τάφο, σαν να είναι το σώμα μας η υπόστασή μας, ας το πούμε τάφος που έχουν νεκρωθεί οι αμαρτίες, ενώνεται με τις ψυχές μας και τις ανασταίνει από τον πνευματικό θάνατο, στον οποίο ομολογουμένως μέχρι τότε ήταν παραδομένες. Και τότε παρέχει την δυνατότητα σε αυτόν που έτσι αναστήθηκε μαζί με τον Χριστό να βλέπει τη δόξα της μυστικής Αναστάσεώς του. Όταν ο άνθρωπος βιώσει αυτή την κατάσταση, δηλαδή με τον αγώνα του, την μυστηριακή ζωή, την εφαρμογή των εντολών του Θεού, την ταπείνωση, την μετάνοια, νεκρώσει τον παλαιό άνθρωπο, όχι μόνο μυστηριακά δια του βαπτίσματος αλλά και μυστικά δια του αγώνος, τότε το Άγιο Πνεύμα φέρνει μέσα του τη χάρη, έρχεται ο Αναστάσεις Κύριος και πλέον τον βιώνει. Είναι αυτό που αλλού λέει ο Κύριός μας, ότι οποιώντας εντολάς μου θα αισθάνεται την παρουσία μου, θα έρχομαι και θα κατοικώ μέσα στην ψυχή του. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού είναι δική μας Ανάσταση, που είμαστε πεσμένοι κάτω στην αμαρτία. Διότι εκείνος που δεν έπεσε ποτέ στην αμαρτία, ο Χριστός, όπως μαρτυρεί η Γραφή, και δεν αλωτριώθηκε από τη δόξα του ούτε κατά το ελάχιστο, όπως ήδη είπαμε, ναι μεν εμείς δεν βλέπαμε τη δόξα του την θεϊκή, αλλά ο Χριστός ποτέ δεν έχασε τη δόξα του την θεϊκή. Και δεν αλωτριώθηκε λοιπόν από τη δόξα του ούτε κατά το ελάχιστο, γιατί να αναστηθεί? Ανίσταμαι σημαίνει σηκώνομαι. Για να σηκωθώ πρέπει να έχω πέσει. Ο Χριστός δεν έπεσε, λέει ο Άγιος. Αφού δεν έπεσε, ποια είναι η ανάγκη να σηκωθεί? Ένδοξη Ανάσταση. Δηλαδή απέκτησε δόξα στην Ανάσταση. Μα δεν έχασε ποτέ τη δόξα του, λέει ο Άγιος. Άρα ποια η ανάγκη να αποκτήσει δόξα τώρα, αφού πάντοτε είχε δόξα? Εμφανίστηκε η δόξα του στη μεταμόρφωση, μα η δόξα του ποτέ δεν σταμάτησε να υπάρχει. Απλώς εμείς γίναμε ικανοί να δούμε τη δόξα του, λέει ο Άγιος. Άρα τα κατηγορήματα με την συντακτική έννοια, δηλαδή η ιδιότητα του ότι αναστήθηκε ή έγινε ένδοξος, δεν αφορούν κατά κρίβεια τον Χριστό. Θα το δούμε πώς το εξηγεί. Γιατί να αναστηθεί, να δοξαστεί αυτός που είναι αηδίως περιβεβλημένος με υπερβάλλουσα δόξα και παραμένει υπεράνω κάθε μορφής εξουσίας, χωρίς να είναι ποτέ δυνατόν να εκπέσει? Η Ανάσταση και η δόξα του Χριστού είναι, όπως μόλις είπαμε, η δική μας δόξα.
Αυτή πραγματοποιείται όταν συντελεστεί μέσα μας η Ανάσταση του Χριστού.

Και τότε γίνεται φανερή και έκδηλη επάνω μας. Διότι από τη στιγμή που προσέλαβε τη φύση μας, την ανθρώπινη φύση, ο λόγος άρχισε γένετο, όσα ο ίδιος ενεργεί μέσα μας, αυτά και τα προσάπτει στον εαυτό του. Εδώ είναι μια άλλη σπουδαία και σπάνια θεολογική αλήθεια. Ο Κύριος μας στην ενυπόστατη, στον υπόστατο πρόσωπο του δηλαδή, που ήταν και Θεός και άνθρωπος μέσα σε μια υπόσταση, είχε ένα ιδίωμα, ένα χαρακτηριστικό γενικό, την αντίδοση των ιδιωμάτων, δηλαδή ό,τι πάθαινε σαν άνθρωπος έλεγε ότι το παθαίνει και σαν Θεός. Σταυρώθηκε ο Θεός, δεν σταυρώθηκε ο Θεός, σταυρώθηκε η ανθρώπινη φύση. Ό,τι έκανε ως Θεός έλεγε ότι το έκανε και ο άνθρωπος, τα θαύματα, τα υπερφυσικά και ούτω καθεξής. Εδώ τώρα μας λέει μια άλλη θεολογική αλήθεια ο Άγιος Σημεών. Μας λέει ότι ο Κύριος μας πήρε την ανθρώπινη φύση και δι' αυτής προσέλαβε όλους εμάς. Δηλαδή όλοι, όπως το γνωρίζουμε και από το μυστήριο της βαπτίσεως, γινόμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Και με τη βάπτισή μας τι γίνεται? Με τη βάπτισή μας βιώνουμε όπως ένα κύτταρο στο σώμα του ανθρώπου και αποκτούμε τα ιδιώματα του ίδιου του Χριστού. Δηλαδή πεθαίνουμε, δεν πεθαίνουμε βιολογικά, αλλά επειδή γινόμαστε μέλη Χριστού, πεθαίνουμε όπως είχε πεθάνει ο Χριστός τότε πνευματικά. Και επίσης ανασθενόμαστε κιόλας. Πάλι δεν γίνεται βιολογική αυτή η Ανάσταση, αλλά πνευματική. Έτσι, όπως ακριβώς λέει ο Άγιος, ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να αναστηθεί ούτε να δοξαστεί. Αλλά είχαμε ανάγκη εμείς, όλα τα πεσμένα και τα ταπεινωμένα μέλη του. Άρα λοιπόν λέει, όταν λέμε ότι ανίσταται ο Χριστός, τελικά η Ανάσταση πιο πολύ από την έννοια την πνευματική, όχι την ιστορική, αφορά τον κάθε πιστό. Ο κάθε πιστός έχει ανάγκη να αναστηθεί. Να αναστηθεί από το μνήμα του θελήματός του, από την νεκρωμένη κατάσταση που του επέφερε η αμαρτία. Και έτσι λοιπόν, λέει πάλι ο Άγιος, ό,τι μας χαρίζει, ό,τι μας δωρίζει, ό,τι μας πλουτίζει, τα προσάπτει στον εαυτό του. Σαν να είχε αυτός ανάγκη, ο χαριτοδότης, από όλα αυτά, την Ανάσταση και τη δόξη και το καθεξής. Η Ανάσταση εξάλλου της ψυχής είναι η ένωση με τη ζωή. Ας τα πούμε πάλι κωδικά. Μας είπε ο Άγιος ότι η ιστορική Ανάσταση του Χριστού δεν έχει τόση σημασία όση έχει η πνευματική Ανάσταση του κάθε πιστού. Ο κάθε πιστός από την αμαρτία είναι νεκρός. Όταν ενωθεί με τον Χριστό και ενώνεται με δύο τρόπους, με τον μυστηριακό τρόπο, την βάπτιση, τη Θεία Κοινωνία κλπ, και με τον μυστικό τρόπο, με τον αγώνα του, που με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος κάνει να νεκρώσει τον εαυτό του, τότε είναι σαν να είναι πεθαμένος, όπως φαινότανε πεθαμένο και ήτανε από πλευράς ιατρικής το σώμα του Χριστού, με ιδιάζοντα ιδιώματα βέβαια, δεν είχε διαφθορά. Μπαίνει μέσα ο Χριστός, όπως μπήκε σε εκείνο το νεκρωμένο σώμα που ήταν στον τάφο, τον Θεοδαίχμονα, που δέχτηκε δηλαδή τον Θεό, και όπως αναστήθηκε το σώμα του Χριστού, έτσι ανίσταται ο ίδιος ο πιστός, δηλαδή βλέπει τον Αναστάντα, τον βιώνει τον Αναστάντα. Τώρα μας

Και μια άλλη παράλληλη αλήθεια, πως ανίσταται η ψυχή. Η Ανάσταση εξάλλου της ψυχής είναι η ένωση με τη ζωή. Διότι όπως ακριβώς το νεκρό σώμα δεν λέμε ότι ζει, ούτε είναι δυνατό να ζει αν δεν δεχθεί μέσα του την ψυχή η οποία το ζωοποιεί, το σώμα χωρίς την ψυχή είναι νεκρό. Και αν δεν ενωθεί με αυτή αχώριστα, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί από μόνη της να έχει ζωή. Εάν δεν ενωθεί αρήτως και ασυγχύτως με τον Θεό που είναι η όντως ζωή. Όπως λέει το σώμα του ανθρώπου, αν ξεψυχήσει ή για τον οποιοδήποτε λόγο είναι άψυχο όπως του Αδάμ πριν την εμφύσιση της ψυχής υπό του Θεού μέσα του, η ψυχή αντιλαμβάνεται με το νου της που είναι ο οφθαλμός της με δύο τρόπους, με την νοερά ενέργεια και με την λογική ενέργεια. Η λογική ενέργεια είναι αυτή που έδωσε ο Θεός στην ψυχή του ανθρώπου για να αντιλαμβάνεται όλα τα αισθητά, όλα τα ανθρώπινα, όλα τα διανθρώπινα, την καθημερινότητα αλλά και την επιστήμη. Ο νους είναι η δύναμη της ψυχής που της έδωσε ο Θεός για να αντιλαμβάνεται τα του Θεού. Μετά την πτώση του ανθρώπου συνέβη ένα μουντζούρωμα, μία ζώφωση στο νου του ανθρώπου. Ενώ δηλαδή πριν έβλεπε άριστα τον Θεό και τις ενέργειές του και αντιλαμβανόταν άριστα τον Θεό, έπαθε μία βλάβη αυτή η ιδιότητά του, αυτό το μάτι του, το νοερό. Και γι' αυτό συμβαίνει και στην δική μας καθημερινή προσπάθεια για την γνώση μας προς τον Θεό και προς τα του Θεού, να χρησιμοποιούμε την λογική και λέμε πολλές φορές δεν το καταλαβαίνω αυτό, ή να προσπαθούμε όπως είπαμε με την γνώση της γραφής, με την μελέτη των πατέρων, να αντιληφθούμε τον Θεό και τα του Θεού. Και όμως βλέπουμε στην πράξη, όπως είπαμε, να είναι καθηγητής πανεπιστημίου θεολόγος και να μην μπορεί να δει τον Θεό, και ο άλλος να είναι αγράμματος πατήρ Παΐσιος και να βλέπει άριστα τα του Θεού, τις ενέργειες του Θεού, τα ιδιώματα του Θεού, το θέλημα του Θεού στην κάθε περίπτωση. Γιατί? Διότι ο κάθε άνθρωπος του Θεού, το νοερό αυτό οφθαλμό της ψυχής που τον ονομάζει έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν μετά από πολύ αγώνα τον καθαρίσει, τότε μπορεί να αντιλαμβάνεται τον Θεό και τα του Θεού ανεξάρτητα από το μορφωτικό του επίπεδο. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ο καθηγητής του Θεού της ερήμου και ήξερε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα καταλάβει ούτε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ούτε ένας μορφωμένος και άγιος, γιατί ακριβώς είχε καθαρίσει το εσωτερικό του, την ψυχή του. Έτσι λοιπόν, αυτό, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος πάλι ο θεολόγος, τελικά την γνώση του Θεού την παθαίνει κανείς, δεν την μαθαίνει. Δεν είναι θέμα γραμμάτων για να μάθεις τον Θεό, για να δεις τον Αναστάντα, αλλά είναι θέμα αγώνος και θέμα πνευματικότητος. Λέει ο πατήρ Σοφρόνιος ο Σαχάροφ ότι κατ' ουσίαν ο Θεός παραμένει πάντοτε ο αυτός, όπως το είδαμε και από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά προηγουμένως, εν πάση φανερώσει αυτού εις τον άνθρωπο. Εμείς όμως δεν δεχόμαστε αυτόν κατά τον οφειλόμενο τρόπο. Ο Θεός είναι ο ίδιος. Ο ίδιος θα είναι ακόμα και στην κόλαση. Αλλά το πρόβλημα δεν θα είναι στην ακτινοβολία του Θεού, αλλά στην αντιληπτική
δυνατότητα που δεν θα υπάρχει στους κατοίκους του χώρου εκείνου. Δεν θα μπορούν να δουν, όπως και τώρα δεν μπορούν να δουν, γιατί εκεί θα είναι μια συνέχεια της ζωής αυτής των θεών. Δεν δυνάμεθα να προσλάβουμε αυτόν τον θεόν εις το απόλυτο πλήρωμα αυτού εντός των ορίων της γης. Εν τούτης, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, βλέπομεν αυτόν διεσόπτρου και ενενίγματι, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Το βλέπουμε ενιγματοδός τον Θεό και τα του Θεού. Και το έσωπτρον τούτο δεν είναι πάντοτε στον αυτό βαθμό ενιγματώδες. Δηλαδή, ναι μεν αλλοιώνει αυτό το έσωπτρο, ο καθρέφτης που βλέπουμε εδώ, αλλά σε άλλους τα δείχνει λίγο καθαρότερα, σε άλλους περισσότερο ενιγματοδός. Εξαρτάται εκ του μέτρου της στηρίσεως των εντολών του Χριστού, δια των οποίων εδόθη η αυτοαποκάλυψη του Θεού. Όσο περισσότερο κανείς τηρεί τις εντολές του Θεού, τόσο περισσότερο καθαρίζεται, τόσο περισσότερο φωτίζεται, τόσο περισσότερο γίνεται λίος και στριπνός καθρέφτης, όπου καθρεφτίζεται ο Θεός, το θέλημά Του, τα ιδιώματά Του. Αυτό θα πει μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι είναι αυτοί οι οποίοι την καθολική αρετή έχουν αποκτήσει και ζουν με κάθε σοφροσύνη. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η καθαρότητα, τότε βέβαια ο νους πλέον της ψυχής, η ιδιότητα αυτή η νοερά, βλέπει καθαρά. Και όσο βλέπει καθαρά, τόσο μπορεί να αντιλαμβάνεται και τον Θεό. Στην Ανάσταση του Χριστού πιστεύουν μεν οι περισσότεροι άνθρωποι. Οι πιστοί λένε πιστεύω στην Ανάσταση του Χριστού. Ελάχιστοι όμως την βλέπουν κιόλας. Και όσοι βέβαια δεν την δουν, δεν μπορούν και να προσκυνήσουν τον Χριστό Ιησού ως Άγιο και Κύριο. Διότι λέει ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησού ημί εν πνεύματι Αγίου. Αν δεν ενεργείται μέσα σου το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορείς να πεις πραγματικά με την καρδιά σου ότι ο Κύριός σου είναι ο Χριστός. Και αλλού πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Άμα δεν είναι ενεργό το Άγιο Πνεύμα που έχεις πάρει από το βάπτισμα και μετά άλλα μυστήρια μέσα σου, δεν μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τον Χριστό. Και χρησιμοποιεί εδώ και ένα άλλο επιχείρημα ο Άγιος Σημεών. Λέει η προσευχή αυτή την οποία λέμε συνέχεια στην Αναστάσιμη περίοδο. Ανάσταση Χριστού θεασάμενοι, λέει, δεν λέει πιστεύσαντες. Ανάσταση Χριστού πιστεύσαντες, λέει. Όχι. Ανάσταση Χριστού θεασάμενοι προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Πώς λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μας προτρέπει να λέμε Ανάσταση Χριστού θεασάμενοι, σαν να την είδαμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν την έχουμε δει ιστορικά? Και όχι μόνο εμείς, αλλά και κανείς δεν την είδε την Ανάσταση ιστορικά. Ούτε την ώρα της Αναστάσεως την είδε κανείς, διότι μετά την Ανάσταση από εκεί κύλησε ο λίθος. Ενώ ο Χριστός μόνο μία φορά αναστήθηκε πριν από 1000 χρόνια, τα γράφει το 1000, και μάλιστα ούτε τότε τον είδε κανείς να ανίσταται. Μήπως η Ιερά Ευχή θέλει να λέμε ψέματα? Κάθε άλλο. Μας παρακινεί να λέμε την αλήθεια, ότι δηλαδή μέσα στον καθένα από εμάς τους πιστούς πραγματοποιείται η Ανάσταση του Χριστού. Και αυτό όχι μία φορά, αλλά θα έλεγα, λέει ο Άγιος, κάθε ώρα ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός ανίσταται μέσα μας λαμπροφόρος, ακτινοβολώντας το εκτυφλωτικό φως της αυθαρσίας και της θεότητος. Διότι η φωτοφόρος παρουσία του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, μας φανερώνει σαν να βγει την Ανάσταση του Δεσπότου, ή καλύτερα μας αξιώνει να βλέπουμε τον Αναστημένο Χριστό. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει ότι οι μίση πιστοί, χωρίς μεν του Πνεύματος, ξένοι και μακρά του Θεού εσμέν.
χωρίς να έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργοποιημένη μέσα μας, είμαστε ξένοι και μακριά από τον Θεό. Τη δε του Πνεύματος μετοχή συναπτώμεθα τη θεότητη. Όταν έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος που είπαμε επανειλημμένως πώς την έχουμε, τότε πράγματι ενούμεθα με την θεότητα. Το είχε πει και ο Χριστός ότι το Άγιο Πνεύμα θα σας φανερώσει εμένα και θα σας ενώσει μαζί μου και θα σας πληροφορήσει πολλά πράγματα τα οποία τώρα δεν μπορείτε να καταλάβετε. Όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια και εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Αυτά λοιπόν είναι τα Θεία Μυστήρια των Χριστιανών. Αυτή είναι η κρυμμένη δύναμη της πίστεώς μας, την οποία οι άπιστοι, οι δύσπιστοι, οι καλύτερα οι ημίπιστοι δεν βλέπουν και ούτε βέβαια είναι δυνατόν κάποτε και κάπως να δουν. Άπιστοι και δύσπιστοι και ημίπιστοι είναι όσοι δεν φανερώνουν την πίστη τους με έργα. Γιατί χωρίς έργα και οι δαίμονες πιστεύουν και ομολογούν ότι ο Δεσπότης είναι ο Χριστός, ο Θεός. Διότι λένε «Είδα μεν σε τον Υιόν του Θεού» και αλλού «Ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν». Αλλά όμως τέτοια πίστη δεν θα ωφελήσει ούτε τους δαίμονες, ούτε τους ίδιους τους ανθρώπους. Δεν έχει κανένα όφελος αυτή η πίστη, διότι είναι νεκρή κατά τον Θεό Απόστολο. Η πίστης δίχα των έργων νεκρά εστί, όπως και τα έργα χωρίς την πίστη. Και γιατί είναι νεκρή? Επειδή δεν έχει μέσα της τον Θεό που ζωογονεί τα πάντα. Επειδή δεν έκανε δικό της αυτόν που είπε «Ο αγαπών με τα συντολάς τα σε μάστηρης και εγώ και ο πατήρ μου ελευσόμεθα και μονή παραυτοποιήσομεν ώστε με την παρουσία του να αναστήσει εκ νεκρών όποιον έχει τέτοια πίστη και να τον ζωογονήσει και να τον αξιώσει να δει καθαρά αυτόν που αναστήθηκε μέσα του και ανέστησε και τον ίδιο». Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι νεκρή μια τέτοια πίστη που δεν έχει δει τον Χριστό. Η καλύτερα είναι νεκρή με όμικρον γιώτα όσοι χωρίς έργα έχουν αυτή την πίστη. Γιατί η πίστη στο Θεό είναι πάντοτε ζωντανή και ως τέτοια μεταδίδει την πνευματική ζωή σε όσους με καλή διάθεση πλησιάζουν να την εγκολποθούν. Αυτή και πριν από την εργασία των εντολών πολλούς τους ανέστηρε από τον θάνατο και τους φανέρωσε τον Χριστό. Και τελειώνουμε με την επιστολή, ένα κομμάτι του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, που ακριβώς δείχνει την πίστη του και τον πόθο του για τον Χριστό και βέβαια την άρνησή του από όλα τα κοσμικά. Γράφει λοιπόν στους προσδρομαίους, στους Ρωμαίους, «Πύρ και σταυρός, θηρίοντες συστάσεις, ανατομέ, διαιρέσεις, σκορπισμοί οστέων, συγκοπή μελών, αλεσμοί όλου του σώματος. Κακέ κολάσεις του διαβόλου επεμέ ερχέστοσαν, μόνο η να Ιησούν Χριστόν επιτύχω. Όλα τα μαρτύρια να περάσω. Δεν θέλω να έχω τίποτε παρά μόνο ένα πράγμα, να κερδίσω τον Ιησού Χριστόν. Καλόν μη αποθανήνης Χριστόν Ιησούν, ή βασιλεύει των περάτων της γης. Είναι προτιμότερο να πεθάνω για τον Χριστό παρά να έχω όλη τη γη και να βασιλεύω. Εκείνον ζητώ, τον υπερημών αποθανόντα. Εκείνον θέλω, τον διημάς αναστάντα. Ή της αυτόν εν εαυτό έχει, όποιος έχει μέσα του τον αναστάντα, νοησάτο ο θέλω και συμπαθήτομη, ειδός τον συνέχοντά με. Μπορεί να με καταλάβει σε αυτά που λέω μόνο όποιος τον έχει ζήσει μέσα του. Όποιος τον έχει μέσα στην καρδιά του έχει καταλάβει τη γλύκα που λέμε «γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Τότε θα μπορέσει να με συμπαθήσει για τα υπερβολικά αυτά που φαίνεται ότι λέγουν. Ειδός αυτόν ο οποίος με συνέχει. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Σταυρώθηκε ο ερωτάς μου ο Χριστός και ουκ εστί εν εμήν πυρ φιλόηλον. Δεν υπάρχει μέσα μου κάποια αγάπη για την ύλη. Ιδωρ δε ζών
και λαλούν εν εμή έσωθεν μη λέγον δεύρω προς τον πατέρα ούχ είδω με τροφή φθοράς. Δεν ευχαριστιέμαι με οποιαδήποτε τροφή που οδηγεί στην φθορά, ουδέ οι δονές του βίου τούτου δεν με γλυκαίνουν, οι γλύκες του κόσμου τούτου. Άρ τον Θεού θέλω, ο εστί σάξι Ιησού Χριστού του εξπέρματος Δαβίδ, και πόμα Θεού θέλω, θέλει τη Θεία Κοινωνία, ο εστί αγάπη άφθαρτος. Βέβαια, ένας ο οποίος ακούει αυτά τα οποία είπαμε σήμερα μπορεί και να μελαγχολήσει, να πει είμαι πολύ μακριά, αλλά δεν είναι η υγιής κίνηση αυτή, ούτε τα είπαμε γι' αυτό. Η υγιής κίνηση θα είναι να είμαστε στην οδόν του Κυρίου, να κάνουμε κάθε μέρα όσες ημέρες μας αφήσει ακόμη ο Χριστός μας αγώνα μετανοίας, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τον περάσουμε εν μετανοία, εν εφαρμογή των εντολών του Θεού, των αναγεννητικών και σωστικών και λυτρωτικών. Και μπορεί να μην φτάσουμε στα ύψη της αγιότητος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Οπωσδήποτε όμως, κάθε αμαρτία που δεν θα κάνουμε και κάθε αρετή που θα μας αξιώνει ο Θεός με τη χάρη του να ενεργούμε, θα γίνονται σκαλοπατάκια τα οποία θα μας ανεβάζουν προς τον Αναστάντα και θα κατεβάζουν τον Αναστάντα μέσα μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, αν από τώρα δεν αρχίσουμε να βιώνουμε, να έχουμε δικά μας βιώματα από τον Αναστάντα Χριστό, δεν θα μπορέσουμε να τον δούμε και στην Βασιλεία του Θεού. Διώκεται των αγιασμών ου χωρίς ουδής όψετε τον Κύριον και εδώ και εκεί. Χριστός Ανέστη. Ο Θεός μαζί μας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, τη σημερινή μας εκπομπή, την ομιλία του πατρός Μιχαήλ Σαντορινέου, ιεροκήρυκος, με θέμα «Μπορούμε να δούμε τον Αναστάντα?».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας ζωήν χαρισάμενος.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατου πατή σας και της εντεσμήμασης ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντίς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίεσιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσή σου. Ό,τι ή θέλει σα θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν εις την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίνητο ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου,

0: Το ελέησου εξ ολοθρεύσεις της εχθρός μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώσει. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει σύ, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέ.

0: Χαίρε ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετε φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε πώς με ιδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσθνητού σε ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσοντες τον άφθοσον εχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες Θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησε ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε

0: απογενώσω λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύταν. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα ενωθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγια, ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων εν υμνούν σε πάντες ως έμψυχον ον Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εσκήνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσαι της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστω...

0: γραμμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον η ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνετο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη

0: με των αμαρτωλών, τον εναγεί, τον εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείως ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησαν δε εμά εν καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τη εντελέ σου, και τη μνήμη των σοκρεμάτων εν εαυτή απαράθραυ των έχοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερεντοξαή πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μην καταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσε των Θεών, και πρέσβε βέβαια υπερή μου προ τον κύριο, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού. Και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον συμπόνι μόνο.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ εναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσου.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελεήσου, Κύριε ελεήσου, Κύριε ελεήσου.

το κράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς, ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσα αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της.

γης, ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξαν εναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σι δώρον ευχαριστήριον την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχ.

καλλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέει στο της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της ίδια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημής τα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πόσο μακριά την παρέσυρε τη Χλόη το ξέσπασμα της ανοιξιάτικης μπόρας. Όταν το κατάλαβε και ξαναγύρισε στην πραγματικότητα, είχε αρχίσει να πέφτει η βροχή δυνατή και ορμητική, σαν άνοιξαν τα ουράνια να ξεχύσουν όλο το νερό που είχαν μέσα τους. Κυρία Βασιλική ήρθε να πάρει τα μπιζέλια και κάθισε για μια στιγμή πλάι της. Καλή βροχή. Ό,τι χρειάζεται για τα Σπαρτά. Αλήθεια? Ρώτησε κάπως αφηρημένη και συνεπαρμένη. Και σε λίγο ντροπιασμένη, βίασε τον εαυτό της να ρωτήσει, να μάθει, σαν θυμήθηκε, τη ζωτική σημασία είχε η βροχή για τους αγρότες και πώς η συντήρηση όλης της χρονιάς κρεμόταν από αυτή. Μόνο ο Κύριος, πώς θα έρθει? Δεν πήρε το αδιάβροχό του το πρωί. Πού να το φανταζόταν? Όταν έφυγε ήταν καλοκαίρι. Μα και όσο του έρθει, η μπόρα θα έχει περάσει.

Μια μπόρα, όμοια με εκείνη που ξέσπασε στη φύση, έδερνε την ψυχή του Άρη εκείνη τη μαγιάτικη μέρα. Πάλεψε με τον εαυτό του μερόνυχτα, τη μια μέρα προσπαθώντας να τον πείσει πως η θέση του ήταν πλάι στη Χλώη, να την αγαπά, να την προστατεύει, και την άλλη κηρύσσοντας το χαρμόσυνο άγγελμα της ατομικής του ελευθερίας. Γιατί τάχα να θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο με μια γυναίκα που δεν ήταν καθόλου η γυναίκα που παντρεύτηκε. Μα τι έφταιγε η Χλώη για την αλλαγή? Σύμφωνη, όμως τι έφταιγε για αυτός? Τι χρωστούσε αυτός να πληρώνει τις αναποδιές της μοίρας, τη σκληρότητα του πεπρωμένου σε ολόκληρη τη ζωή του? Δεν φρόντιζε, δεν προσπάθησε, δεν αγωνίστηκε τάχα στην αρχή να πειθαρχήσει, να δεχτεί τον επανόρθωτο, να συνεργαστεί μαζί του? Τι βγήκε? Από όλη αυτή την ιστορία δεν κέρδισαν τίποτε. Μόνο που βγήκαν ακόμη πιο πληγωμένοι, ακόμη πιο δυστυχισμένοι. Κάθε καινούργια προσπάθεια ήταν καταδικασμένη στην ίδια αποτυχία. Προς τι λοιπόν να ξαναδοκιμάσει? Δεν θα ήταν καλύτερα να τραβήξουν ο καθένας το δρόμο του, ξεκινώντας από το σταυροδρόμι του παρόντος προς την άγνωστη κατεύθυνση του μέλλοντος, φαινομενικά ενωμένοι? Αυτή ήταν κατά τη γνώμη του η καλύτερη, ίσως η μόνη λύση. Άλλωστε, αυτό το ίδιο πίστευε και η Χλώη. Αποδείξε ότι δεν έκανε καμία προσπάθεια να τον κρατήσει με τη βία κοντά της. Ποτέ δεν του ζήτησε να μην βγει έξω. Τον άφηνε ελεύθερο. Και αυτός μπορούσε να χρησιμοποιήσει την ελευθερία αυτή. Οι παλιές του παρέες άρχισαν να το θυμούνται και πάλι. Κάτι φίλοι που τους είχε ξεχάσει με το γάμο του ξαναφάνηκαν στον ορίζοντα. Προσκλήσεις από εδώ, συγκεντρώσεις από εκεί, όλα βάλθηκαν να γίνουν ελκυστικά. Όλα ανέκτησαν και αύξησαν την παλιά τους γοητεία για να τον τραβήξουν κοντά τους. «Αυτό είναι ζωή, φίλε μου», είπε στο τέλος απευθυνόμενος στον εαυτό του. «Δεν είναι στο χέρι σου να την αλλάξεις, όπως δεν είναι στο χέρι σου να πεις την μπόρα σταμάτησε και να σταματήσει». Απόψε κιόλας θα πήγαινε στον Όμιλο. Είχαν μια χορευτική συγκέντρωση τα μέλη και τον είχαν καλέσει. Του είχαν στείλει πολλές προσκλήσεις ως τώρα, που χωρίς να τις ανοίγει έπαιρναν την άγουσαν προς τον κάλαθον των αχρήστων. Σε αυτή όμως θα απαντούσε. Απόψε, με την παρουσία του. Κι ήταν βέβαιος πως όλοι θα τον δέχονταν με ευχαρίστηση. Μόλις πήρε την απόφαση, όλα θα ρίσει έγιναν πιο εύκολα. Απλοποιήθηκαν μπρος τα μάτια του σε σημείο που να μπορεί και ο ίδιος πως μπόρεσε να τα μεγαλοποιήσει τόσο πολύ και να τα βλέπει αδιάβατα βουνά. Τη στιγμή που δεν ήταν παρά μικρά βραχάκια

Τα μικρά βηματάκια αντίχησαν πάνω στο πάτωμα της άλας και ύστερα σταμάτησαν έξω από την πόρτα της. Ένα αδύνατο παιδιάστικο χτύπημα και μια λεπτή φωνούλα. «Γιαγιά!» Η γιαγιά λαχτάρισε. Θα θέλω πολύ να σηκωθεί να ανοίξει την πόρτα και να δεχτεί στην αγκαλιά της τον μπέμπι. Μα αυτή η ισχυαλγία την κάρφωσε στο κρεβάτι ανοιξιάτικα. «Σπρώξε την πόρτα, μπέμπι, έλα μέσα!» Την έσπρωξε και όρμησε μέσα ένας χαριτωμένος μπέμπις με κόκκινα μαγουλάκια και αστραφτερά μάτια. Έπεσε στην αγκαλιά της. «Γιαγιά, παραμύθι!» Κάθισε πλάι της στο κρεβάτι και η γιαγιά άρχισε αμέσως το παραμύθι. «Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Δημητράκι. Όχι εγώ. Όχι, ένα άλλο αγοράκι. Είχε και μια μικρή αδερφούλα. Ένα μωρουδάκι τόσο δα που το λέγαν Τζένι. Όχι γιαγιά, άλλο παραμύθι.» Δεν του άρεσε του Δημητράκη το παραμύθι της ζωής του. Ήταν πολύ μικρός ακόμη για να αρχίσει να τον ενδιαφέρει ο εαυτός του. Αυτός τώρα προτιμούσε να ακούει για βασιλιάδες και νάνους, για λιοντάρια και εξωτικά πουλιά. Άρχισε η γιαγιά το παραμύθι και τα λαμπερά ματάκια καρφώθηκαν πάνω της να τη βλέπουν και να ρουφούν το παραμύθι με όλη τη γοητεία του φανταστικού και του αγνώστου. Έτσι πέρασε η ώρα χωρίς κανένας από τους δύο να το καταλάβει. Κάποια στιγμή μπήκε η Ρία με την ποδιά, το τυρμπάν στα μαλλιά και τον δίσκο με τους καφέδες στο χέρι. «Πάλι με τα παραμύθια εσείς οι δυο?» ρώτησε χαμογελώντας. «Φύγε, μαμά, φύγε!» φώναξε ο Δημητράκης, ανυπομονώντας να ακούσει τη συνέχεια του μισοτελειωμένου παραμυθιού που τον είχε συνεπάρει. «Έννοια σου, έννοια σου! Θα φύγω! Μα στάσου να μιλήσω λίγο κι εγώ με τη μαμά μου.» Εδώ υπήρχε κάτι που δεν το χωρούσε το μυαλουδάκι του μπέμπι. «Ακούσε εκεί, η μαμά, να έχει μαμά, και μάλιστα τη γιαγιά του. Μα η μαμά ήταν μεγάλη κυρία. Τι τη χρειαζόταν τη μαμά?» Τέλος πάντων, δεν κάθισε να λύσει αυτή την απορία του. Άλλη η πιο σοβαρή υπόθεση τον απασχόλησε. Τα ματάκια του ανακάλυψαν το σχέδιο της κουβέρτας που ήταν απάνω στο κρεβάτι της γιαγιάς και το δάχτυλό του βάλθηκε να το παρακολουθήσει. Έκανε γύρους, έμπαινε εδώ, έβγαινε από εκεί. Αχ, τι διασκεδαστικό διάλειμμα αλήθεια! Και στο τέλος, το παραμύθι που θα συνεχιζόταν σε λίγο. «Πολύ βουρκωμένος ο καιρός. Θα πιάσει μια μπόρα», είπε η Ρία. «Κρίμα τα τζάμια που πλύναμε χθες.» «Αχ, γι' αυτό και εμένα με πονάει η μέση μου σήμερα περισσότερο. Τέλος πάντων, τι αναποδιά. Ό,τι έλεγα να πάω στη Χλώη, με πιάνει αυτή η ισχυαλγία. Ποιος ξέρει πόσο θα κρατήσει. Δεν φτάνει που δεν μπόρεσα να πάω όλο το χειμώνα. Μια με τη δική σου αρρώστια, μια με τη Τζένης. Τι να γίνει, μαμά? Θα γίνεις καλά γρήγορα και θα πας. Αλήθεια, της έγραψες να μη σε περιμένει?» «Ναι. Και το γράμμα είναι εκεί, πάνω στο τραπεζάκι. Ξέχασα να το δώσω στο Μιχάλη.» «Δεν πειράζει, του το δίνουμε το μεσημέρι. Ευκαιρία να γράψω κι εγώ δύο λόγια.» Η Ρία πολύ θα ήθελε να πήγαινε στη Χλώη. Δεν την είδε μετά το δυστύχημα και η καρδιά της νοσταλγούσε την αδελφή της. Ένιωθε σαν ένοχο τον εαυτό της. Να ξεχνιέται αυτή στην ευτυχία της, ενώ η αδελφή της περνούσε μια τέτοια μπόρα. Μα τι να κάνει? Πώς μπορούσε να ταξιδέψει χειμωνιάτικα με δύο μωρά? Ήταν αδύνατον. Γι' αυτό και είχε κανονίσει το ταξίδι της για το καλοκαίρι, που θα είχε και ο Μιχάλης την άδειά του. Η μαμά ήταν να πάει αμέσως μετά το

Πάσχα, μια που οι αρρώστιες την εμπόδισαν να ταξιδέψει το χειμώνα. Όμως την έπιασε η ισχυαλγία και έτσι το ταξίδι της αναβλήθηκε και κανείς δεν μπορούσε να της πει για πόσο. Γιατί όταν την έπιανε η ισχυαλγία δεν ήξερες πόσο θα κρατούσε. «Η Τζέννη κοιμάται?» «Ναι, μόλις τώρα την πήρε ο ύπνος. Είπα να πιω πρώτα τον καφέ και να αρχίσω τη δουλειά». «Η Φανούλα τι κάνει?» «Ξεπλένει κάτω στο πλυσταριό. Εγώ θα πιαστώ με την κουζίνα. Θα σηκώνομαι και να μην μείνουμε χωρίς φαγητό». Σηκώθηκε η Ρία, μάζεψε τα φλιτζάνια στο δίσκο και βγαίνοντας φώναξε. «Και φρόνιμε εσείς οι δυο, ε?» Ο Μπέμπι σηκώσε τα ματάκια του. «Μπα, φεύγει η μαμά. Τι καλά. Θα αρχίσει πάλι το παράδειγμα».

κυρία έκανε τις δουλειές της τραγουδώντας. Δεν ήταν ανάγκη να λέει σωστό τραγούδι. Άλλωστε κανένα τραγούδι δεν ήξερε από την αρχή ως το τέλος. Της αρκούσε να μουρμουρίζει έναν ήχο τραγουδιού και η δουλειά της φαινόταν πιο ευχάριστη. Έτσι ήταν πάντα. Ο μπαμπάς την έλεγε ο Κορυδαλός, γιατί σαν και εκείνον άρχιζε πρωί-πρωί το τραγούδι. Έτσι και σήμερα. Τραγουδά καθώς καθαρίζει τα λαχανικά. Θα ήταν φυσικά πιο ευδιάθετη αν δεν ήταν αυτή η συννεφιά, η βαριά που σκοτίνιαζε την τόσο φωτεινή συνήθως κουζίνα. Αν ήταν διαφορετικά, θα μπαίνει ο ήλιος από το παράθυρο και θα έπαιζε με το νερό, σχηματίζοντας χίλια δυο ουράνια τόξα. Μα δεν ήταν από τους ανθρώπους που αφήνουν τον καιρό να επηρεάσει τη διάθεσή τους η Ρία. Συνέφιασε. Πήρε μελαγχολική όψη ο ουρανός. Τόσο περισσότερο θα τραγουδούσε εκείνη για αντίδραση. Και στο τέλος θα νικούσε. Άνοιξε, δεν είναι. Εκείνη τη στιγμή άρχισε η βροχή. Κάτι χοντρές σταγόνες που αραιές στην αρχή πύκνωσαν αργότερα για να ξεσπάσει σε λίγο ακράτητη η μπόρα. Δεν κρατήθηκε και έτρεξε στο παράθυρο για να δει. Πω πω, λες κι άνοιξαν τα ουράνια. Τέτοια βροχή είχε καιρό να δει. Μια δροσιά την πήρε στο πρόσωπο. Θα κλείσει το τζάμι και θα βλέπει από μέσα. Να έχει όμως και το νου της στο κρεμμύδι, μη της καεί. Κι έτσι όπως στεκόταν στο παράθυρο με το πρόσωπο ακουμπισμένο στο τζάμι, όλος διόλου ανεπάντεχα ξαναγύρισε η Ρία στα παλιά. Πήγε μερικά χρόνια πίσω και είδε τον εαυτό της, ένα ψηλόλιγνο κορίτσι του γυμνασίου με κοντά ίσια μαλλιά και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. Και τον είδε σε μια ξεχωριστή στιγμή που χωρίς να πει τίποτε το ιδιαίτερο και να έχει κάτι, έμειναν εξίτηλα ζωγραφισμένη στη μνήμη της, τόσο που μια απλή μπόρα να είχε αρκετή τη δυνατότητα να την ξαναζωντανέψει. Βλέπει τον εαυτό της με τη μαύρη ποδιά και τη σχολική τσάντα να στέκεται στα προπήλαια του γυμνασίου, όπως πομποδός ονόμαζαν τις μαρμάρινες σκάλες της εισόδου με τις κολόνες. Είναι μια ανοιξιάτικη μέρα και σχόλασαν. Δεν μπορούν όμως να φύγουν γιατί ξέσπασε η μπόρα. Μα την μπόρα, Θεέ μου, λες κι άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Όσα κορίτσια είχαν φέρει αδιάβροχα ή ομπρέλες έφευγαν και οι κοριζίστικες διαπεραστικές φωνές τους ακούγονταν καθώς επιχειρούσαν να περάσουν τα ριάκια που σχηματίζονταν από τα νερά της βροχής. Η Ρία φορούσε μόνο την ποδιά της. Έτσι στέκονταν εκεί στο κεφαλόσκαλο και περίμενε. Έβλεπε τη βροχή και της άρεσε. Ούτε καν τις βροντές δεν σκέφτηκε, που ακόμη τις φοβόταν και που μπορούσαν να αρχίσουν από ώρα σε ώρα. Δεν είχε μέσα της άλλο αίσθημα, εκτός από το αίσθημα της ευτυχίας. «Ελευθερία Δημαρά, είσαι ένα ευτυχισμένο κορίτσι», άκουγε μια φωνή μέσα της. Και τώρα που τα αναλογίζεται, το πιστεύει ακράδαντα πως ήταν τότε ένα ευτυχισμένο κορίτσι.

Μόνο η ανάμνηση εκείνης της στιγμής έφτασε για να ξεχυλήσει μέσα της η ευτυχία και να ακούσει και πάλι την ίδια επίσημη φωνή να της λέει: «Ελευθερία Χατζημιχάλη, είσαι μια ευτυχισμένη γυναίκα». «Ναι, είμαι», απαντά χαμηλά, ψιθυριστά ήρια. Η βροχή ξύπνησε και στην ψυχή της μαμάς κάτι παλιές αναμνήσεις, και έτσι που το παραμύθι τέλειωσε και ο μικρός είχε απορροφηθεί με τα παιχνίδια του, είχε όλο τον καιρό να ξαναζήσει τις αναμνήσεις της. Άφησε λοιπόν το κρεβάτι όπου την είχε καρφώσει η ισχυαλγία και ξεκίνησε για το μακρινό ταξίδι στη χώρα του παρελθόντος. Ταξιδεύει, περνά σταθμούς πολλούς για να σταματήσει σε ένα μακρινό σταθμό και να συναντήσει τον εαυτό της, μια νέα γυναίκα με μαύρα στριπνά μαλλιά και βαθιά καστανά μάτια. Η νέα αυτή γυναίκα βρίσκεται για το καλοκαίρι στο χωριό μαζί με τα δυο της κοριτσάκια που πέρασαν το χειμώνα ηλαρά και ο γιατρός της συνέστησε να τα πάει στο βουνό για να αναλάβουν. Ευτυχώς δεν είναι μόνη της. Παραθερίζουν και άλλες οικογένειες και έχει σχετιστεί μαζί τους. Ιδίως με την μία από αυτές, την κυρία Πλεύρη. Έχει συνδεθεί στενά. Τα σπίτια του στο χωριό είναι πλάι-πλάι και αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε αναστάτωση, γιατί η κόρη της νοικοκυράς πρόκειται να παντρευτεί και αυτές ανέλαβαν να τη βοηθήσουν όσο μπορούν. Μια μέρα που χρειάστηκε να γίνουν τα τελευταία ψώνια, προθυμοποιήθηκαν οι δύο φίλες να πάνε αυτές στο κοντινό χωριό, όπου υπάρχουν καταστήματα και μπορούν να βρουν ό,τι χρειάζεται. Άφησαν τα παιδιά τους στη φροντίδα της πεθεράς της κυρίας Πλέρη και ξεκίνησαν. Ήταν μια ωραία ευκαιρία για τις δύο γυναίκες που τόσο τις απασχολούσε η φροντίδα των παιδιών του σπιτιού να ξαναγίνουν για ένα απόγευμα δύο ξένιαστα νέα κορίτσια που περπατούν πάνω στο δημόσιο δρόμο με ρυθμικό βήμα και ανάλαφρη καρδιά. Την ώρα που κάνουν τα ψώνια είναι τόσο απασχολημένες ώστε δεν αντιλαμβάνονται πως ο ουρανός σκοτίνιασε. Η κυρία Δημαρά θέλει να τις ειδοποιήσει, μα πώς. Ακούει με αγωνία τις συζητήσεις των χωρικών. «Θα πιάσει μπόρα. Μου μεγάλη. Δεν βλέπεις το βουνό τι θυμωμένο είναι». Για τις δύο κοπέλες όλα χαμογελούν. Ακόμη και η κορφή του βουνού. Και έτσι συνεχίζουν τη μέρα τους.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα,

είπα που δεν έπρεπε να πω. Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Κύριος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άρχοντα Ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λυκούργο Πετρίδη και θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση απόσπασμα από την ακολουθία της Κυριακής της Σαμαρίτιδος.

Το δοξαστικό των Ένων, η πηγή της ζωαρχίας, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Θα το ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο, θα ακούσουμε το στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, σε ήχο πρώτο, επί την πηγήν επέστη.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κοινωνικό της εορτής του Πάσχα, Σώμα Χριστού, μεταλάβετε, το οποίο θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 1988 από τον Άρχοντα Λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειο Εμμανουηλίδη, σε ήχο πρώτο. Η σύνθεση Πέτρου Λαμπαδαρίου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Εδώ ευρισκόμεθα και πάλι, φίλοι ακροατέ. Συντροφιά μαζί σας στο πνευματικό τραπέζι που μας προσφέρει ο αδελφόθεος Ιάκωβος με τα εκλεκτά εδέσματα της ψυχής, με τη θαυμάσια επιστολή του. Ομιλούμε για πνευματική τράπεζα, γιατί ο λόγος του Θεού είναι και αποτελεί τον άρτο της ψυχής, τον έκταρ της ψυχής, το ουράνιο μάνα της ψυχής. Η ψυχή μας τρέφεται με το λόγο του Θεού, φωτίζεται και αναζωογονείται. Όποιος έδωσε την ευκαιρία στην ψυχή του να μελετά το λόγο του Θεού, αισθάνεται μια πνευματική ευρωστία, μια εσωτερική αγαλίαση και πνευματική εφροσύνη, και μαζί με τον ιερό ψαλμοδό αναφωνεί: «Ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου». Ευλογημένες οι ψυχές και μακάρι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ανεκάλυψαν το θησαυρό της ψυχής των, την Αγία Γραφή, και τη μελετούν και αντλούν δυνάμεις για το δύσκολο αγώνα της ζωής. Αλλά ώρα, φίλοι ακροατέ, να ακούσουμε τη φωνή του Ιακώβου του αδελφοθέου, διαβάζοντας από το 5ο κεφάλαιο τον 7ο στίχο. «Μακροθυμήσατε ουν αδελφοί έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού ο Γιώργος εκδέχεται τον τύπο

Μιον καρπών της γης, μακρόθυμών εν αυτό έως λάβει ή ετών πρώιμων και όψιμα. Με πιο απλά λόγια, σε εκείνους δε πάλι που τυχόν καταπιέζονται από τους πλουσίους ή βρίσκονται κάτω από σκληρές δοκιμασίες και περιπέτειες, απευθύνω μια προτροπή. Δείξατε υπομονή και μακροθυμία, αδελφοί, μέχρι της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Παραδειγματιστείτε από τον Γεωργό, ιδού αυτός ύστερα από πολλούς κόπους της καλλιεργίας και σποράς περιμένει με υπομονή τον καρπό της γης που έχει τιμή και αξία στην αγορά και μακροθυμεί γι' αυτόν έως ότου λάβει βροχήν πρώιμων και όψιμων. Τον αδελφό Θεό Ιάκωβο, φίλοι ακροατέ, συνεχίζει να τον απασχολεί το πρόβλημα του πλούτου και της πτωχίας και οι σχέσεις των πλουσίων και των πτωχών. Δέχεται ως δεδομένον την καταδυνάστευση των πτωχών από τους ασπλάχνους πλουσίους στις καθημερινές τους εκδηλώσεις και στις οικονομικές των συναλλαγές. Είναι πολύ φυσικό οι αδικούμενοι και οι καταπιεζόμενοι να αισθάνονται την ανάγκη να απαντήσουν στην αδικία με το μίσος και στην ασπλαχνία των πλουσίων να ανταποκριθούν με επιθετικότητα και εκδικητικότητα και να αναζητήσουν τη λύση του προβλήματος στη βία και στο γκρέμισμα των γεφυρών που τους φέρνει σε κάποια επικοινωνία και σε κάποια επαφή μαζί των και σε αρμονική συνεργασία. Γι' αυτό ο ιερός συγγραφεύς, για να προλάβει την κατολίσθηση των αδικουμένων στο έρβος των παθών, στην αναζήτηση λύσεως του προβλήματος με αιματηρές συγκρούσεις, συνιστά ιδιαίτερα προσοχή, προσφέροντας ένα ισχυρό αντιστάθμισμα, μια ισχυρά τροχοπέδη την θαυμαστή και εξαίρετον αρετήν της μακροθυμίας. Αφήστε, λέγει, στους αδικημένους στην κρίση του Θεού τους αδικούντας. Έστι δίκη οφθαλμός. Η αυτοδικία απαγορεύεται και από τον νόμο της πολιτείας. Όποιος κι αν σέβλαψε, οφείλεις να ακολουθήσεις την νόμιμο οδό, να καταγγείλεις αυτόν που σε έβλαψε εις τον εισαγγελέα και αυτός θα αποφασίσει περί του πρακτέου. Ο εισαγγελεύς θα κινήσει την νόμιμο διαδικασία και θα οδηγήσει τον παραβάτη εις το εδόλιον του κατηγορουμένου να λογοδοτήσει και να υποστεί τις νόμιμες κυρώσεις. Όταν ο καθένας μας γίνεται εισαγγελεύς και πρόεδρος του δικαστηρίου και διαπράττει το αδίκημα της αυτοδικίας, τότε η κοινωνία μας αυτομάτως μεταβάλλεται σε ζούγκλα. Το αμάρτημα της αυτοδικίας το επισημαίνει και ο αδελφόθεος Ιάκωβος και δίνει τη λύση του, αλλά συγχρόνως υποδεικνύει και το φάρμακο για τη θεραπεία. Όσους διαπράττουν την αδικία, αφήστε τους στα χέρια του Θεού. Αφήστε να ομιλήσει η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή γνωρίζει να πληρώνει τον κάθε παραβάτη του νόμου του με το ανάλογο νόμισμα. Εμή εκδίκησης, λέγει Κύριος, εγώ ανταποδώσω. Να λοιπόν η λύση του προβλήματος. Τώρα, φίλοι ακροατέ, ώρα να αναζητήσουμε και το φάρμακο, και αυτό δεν είναι άλλο από τη μακροθυμία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μακροθυμίας προβάλλει ο ιερός συγγραφεύς των Γεωργών. Δεν βλέπετε, λέγει, το Γεωργό, το φθηνό

προρίχνει στη γη το σπόρο και δεν περιμένει την ίδια μέρα να συλλέξει τον καρπό. Περιμένει μια εβδομάδα, ένα μήνα, περνά το φθινόπωρο, ακολουθεί ο χειμώνας, έρχεται η άνοιξη και μόνον το καλοκαίρι εξέρχεται η στερισμόν και συλλογή του καρπού. Τρεις ολόκληρες εποχές αναμένει και μόνον την τετάρτη εποχή αναζητά τον καρπόν. Το ίδιο, φίλοι ακροατέ, συμβαίνει και με τον εργάτη του πνεύματος και τον σπορέα του Λόγου του Θεού. Αυτός που καλλιεργεί το γεώργιον του Θεού και σπέρνει στον αγρό του Κυρίου, δεν μπορεί αμέσως να συλλέξει τον καρπό. Στον καιρό της σποράς ο κήρυκας του Θείου Λόγου Κυρίτη διδάσκει, κατηχεί, συμβουλεύει, χωρίς ποτέ να αναμένει θεαματικά αποτελέσματα άμεσα και θετικά. Η πνευματική σπορά αργεί να αποδώσει τον οφειλόμενο πνευματικό καρπό. Κλασικό και απόλυτο παράδειγμα μακροθυμίας για κάθε άνθρωπο αποτελεί ασφαλώς η μακροθυμία του Θεού, ο οποίος ενώ βλέπει τον άνθρωπο να αμαρτάνει, να ποδοπατεί ασύστολα το Θείο Νόμο, να υβρίζει και με την καθημερινή του ζωή να προκαλεί τη δικαιοσύνη του Θεού, δεν ενεργοποιεί την δικαιοσύνη του να τιμωρήσει αμέσως και να πλήξει θανάσιμα τον παραβάτη άνθρωπο. Μακροθυμεί ο ουράνιος πατέρας, διότι δεν θέλει τον εξολοθρεμό και τον αφανισμό των παιδιών του. Η μακροθυμία του Θεού παρέχει όλα τα περιθώρια για μια αληθινή και βεβαία σωτηρία. Αλλημονώ μας αν ο Θεός την ώρα που αμαρτάνουμε έστελνε έναν άγγελο με την πυρήνη ρομφαία του να μας τιμωρήσει. Γι' αυτό η Εκκλησία μας πάντοτε στις ώρες της λατρείας υμνεί τη μακροθυμία και την ευσπλαχνία του Θεού, αλλά ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος ψάλλει ως εποδό το δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε. Αλλά τι είναι μακροθυμία? Είναι λέξη ελληνική. Είναι αφηρημένο ουσιαστικό από το επίθετο μακρόθυμος, το οποίο είναι σύνθετο από τα συνθετικά μακρός και θυμός. Κύρια γνωρίσματα της μακροθυμίας είναι η αγάπη, η μεγαλοφροσύνη, η πραότητα και η μεγαλοψυχία. Μακροθυμία είναι μια θεϊκή αρετή που γεννάται ασφαλώς από την αληθινή αγάπη και εκδηλώνεται με ανεκτικότητα και με αοργησία που δυνατόν να προκαλείται από τα λάθη και τα σφάλματα των συνανθρώπων μας. Είναι ένας καρπός του Παναγίου Πνεύματος που οριμάζει στις καρδιές εκείνες που ελκύουν τη χάρη του Θεού και γεύονται από τη γλυκύτητα του Παναγίου Πνεύματος. Μακροθυμείς όταν οι άλλοι σε υβρίζουν και σε αδικούν και εσύ δείχνεις ανεκτικότητα, όταν οι άλλοι σε αγνοούν και σε περιφρονούν και εσύ τους ανέχεσαι και δεν πάβεις να τους τιμάς. Μακροθυμείς όταν οι άλλοι σε κατηγορούν και εσύ έχεις τη δύναμη να τους επαινείς, όταν οι άλλοι σε δείχνουν όλο το μίσος και την κακία τους και εσύ ενταποκρίνεσαι με αγάπη και καλοσύνη. Μακροθυμία είναι ο ψυχικός ηρωισμός με τον οποίο αντιμετωπίζεις με ήρεμο συνείδηση, με υψηλό φρόνημα, με ψυχική γαλήνη τις προκλήσεις, τις ταπεινώσεις, τις συκοφαντίες, τις αδικίες, τις ύβρις και τις παντός είδους κακότητες. Για τη μακροθυμία, φίλοι ακροατέ, ομίλησε πολλές φορές και ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να τονίσει την αναγκαιότητα αυτής της αρετής. Στον υπέροχο ύμνο της αγάπης κάνει λόγο και για τη μακροθυμία.
η αγάπη μακροθυμή, γράφοντας μάλιστα στον πρώτο επίσκοπο Εφέσου τον Τιμόθεο λέγει: «Μακροθυμείτε προς πάντας», και στην προς Εφεσίους επιστολή σημειώνει χαρακτηριστικά με τα μακροθυμίας ανεχόμενη αλλήλων. Φίλοι ακροατέ, ανάγκη μακροθυμίας έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Είσαι πατέρας, μακροθύμησες τα παιδιά σου. Είσαι σύζυγος, μακροθύμησες το σύντροφο της ζωής σου. Είσαι διδάσκαλος, μακροθύμησες το μαθητή σου. Είσαι προϊστάμενος, μακροθύμησε στον υφιστάμενό σου. Είσαι αξιωματικός, μακροθύμησε στο στρατιώτη σου. Εργάζεσαι με ένα δίστροπο συνεργάτη σου και πάλι μακροθύμησε. Έχεις προβλήματα με τον αδελφό σου, το φίλο σου, και πάλι μακροθύμησε. Όποιος μακροθυμεί έναντι των αδελφών του, αποσπά τη μακροθυμία και την ευσπλαχνία του Θεού.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Δημήτριο. Ψάλλει βυζαντινός χορός του φοιτητικού οικοτροφείου ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας.

του διαφυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από όργης, λοιμού, λοιμού σεισμού, καταποντισμού.

του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιοσύνης.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή αφήσαμε τον προσκυνητή μας κοντά σε έναν φύλακα ενός δάσους, όπου θα έμενε για να περάσει όλο το καλοκαίρι του διαβάζοντας την φιλοκαλία. Συζητώντας μεταξύ τους, ο προσκυνητής μας είπε στο φύλακα: «Σύμφωνα με όσα οι Άγιοι Πατέρες λένε, όποιος πράττει καλές πράξεις απλώς και μόνον από φόβο να μην κολλαστεί, ακολουθεί το δρόμο της δουλείας. Αυτός δε που αγαθοεργεί για να λάβει την ανταπόδοση του παραδείσου, ακολουθεί τον δρόμο κάποιου παζαρέματος με το Θεό. Ο πρώτος ονομάζεται δούλος, ο δεύτερος μισθοφόρος. Αλλά ο Θεός θέλει όλους μας να έλθουμε προς Αυτόν σαν τα παιδιά στον πατέρα τους. Θέλει όλους μας να συμπεριφερόμεθα προς Αυτόν με τιμή και από αγάπη προς Εκείνον να εργαζόμεθα με ζήλο το θέλημά Του. Θέλει όλους μας να ευρίσκουμε την ευτυχία μας εις την ένωση του εαυτού μας με Αυτόν, εις την ένωση του νου και της καρδιάς μας με το Σωτήρα μας. Οσοδήποτε και αν αναλώσεις τον εαυτό σου με το να κακοποιείς το σώμα σου, του είπα, ποτέ δεν θα βρεις την ειρήνη στο νου σου με αυτόν τον τρόπο. Και αν έχεις το Θεό μέσα εις το νου σου και την ασίγαστη προσευχή του Χριστού μέσα στην καρδιά σου, θα κινδυνεύεις κάθε στιγμή να πέσεις εις την αμαρτία με την παραμικρότερη αφορμή. Άρχισε, αδερφέ μου, την εργασία να συνηθίσεις να λες αδιάκοπα την προσευχή του Ιησού Χριστού. Έχεις τόσο ωραία ευκαιρία να το κάνεις αυτό εδώ, σε αυτό το μοναχικό μέρος, και σε λίγο χρονικό διάστημα θα κατορθώσεις να κερδίσεις την επιτυχία της. Δεν θα σε καταλάβουν πια άθεες σκέψεις, και η αληθινή πίστη και η αγάπη για τον Χριστό θα αποκαλυφθούν σε σένα. Θα καταλάβεις τότε με ποιον τρόπο οι νεκροί θα αναστηθούν και θα ειδείς την μέλουσα κρίση εις το πραγματικό της φως. Η προσευχή αυτή θα σε κάνει να αισθάνεσαι τόση ανακούφιση και τόση ευλογία μέσα στην καρδιά σου, ώστε και εσύ ο ίδιος θα απορρίσεις γι' αυτό, και όλη η πορεία της ζωής σου δεν θα είναι πια ούτε θλιβερή ούτε βασανισμένη. Έπειτα προχώρησα για να του εξηγήσω όπως καλύτερα μπορούσα πώς να αρχίσει και πώς να προχωρήσει χωρίς διακοπή με την προσευχή του Ιησού Χριστού, και ακόμη το πώς ο Λόγος του Θεού και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων μας διδάσκουν σχετικά με αυτή. Συμφώνησε με όλα όσα του είπα και αμέσως μου εφάνηκε ότι έγινε ηρεμότερος. Τον άφησα έπειτα από αυτό και εκλείστηκα εις την καλύβα που μου είχε δείξει. Ω, πόσο ευχαριστημένος ήμουνα, πόσο ήρεμος και ευτυχής, όταν επερνούσα το κατόφλι αυτής της μοναχικής καλύβας, ή καλύτερα αυτού του τάφου. Σε μένα εφαινόταν σαν ένα μεγαλόπρεπο παλάτι με κάθε είδους ανάπαυση και ευχαρίστηση. Με δάκρυα εκστάσεως ευχαρίστησα το Θεό και είπα εις τον εαυτό μου: «Εδώ, εις την ειρήνη αυτή και την ησυχία, πρέπει να εργαστώ σοβαρά και να οικετεύσω το Θεό να μου χαρίσει φώτιση». Έτσι άρχισα το διάβασμα της φιλοκαλίας πάλι από την αρχή μέχρι το τέλος με μεγάλη προσοχή. Ύστερα από όχι μεγάλο χρονικό διάστημα την εδιάβασα όλη και αντελήφθηκα πόση σοφία, πόση αγιότητα και πόσο βάθος ενοράσεως υπήρχε σε αυτό το ευλογημένο βιβλίο. Είδα δε ακόμη ότι χειρίζεται τόσα άλλα θέματα και περιλαμβάνει τόσες διδασκαλίες από τους θείους πατέρας, έτσι που δεν μπορούσα να συλλάβω με μιας όλα όσα ήταν γραμμένα για την εσωτερική προσευχή, επειδή εγώ ενδιαφερόμουν να μάθω από το βιβλίο αυτό κυρίως
πώς να εφαρμόσω την προσευχή που αυτενεργεί εις την καρδιά μέσα. Αυτή ήταν η μεγάλη μου επιθυμία, σύμφωνα και με του Αποστόλου Παύλου τα λόγια. Ζηλούτε δε τα χαρίσματα, τα κρίτωνα, και το πνεύμα μη σβαίνεται. Περιεργάστηκα το ζήτημα αυτό μέσα στη σκέψη μου αρκετό χρόνο. Τι έπρεπε να γίνει? Το μυαλό μου και η αντίληψή μου δεν είχαν ανάλογη δύναμη με το έργο που εζητούσα να φέρω εις πέρας, και δεν είχα κανένα να μου το εξηγήσει όταν χρειάζεται. Απεφάσισα λοιπόν να οικετεύσω το Θεό εις τις προσευχές μου, μήπως με βοηθήσει να το καταλάβω κάπως. Επί 24 ώρες δεν έκανα τίποτε άλλο παρά να προσεύχομαι χωρίς ούτε μια στιγμή διακοπή. Τέλος η σκέψη μου ηρέμησε και αποκοιμήθηκα. Εις τον ύπνο μου ονειρεύθηκα ότι ήμουν με το μακαρίτι το πνευματικό μου οδηγό εις το κελί του, και ότι αυτός μου εξηγούσε τη φιλοκαλία. «Το Άγιο αυτό βιβλίο είναι γεμάτο από πλούτη σοφίας», μου έλεγε. «Είναι ένα μυστικό θησαυροφυλάκιο διαφόρων ενιών και εντολών του Θεού. Δεν είναι καταληπτό παντού και από τον κάθε ένα. Δίνει όμως ασφαλώς εις τον κάθε άνθρωπο ό,τι του χρειάζεται. Εις τον σοφό είναι σοφός οδηγός, και εις τον απλό παρέχει απλά την καθοδήγηση. Γι' αυτό εσείς οι απλοί που δεν έχετε μεγάλη μόρφωση δεν πρέπει να διαβάζετε τα κεφάλαιά του το ένα ύστερα από το άλλο, όπως είναι με τη σειρά τους μέσα στο βιβλίο. Η σειρά είναι βαλμένη έτσι για τους θεολόγους, αυτοί που δεν έχουν βαθύνει στη θεολογία αλλά επιθυμούν να μάθουν για την εσωτερική προσευχή. Από αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβάζουν απ' εκείνο σύμφωνα με την παρακάτω σειρά. Πρώτον, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαβάσουν όσα έχει γράψει ο μοναχός Νικηφόρος, και αυτό βρίσκεται εις το δεύτερο μέρος της φιλοκαλίας. Δεύτερον, έπειτα όλο το βιβλίο του Γρηγορίου του Σιναήτου, εκτός από τα μικρά κεφάλαια. Τρίτον, μετά ό,τι έχει γράψει ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, για τους τρεις τύπους της προσευχής, καθώς και τους λόγους περί πίστεως. Και τέταρτον, τέλος, το βιβλίο που έγραψαν οι μοναχοί Κάλιστος και Ιγνάτιος. Εις αυτούς τους πατέρας υπάρχει τέλεια καθοδήγησης και διδασκαλία για την εσωτερική προσευχή της καρδιάς, με τέτοιον τρόπο που ο κάθε ένας μπορεί να την καταλάβει. Και αν θέλεις ακόμη να βρεις μια πολύ καταπληκτική διδασκαλία για την προσευχή, γύρισε εις το τέταρτο μέρος του βιβλίου και θα βρεις ένα περιληπτικό σχέδιο περί προσευχής, γραμμένο από τον Αγιότατο Κάλιστο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Εις το όνειρό μου αυτό είδα πως εκρατούσα τη φιλοκαλία εις τα χέρια μου και άρχισα να ψάχνω για το περιληπτικό αυτό σχέδιο, αλλά δεν μπορούσα να το βρω. Ο πνευματικός μου οδηγός όμως εγύρισε κάμπος σε σελίδες και μου είπε: «Εδώ είναι, θα το σημειώσω για να μην το χάσεις». Πήρε δε ένα κομματάκι κάρφουνο από κάτω και σημείωσε μια γραμμή στο περιθώριο εκεί που άρχιζε το κεφάλαιο. Τον άκουγα με πολύ προσοχή και προσπάθησα να εντυπώσω στο μυαλό μου κάθε μια του λέξη όπως την έλεγε. Όταν εξύπνησα ήταν ακόμη σκοτάδι, ήμουν ακόμη ξαπλωμένος, όταν η σκέψη μου περιεστράφηκε γύρω από το όνειρό μου και σε αυτά που ο μακαρίτης ο οδηγός μου μου είχε πει: «Ο Θεός ξεύρει». Εσκέφτηκα, εάν αληθινά ήταν το πνεύμα του μακαρίτη αυτό που είδα, ή ήταν όλο αυτό αποτέλεσμα των σκέψεών μου που προέρχονται από τη φιλοκαλία και από όσα με δίδαξε αυτός όταν ζούσε. Με αυτή την αμφιβολία εις το μυαλό μου εσηκώθηκα, επειδή άρχισε να χαράζει, και τι είδα? Επάνω στην πλάκα που εχρησίμευε για τραπέζι της καλύβας βρισκόταν ανοιγμένη η φιλοκαλία στη σελίδα
που μου είχε δείξει η ψυχή του οδηγού μου και είχε τη γραμμή τραβηγμένη με κάρβουνο στο περιθώριο, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στο όνειρό μου. Ακόμη και το κομματάκι το κάρβουνο ήταν αφημένο επάνω στην πλάκα, δίπλα στο βιβλίο. Το εκείταξα με μεγάλη έκπληξη, γιατί θυμόμουν πολύ καλά πως το βιβλίο από βραδείς το είχα βάλει κλειστό κάτω από τα πανιά που μου εχρησίμευαν για μαξιλάρι και ότι δεν υπήρχε τίποτα εκεί που τώρα έβλεπα τη γραμμή τραβηγμένη με κάρβουνο. Ύστερα από αυτά βεβαιώθηκα για την αλήθεια του ονείρου μου και για το ότι ο ευλογημένος και αξέχαστος διδάσκαλός μου είχε βρει παρησία εις τον Θεόν. Άρχισα λοιπόν να διαβάζω από τη Φιλοκαλία όλα αυτά που είχε αυτός ορίσει. Τα επέρασα με τη σειρά μία φορά και έπειτα δεύτερη. Αυτή δε η μελέτη άναψε μέσα στην καρδιά μου την επιθυμία και τον ζήλο να εφαρμόσω τέλεια αυτά που είχα διαβάσει. Κατενόησα πολύ καθαρά τι σημαίνει εσωτερική προσευχή, πώς κατορθώνεται, ποιοι είναι οι καρποί της, πώς γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου και την ψυχή του με ευφροσύνη και πως αυτός που την αποκτά μπορεί να εξηγήσει εάν αυτή η ευφροσύνη προέρχεται από τον Θεό, από τον εξωτερικό κόσμο ή από τον πειρασμό. Έτσι άρχισα να ερευνώ την καρδιά μου σύμφωνα με τη διδασκαλία του Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Με κλειστά τα μάτια μου προσήλωσα τη σκέψη μου και τη φαντασία μου επάνω στην καρδιά μου. Προσπάθησα να την απεικονίσω και να ακούσω τα κτυπήματά της στο αριστερό μέρος του στήθους μου. Άρχισα να το πράττω αυτό κάμποσες φορές την ημέρα, για μισή ώρα κάθε φορά, και στην αρχή δεν αισθάνθηκα παρά μόνον μια αίσθηση σκοταδιού. Όμως σιγά σιγά, για πολύ λίγο χρονικό διάστημα κάθε φορά, μπορούσα να απεικονίζω την καρδιά μου μέσα στο μυαλό μου και να παρακολουθώ τις κινήσεις της. Με τη βοήθεια δε του ρυθμού της αναπνοής μου μπορούσα να ρυθμίζω την προσευχή του Χριστού όπως τη διδάσκουν σχετικώς οι πατέρες Γρηγόριος ο Σιναήτης και ο Κάλιστος και ο Ιγνάτιος. Όταν ανέπνεα με την εισπνοή έλεγα «Κύριε Ιησού Χριστέ» και με την εκπνοή συμπλήρωνα λέγοντας εις την καρδιά μου μέσα «Ελέησόν με». Στην αρχή αυτό διαρκούσε μια ώρα, έπειτα δύο ώρες, μετά όσο περισσότερο μπορούσα και εις τέλος όλη την ημέρα. Εάν συνέβαινε καμιά δυσκολία, εάν με καταλάμβανε οκνηρία ή αμφιβολία, έσπευδα να ανοίξω τη Φιλοκαλία και να διαβάσω τα μέρη αυτά που πραγματεύονται για την εργασία της καρδιάς και έτσι ξανά βρίσκα το ζήλο και τη θερμότητα για την προσευχή αυτή. Έπειτα από τρεις εβδομάδες αισθάνθηκα έναν πόνο στην καρδιά μου και έπειτα μια εξαιρετικά εφρόσινη θερμότητα και παρηγοριά και ειρήνη. Αυτό μου έδωσε μεγάλη ενίσχυση και με παρεκκίνησε να αφιερωθώ όσο περισσότερο μπορούσα στη φροντίδα μου να λέω την προσευχή και συνέβη ώστε να αισθανθώ ύστερα από αυτό σαν να είχα καταληφθεί από αυτήν, πράγμα που μου δίνει άφατη χαρά. Από το σημείο αυτό άρχισα να έχω από καιρό σε καιρό διαφορετικά συναισθήματα στην καρδιά και σκέψεις στο μυαλό μου. Άλλοτε η καρδιά μου αισθανόταν σαν να εκόχλαζε από χαρά, τόσο

περιεργαστεί θέματα και ζητήματα που μέχρι τότε δεν ήταν σε θέση ούτε καν να τα φανταστεί. Άλλοτε η αίσθηση της θερμής ευχαριστήσεως μέσα στην καρδιά μου απλωνότανε και κατελάμβανε όλη μου την ύπαρξη και άλλοτε με καταλάμβανε βαθιά συγκίνησης από το γεγονός ότι μπορούσα να κατανοώ τι είναι η πανταχού παρουσία του Θεού. Άλλοτε τέλος με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού σκεπαζόμουνα από ουράνια ευλογία και τότε μπορούσα να καταλάβω την έννοια των λόγων «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν».

Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό papaki@agialidia.com. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.